0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, τελείω ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση είχε προγραμματιστεί για σήμερα, αποφασίστηκε όμως να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για

0: το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες, ο Λευκός Οίκος φέρεται να έχει χαρακτηρίσει ανεπαρκή για την επίτευξη συμφωνίας την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε το Ιράν με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πηγές του Άξιος. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο συγχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα μπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζεοκλοπής ακόμη τρία άτομα μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό Κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού Κέντρου, καθώς και οι δύο δράστες, δύο έφηβοι, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς όμως να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα. Ωστόσο, η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν. Λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, που είχε συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις δύο χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των δύο χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στην Πετρούπολη. Το ταχύο όχημα κάτω από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια προς καιρή καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως

0: κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, Τρίτη 19 Μαΐου εδώ στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση στον Sky και με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα τα δηλώσεις των πρωταγωνιστών, όλα όσα σημαίνουν καθημερινά στην Ελλάδα και τον κόσμο και όλα όσα φυσικά θυμόμαστε και ότι εδώ είμαστε κι εμείς να σας θυμίζουμε και να μας θυμίζετε πράγματα τα οποία έχουν συμβεί στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία φυσικά των Ελλήνων του Πόντου που καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο σαν σήμερα. Σήμερα, 19 Μαΐου. 19 Μαΐου του 19, κατά τη διάρκεια της μικρασιατικής εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμψούντα του Πόντου και δρομολόγησε έτσι τη δεύτερη και σκληρότερη φάση γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού.

200.000 ως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντιοι που εξολοθρεύθηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923, σε ένα σύνολο περίπου 750.000 Ελληνοπόντιων. Όλα αυτά λοιπόν σαν σήμερα τιμούμε την γενοκτονία και θυμόμαστε του ποντιακού ελληνισμού.

λοιπόν, είμαστε 5 και 10 στον Sky 100,3 με τον Νότι Παπαγιαννάκο αυτό το πρωινό στη ρύθμιση του ήχου, τον Θανάση Καραγιάννη στην μουσική επιμέλεια, στις μουσικές πινελιές πάντοτε και θυμάται και είναι εδώ με πολύ πολύ έτσι μεγάλη στόχευση στο τι ακριβώς ακούμε, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, ενώ στο τηλεφωνικό μας κέντρο θα απαντήσει αν καλέστε και θα του πείτε την καλημέρα σας ο Πέτρος Μωραϊτης στο 210-4-8-0-174. Τις τουρκικές λοιπόν θέσεις εν ώψη πιθανής μελλοντικής διαπραγμάτευσης με την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών αναμένεται να ενσωματώσει, όπως ακούμε και όπως γνωρίζουμε, το υποδιαμόρφωση νομοσχέδιο της τουρκικής κυβέρνησης που σχεδιάζεται να κατατεθεί προς ψήφιση εντός του μηνός Ιουνίου. Το νομοσχέδιο των 14 άρθρων θα δίνει τις υπερεξουσίες στα χέρια του Προέδρου της Τουρκίας σε ό,τι αφορά την ανακήρυξη διαφόρων ζωνών και εκτός τουρκικών χωρικών υδάτων και όπως απαγόρευσε, για παράδειγμα, της Αλιείας. Εδώ στην Αθήνα τώρα υπάρχει προβληματισμός και στάζει αναμονής μέχρι ότου γίνει γνωστό το περιεχόμενο του νομοσχεδίου, δίχως ως τώρα να έχουν κοινοποιηθεί από την επίσημη διπλωματική οδό κάποιες πραγματικές και ουσιαστικές πληροφορίες. Με όλα αυτά λοιπόν υπάρχουν με διαρροές από την τουρκική κυβέρνηση, από την τουρκική διπλωματία στον τύπο. Τίποτα επίσημο δεν υπάρχει. Έχουμε τοποθέτηση και του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, βεβαίως εχθές, τον κύκλο ιδεών που ξεκίνησε και φέτος με τον του κυρίου Βενιζέλου. Εκεί λοιπόν ήταν ο κύριος Γύρα Πετρίτης. Τοποθετήθηκε για αυτά. Την ίδια ώρα βεβαίως έχουμε την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς υπάρχει φαίνεται μια πολύ καλή επικοινωνία και διαδικασία για εξέβερσης μέσω της διπλωματίας λύσης. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως θα ακούσουμε τα σχετικά στην επικαιρότητα την οποία υπάρχει και βεβαίως όλα αυτά τα οποία έχουμε με τις ραγδαίες εξελίξεις να καταγράφονται στο γεωπολιτικό μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Την ίδια ώρα το κλίμα παραμένει τεταμένο καθώς οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις προειδοποιούν και άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Στο εσωτερικό εδώ της χώρας μας έχουμε τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα του τουρισμού και βεβαίως με όλα αυτά τα οποία εχθές είπε ο Πρωθυπουργός από το συνέδριο, από την ημερίδα του ΣΕΤΕ, όπου έχουμε και πλέον νέα πρόεδρο στην Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, η κυρία Αγάπη Σμπόκου. Ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο, την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε, είναι η εκλογή σαν πρόεδρος η κυρία Σμπόκου. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τα ζητήματα με τα νέα κόμματα Νότι Παπαγιαννάκο. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας είπε ότι θα ανακοινώσει στο Θυσίο την επόμενη εβδομάδα. Έχουμε την κυρία Καριστιανού 21 του μηνός με το κόμμα και τις υπογραφές που μαζεύει. Οι ανακοινώσεις θα γίνουν από ό,τι καταλάβαμε από Θεσσαλονίκη. Έτσι είναι και το βιντεάκι το οποίο δημοσίευσε την προηγούμενη εβδομάδα, το Σαββατοκύριακο μέσα, με τα τεχνητή νοημοσύνη και το Περιστέρι να φεύγει από τα χέρια της. Τα νέα κόμματα στο Θυσίο, η προαναγγελία 26 του μηνός. Φυσικά, ανεξάρτητος πλέον βουλευτής, σύμφωνα με τα όσα λέει ο κύριος Φάμελος, ο κύριος Πολάκης. Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εγώ ποτέ δεν θα είμαι ανεξάρτητος και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Σύγκληση των οργάνων ζητούν 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής για να παρουσία και του κύριου Πολάκη ζητούν από τον κύριο Φάμελο για να κυρώσει την αποφασή του αυτή. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στα ζητήματα της κέντρο-αριστεράς. Στα αριστεράς έχουμε μια διαμάχη με τον κύριο Δούκα και τον κύριο Γερουλάνο, αγαπητέ Νότη, στο ΠΑΣΟΚ. Ότι θα συνεργαστούμε και αν θα συνεργαστούμε και αν ποιο θα συνεργαστούμε. Ο κύριος Γερουλάνος βεβαίως αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα μόνο σου δεν μπορεί να κάνει κάτι, μπορεί να υπάρχει συνεργασία και ιδίως αν αυτό. Αν το ΠΑΣΟΚ είναι πρώτο, αλλά και δεύτερο να είναι, πρέπει να δει τι θα κάνει με την κυβερνησιμότητα της χώρας. Δεν χωράει ούτε δευτερόλεπτο χαμένο από το να υπάρξει συνέχεια στο κράτος. Δεν είμαστε ούτε Σκανδιναβία, δεν είμαστε ούτε άλλες μεγάλες κεντρικές ευρωπαϊκές χώρες. Είμαστε Ελλάδα, γνωρίζουμε πολύ καλά και δεν χρειάζεται να γελιόμαστε. Ο κύριος Δούκας λέει ότι δεν συνεργαζόμαστε με τη Νέα Δημοκρατία. Όλα αυτά βεβαίως στο πλαίσιο πάντοτε του ΠΑΣΟΚ και των λόγων που έχει το ΠΑΣΟΚ και φυσικά βλέποντας και έχοντας πραγματικά την ανάσα των υπόλοιπων στο σβέρκο του, Καριστιανού, Τσίπρας, όλοι αυτοί οι οποίοι πραγματικά έρχονται με πολύ πολύ μεγάλη
φόρα. Το τι ακριβώς θα πάρουν στο τέλος είναι το τι θα αποφασίζει ο ελληνικός λαός. Τουλάχιστον όμως για τον κύριο Ανδρουλάκη, τα ζητήματα έχουν πολύ πολύ μεγάλη σημασία και πρέπει να δει πώς θα κινηθεί. Όπως είπε και ο κύριος Βελόπουλος, διότι από, από την ίδια λίμνη ψαρεύουν η κυρία Καριστιανού με τον κύριο Βελόπουλο, μετά τη Ρωσία, μετά το νέο ρωσικό κόμμα που μπορούμε να το δούμε εδώ και αιώνες στην χώρα μας. Νέο ρωσικό κόμμα από την κυρία Καριστιανού. Όλα αυτά βεβαίως μένουν να αποτυπωθούν και μένουν να επιβεβαιωθούν. 21 του μηνός, Κωνσταντίνου Κελένης, κυρία Καριστιανού. 26 του μηνός, στο Θησίο, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Φυσικά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο όλο αυτό το οποίο συμβαίνει στην Κρήτη, με όλα αυτά για τα οποία έχουμε ζητήματα, έχουμε θέματα, και φυσικά με την πολύ καλή δράση της ελληνικής αστυνομίας, όλων των τμήματων της για την εξάρτηση κυκλωμάτων και όλα αυτά τα οποία έχουμε ειδικά και στην Κρήτη, τα οποία είδαμε και χθες. Τις σχετικές ανακοινώσεις. Θα περάσουμε στις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους, όπως έχει μελθεί η Αθήνα Μαράκη, και συνέχεια θα ξετυλίξουμε το κουβάρι της επικαιρότητας με όλη την δισογραφία και φυσικά με τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και όλα τα ρεπορτάζ που έχουν ετοιμάσει οι συνάδελφοι εδώ στον Sky.

Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτησή του Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη με έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρου του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από όλες τις χώρες Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγεί σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει, αστυνομική έρευνα είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει αυτοκίνητο συγχωριανού του. Είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με λεσοπρίον 134 ελαιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συλλέφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, αφημερώντας εκδήλωση του κύκλου ιδεών ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα για τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για την χώρα, εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά και υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα που προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις εκδήλωση με τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθινε στους παρευρισκόμενους, πρόσκλησε να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να δείξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες. Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Παύλος Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ και μετά τις 26 του μήνα. Σχολίασε ο ίδιος στην Βουλή όταν ο Προεδρεύων της Ολομέλειας Βασίλης Βιλιάρδος τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για την επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτή εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος. Στο μεταξύ, την αποχώρηση της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, κυρία Ελένη Αυλονίτου. Αν σε άρνηση της κυρία Αυλονίτου αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών αναζητητών. Νέο ξεκίνημα λοιπόν, νέοι αγώνες. Να ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε ανάρτηση της λοιπόν ότι Παπαγιαννάκο νωρίτερα είχε προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν σε ανακοίνωση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Η υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων επανέρχεται αυτή την εβδομάδα εκ νέου στο προσκήνιο, ανεβάζοντας το πολιτικό θερμόμετρο στο Κοινοβούλιο, καθώς κατόπιν αιτήματος κομμάτων της αντιπολίτευσης συγκαλείται για αύριο Τετάρτη σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αντικείμενο των οποίων θα είναι η ακρόαση αφενός του διοικητή της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, του κ. Θεμιστοκλή Δεμήρη και του Αριού Πάγου και του Αφετέρου, του εισαγγελέα του Αριού Πάγου,

0: Yuriu Costantino Chavela. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ που συνεδρίασε χθες, είπε τον Πρωθυπουργό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων καθώς και το πρόγραμμα καταναβάθμισης των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα εξοπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η υποστολή τεθωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Υπενθυμίζεται ότι στην περιοχή έχουν ήδη αναπτυχθεί 11 αντίστοιχα οχήματα από τα αποθέματα δομικών ενόπλων δυνάμεων στο πλαίσιο της διμερούς συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Τα μέλη του ΚΙΣΕΑ ενημέρωσε χθες ο Υπουργός Εξωτερικών για τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Κατατέθηκε στην Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας και υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κληρευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση τροπολογίας. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα, Τρίτη, προς ζήτηση και ψήφιση στην Ομέλεια της Βουλής. Περισσότερες από 25 προσφυγές την ημέρα υποβάλλουν φορολογούμενοι και επιχειρήσεις αμφισβητώντας φόρους, πρόστιμα και γενικότερα πράξεις της εφορίας. Οι αυξημένες προσφυγές στην διεύθυνση επίλυσης διαφορών αποτυπώνουν τα προβλήματα που εξακολουθούν να εμφανίζονται σε μέρος των ελεγκτικού μηχανισμού. Είναι ενδεικτικό ότι πάνω από τις 4 στις 10 υποθέσεις που εξετάστηκαν δικαιώθηκαν ο εν λόγω όλο ή εν μέρη, γεγονός που δείχνει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι καταλογισμοί φόρων και προστήμων δεν ήταν επαρκώς τεκμηριωμένοι ή κρίθηκαν υπερβολικοί. Μια εθνική σύνταξη θα πρέπει να καταβάλει το δημόσιο σε όσους δικαιούνται δύο ή και περισσότερες συντάξεις, κυρίως χείρους και χείρες, αλλά και επαγγελματίες που υπήρξαν ασφαλισμένοι σε δύο διαφορετικά ταμεία στο παρελθόν, παρέχοντας διαφορετική εργασία, σύμφωνα με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βάσει αυτής, λοιπόν, η δεύτερη σύνταξη θα περιλαμβάνει μόνο το ανταποδοτικό σκέλος. Η απόφαση αφορά χιλιάδες συνταξιούχους, κυρίως χείρους και χείρες, που λαμβάνουν την δική τους σύνταξη, αλλά και μέρος ή το σύνολο της σύνταξης του θανόντος συζύγου, και επαναφέρει το φόβο περικοπών αλλά και πιθανών αναδρομικών απαιτήσεων από τον ΕΦΚΑ, καθώς επί χρόνια καταβάλλονταν δύο εθνικές συντάξεις. 5 άτομα σκοτώθηκαν σε περιστατικό με πυροβολισμούς από το Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και οι δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 8 τραυματίστηκαν από επιθέσεις ενόπλων σε διαφορετικά σημεία της επαρχίας Μερσίνα στην νότια Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη 3/11 χθες το βράδυ στην Πετρούπολη. Γιοταχή όχημα κατά από άγνωστες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Αττικό νοσοκομείο. Τουρίστες αγνοούνται στην Ιθάκη. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους οι οποίοι ήταν σε γκρουπ. Ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνη και χάθηκαν τα ίχνη τους. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες πυροσβεστικής για τον εντοπισμό τους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο, όπου έχει συνομιλίες με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Επικαιρότητα, ένα ακόμη βήμα προς το τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Berlin και έχει την προτελευταία αγωνιστική βόμβα. Και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. 100,3 στα ραδιοφωνά σας, πρώτη πρωινή ενημέρωση και τακτική μαφίας, λοιπόν. Ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, με αυτό ξεκινάμε, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 586.000 ευρώ, περισσότερο από τον αστυνομικό μας συντάκτη Μιχάλη Τεζάρη.
1: Βοσκή με τακτικές μαφίας στα βορίζια της Κρήτης. Εκβίαζαν, τιμωρούσαν με εμπρισμούς σε όσους τολμούσαν να αντιδράσουν στις εντολές τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν.

0: πάρουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΤΚΕΠΕ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε ανεξέλεγκτα για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το τμήμα του ελληνικού FBI που έχει εγκατασταθεί στο νησί. Είχαν σπείρει τον τρόμο σε τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ.
1: Το πρωί οργανώθηκε μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια, όπου συνελήφθησαν 3 άτομα. 2 αδέλφια και ο θείος τους, οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
0: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα 3 άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους. Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
2: Όλο ψεύτες και ματαξίδες είναι.
0: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθένες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
1: Τα 2 από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ερεθίμου την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ερεθίμου τις επόμενες μέρες.
0: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνηθεί.
1: Οι οποίοι κατηγορούνται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης.
0: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, τα 3 άτομα εκβίαζαν αγρότες στην Κρήτη και με την απειλή βίας εμφάνιζαν τα οικόπεδά τους ως δικά τους. Με αυτή την τακτική είχαν καταφέρει να παρακάμψουν τις νόμιμες διαδικασίες, λαμβάνοντας παράνομα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ επιδοτήσεις συνολικού ύψους 586.000 ευρώ.
2: Όλο ψεύτες και ματαξίδες είναι.
0: Συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων, οι συλληφθένες οδηγήθηκαν στα δικαστήρια.
1: Τα 2 από τα βασικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης ζήτησαν και πήραν προθεσμία να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ερεθίμου την Παρασκευή. Ο τρίτος, ο θείος τους, συνελήφθη στην Αθήνα και αναμένεται να προσαχθεί στο δικαστικό Μέγαρο Ερεθίμου τις επόμενες μέρες.
0: Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών.

0: Τη εγκληματική οργάνωση κατηγορούνται για εμπρισμού σε αυτοκίνητα και καταστροφή σοδειών και γεωργικών εκτάσεων προκειμένου να πετύχουν το σκοπό τους. Θύματα των φερόμενων μελών της ήταν ακόμη και άτομα με τα οποία είχαν κουμπαριά. Η υπόθεση ξεκίνησε να ερευνάται από τις αρχές από το Σεπτέμβριο του 2024 μετά από σειρά καταγγελιών σχετικά με τη δράση των δύο ατόμων. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα.
1: Αναλυτικότητα ο Μιχάλης Τεζάρης. Λοιπόν, όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει, ακούστε, τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Περισσότερα έδωσε χθες στο δελτίο μας με όλες τις πληροφορίες ο Παναγιώτης Πυρόπουλος τα νεότερα χθες για την Κρήτη από την αστυνομική πλευρά. Και πάμε να τον ακούσουμε χθες με τη Χριστίνα Βίδου.
2: Ένα δείγμα της τρομοκρατίας που ασκούσαν τα μέλη αυτής της οικογένειας είναι το γεγονός, Χριστίνα, ότι μόλις τρία από τα τουλάχιστον 40 θύματα τους φαίνεται να έχουν καταθέσει στις αρχές και μάλιστα και ένα από αυτά να έχει υποβάλει και μήνυση. Όπως φαίνεται, την τελευταία πενταετία όμως ο θείος και τα δύο ανήψια ασκούσαν όλη αυτή την τρομοκρατία και ήταν οι σύγχρονοι τσιφλικάδες ουσιαστικά της περιοχής που έπαιρναν με το έτσι θέλω τα χωράφια τουλάχιστον 40 θυμάτων, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά αστυνομικές πηγές, και τα χρησιμοποιούσαν είτε για βοσκοπτόπια, είτε για καλλιέργειες, είτε ακόμα και για να παίρνουν τις παράνομες επιδοτήσεις, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όσοι αρνούνταν να συνενέσουν, εδώ είναι το χαρακτηριστικό, δέχονταν αυτές τις εκβιαστικές απειλές, καταστροφές των περιουσιών τους, όπως επίσης και εμπρισμούς αυτοκινήτων. Είναι χαρακτηριστικά μερικά από τα κομμάτια, οι τρεις είναι αυτοί που έχουν καταγγείλει.
3: Στις 29, μας,
2: ακριβώς, στις 29 Μαΐου του 2025, από ό,τι φαίνεται έκαψαν το αυτοκίνητο συγχωριανό τους. Στις 18 Μαΐου του 2022 είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 ρίζες αμπελιού, ενός αμπελών δηλαδή, γιατί είχε αρνηθεί να παραχωρήσει προς μίσθωση στο χωράφι του, ενώ είχε υποβάλει και μήνυση για αγροζημιές. Τον Δεκέμβριο του 2022 είχαν κόψει με αλυσοπρίωνο 134 ελαιόδατρα ως μια πράξη αντεκδίκησης. Είχαν καταστρέψει έναν ολόκληρο ελαιόνα ουσιαστικά. Το 2022, Χριστίνα, οι κατηγορούμενοι είχαν δηλώσει ψευδώς ασυλλιόκτητα δύο αγροτεμάχια στην περιοχή Σάτα και κάποιες σταυρικές εγκαταστάσεις στην ίδια περιοχή, προκειμένου να ιδιοποιηθούν με χρησία τα συγκεκριμένα δάφη και να λάβουν παράνομα επιδοτήσεις. Οι φθορές οι οποίες έχουν διαπράξει είναι μια αξία περίπου 200.000 ευρώ.
1: Αθηνά Μαράκη είναι έτοιμη ακριβώς 5:30 για τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι παγώνει την επίθεση στο Ιράν, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα μετά από παρέμβαση του Εμίρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σε ανάρτηση του αναφέρει ότι του ζήτησαν την αναβολή της επίθεσης, καθώς διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις. Ωστόσο, σημείωσε ότι οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά θα οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, δύο αδέλφια και ο θείος τους, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάροι τους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρυθμίση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός του Ισλαμικού κέντρου και άλλοι δύο εργαζόμενοι. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με παράσυση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Για το ταχυόχημα που οδηγούσε μια γυναίκα 49 ετών κατά πάγνωση.

0: συνθήκες παρέσει ρεπεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 36χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο στατικό νοσοκομείο, όπου και κατέληξε. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρες, καλό πρωινό, 5 και 33 πρώτα λεπτά, εδώ είμαστε. Καλημέρα, είναι αυτό από το Πασαλιμάνι. Καλό πρωινό, λέει, νέο άλογο βρήκαν οι Ρώσοι. Καλημέρα, Κάμο, καλό πρωινό, καλή δύναμη και στον φίλο στο στράτο, ο οποίος μπήκε λέει και αυτό στην παρέα μας, στη μεγάλη πρωινή παρέα. Να σε καλά, και στο στράτο, και στράτο εσύ, και Κάμο, να σε καλά, καλή δύναμη. Στο τρίτο, Μελίσια, καλημέρα, καλό πρωινό. Η Μελβούρνη ακούει, καλημέρα, Μέλμπορν, καλημέρα, Αυστραλία, να είστε καλά, ο Δημήτρης, και φυσικά και η Αδελαϊδα και το Πέρθ, να είστε καλά. Καλό πρωινό εδώ από εμάς, καλημέρα. Τάσος Κάρλο, καλό πρωινό, να σε καλά και εσύ. Τάσος από την πλατεία Βικτωρίας, καλημέρα, καλό πρωινό. Και εδώ μάθαμε ότι χρόνια στην παρέα, αλλά τώρα το μάθαμε, οπότε τον καλημερίζουμε ως νέο φίλο. Να σε καλά, καλημέρα στο Σενζέν, καλημέρα στο Νέο Δελχή, καλό πρωινό, καλή δύναμη σε όλους και σε όλους. Και είπαμε λοιπόν, Αγίου Πατρικίου Ιερομάρτυρος, Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου, ο Σιωμαρτύρων Αγίου Μενάνδρο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πατρίκιο, τον Θεόγνωστο, τον Μένανδρο. Είπαμε είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και ξεκίνησαμε με ένα πολύ έτσι συμβολικό και πολύ ωραίο τραγούδι του Πόντου. Ανατολή του Λίου 6 και 11 πρώτα λεπτά, Δύση του Λίου 31 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και το 1822 έχουμε την αμφίραπη ναυμαχία που διεξάγεται στα νυχτά της Χίου ανάμεσα σε μια τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Το 1962 η Μέρλιν, αγαπητέ Νότι, τραγουδάει αισθησιακά το αγαπή Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων του. 1971 είναι που η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στο τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας Νικόλαος Μακαρέζος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Το 2012 η Τσέλσι νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της. 1824 γεννιέται ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Το 1945 γεννιέται ο Pete Townsend, Άγγλος Ρόκερ, τα ιδρυτικά μέλη φυσικά των Who. 1825 φεύγει από τη ζωή ο Claude Arnie de Saint-Simon, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός. Το 1898 φεύγει από τη ζωή ο Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, ο Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Ενώ το 1935 φεύγει από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Και σαν σήμερα παρακαλώ πάρα πολύ.

0: και κανά.
1: Έφυγε πριν 40 μέρες η Μαρινέλα, γεννήθηκε σήμερα το 1938.
0: Σου φίστευα να αλλάξει η ζωή μου και να

δώσει πάνω καλό πρωινό. Γιάννη Κολοκυθά, καλημέρα, Μάνο Νεφιλή. Καλημέρα. Καλό πρωινό στην Άννη Γιώργη και στον Παναγιώτη Στάθη. Καλό πρωινό στον Νίκο Μποχάτη και την Αλεξάνδρα Καημένου. Και φυσικά, Κατερίνα Σερέτη, καλημέρες. Καλό, καλό πρωινό. Εδώ όλοι αγαπητοί συνάδελφοι, χρόνια συνεργαζόμαστε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και Θεοδόση δυνάμωσε. Και ο Γιάννη Κολοκυθά τώρα θα πάρει και την ηλεκτρική κιθάρα και θα αρχίσει εκεί να, πώς το λένε, να παίζει και λίγο και να βαράει την κιθάρα. Ο Μάνο Μπαβαράζει κανένα τέτοιο, κανένα drums, διότι σαν σήμερα, αγαπητέ Θεοδόση Πάνου,

0: Εδώ είμαστε έτσι με τους Dire Straits. Πάμε τώρα στα ελληνοτουρκικά, διότι την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο ενέκρινε χθες το Κισέα που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Είχαμε και νέα κατάθεση βεβαίως απόψεων αλλά και βεβαίως ζητημάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Εχθές λοιπόν ο κύριος Γιώργος Γεραπετρίτης από τον κύκλο Ιδεών απαντά στην Άγκυρα που ετοιμάζει την ζέντα για το Αιγαίο. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε η Μαρία Τσιλινίκου.
1: Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει έτοιμα σενάρια αντίδρασης σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει το νομοσχέδιο για την αποκαλούμενη γαλάζια πατρίδα. Έστειλε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης από το συνέδριο του κύκλου Ιδεών.
2: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
1: Το εν λόγω τουρκικό νομοσχέδιο τέθηκε στο τραπέζι στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, το οποίο συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό, με την Αθηνά να τονίζει πως έχει μόνο εσωτερική ισχύ.
3: Αν οποιαδήποτε χώρα επιλέξει να κινηθεί μονομερώς, δηλαδή να λάβει μονομερώς μέτρα, τα οποία μάλιστα σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο θα πρέπει να ληφθούν σε πολυμερές ή διμερές επίπεδο, αυτό είναι μόνο για εσωτερική χρήση και δεν έχει καμία διεθνή εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, η κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας δεν αμφισβητούνται από μονομερείς ενέργειες.
1: Η Ελλάδα δεν παραιτείται από τα δικαιώματά της, διαμήνυσε η Υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.
4: Η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, αλλά πρέπει ένα πράγμα που πολλές φορές λέω, ακόμα και όταν το δούμε, είναι μια διαφορά ανάμεσα στις διεκδικήσεις και στα δικαιώματα. Αυτό το οποίο ζητάει κανείς στο πλαίσιο της μιας ελληνοτουρκικής ήρεμη σχέση εντός εισαγωγικών είναι σεβασμός των εκατέρωθεν ευαισθησιών και κανείς να μην απλώνει τα πόδια του εκεί που πραγματικά αγγίζει τα βασικά συμφέροντα του άλλου.
1: Στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας αποφασίστηκε μεταξύ άλλων η ολοκλήρωση της αποστολής των συστημάτων Patriot στη Βόρεια Ελλάδα για την προστασία της Βουλγαρίας. Συνεπώς θα επιστρέψουν στη βάση τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο των εξοπλιστικών εγκρίθηκε η πρόσκτηση των δύο μεταχειρισμένων ιταλικών φρεγατών Μπεργαμίνη, όπως και ο ξυγχρονισμός των φρεγατών Μέκο.
0: Στο πολιτικό πεδίο μένουμε και παρά τις νέες δεσμεύσεις του Πρωθυπουργού από το βήμα του Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για εξάντληση της κυβερνητικής θητείας, το σκηνικό αποκτά άλλο ένα και πιο έντονα προεκλογικά χαρακτηριστικά. Στελέχη της κυβέρνησης προτάσουν το αφήγημα της σταθερότητας, στο Πασόκ επενδύουν στον προγραμματικό λόγο, ενώ τα βλέμματα στρέφονται στην είσοδο των νέων κομμάτων και στο κατά πόσο θα αναδιαμορφώσουν τον δημοσκοπικό χάρτη. Πάμε να ακούσουμε τον Γιάννη Καντέλη.
5: 2027, το οποίο...
6: Οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τόνισε σε όλους τους τόνους ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, τα κόμματα έχουν μπει ήδη σε προεκλογική τροχιά. Το δίλημα που τίθεται με τεπιτάσεως από τη Νέα Δημοκρατία είναι ποιος πολιτικός αρχηγός μπορεί να διαχειριστεί καλύτερο.

0: οποιαδήποτε κρίση από τη θέση του Πρωθυπουργού.
1: Ποιος μπορεί να χειριστεί τα πράγματα καλύτερα από το Μητσοτάκη? Και να μας πει τι θέλει να κάνει, αλλά να χειριστεί και κρίσεις. Έχουμε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση για την επόμενη τετραετία. Δεν ζητάμε ψήφο ευγνωμοσύνης, ζητάμε ψήφο ρεαλιστικής ελπίδας και προοπτικής.
0: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επενδύει στις προεκλογικές δεσμεύσεις του ΠΑΣΟΚ και σε αναρτησή του παρουσιάζει τις 8 προτάσεις για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.
2: Η σημερινή κυβέρνηση ταυτίστηκε με τη μεγαλύτερη αναδιανομή ακίνητης περιουσίας των τελευταίων δεκαετιών μέσω της λαϊλασίας των ξένων funds. Αν δεν υπάρξει βιώσιμη ρύθμιση των κόκκινων δανείων, το ιδιωτικό χρέος θα υπονομεύσει οριστικά την κοινωνική συνοχή.
3: Η χώρα πληρώσε ακριβά το λαϊκισμό στο παρελθόν. Πλέον έχει ανάγκη μόνο από σοβαρές, εφαρμόσιμες και κοινωνικά δίκαιες λύσεις.
2: Δεν θέλετε να βάλετε κανόνες. Είστε τροχονόμοι συμφερόντων.
0: Στον απόϊχο της παρέμβασης του κυρίου Δένδια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε ότι το σημαντικό είναι οι διαφορετικές απόψεις να οδηγούν σε ενωτικά προγράμματα.
4: Έβαλε μια σειρά από θέματα ως προς τη δική του θεώρηση, αλλά στο τέλος της ημέρας υπεραμείνθηκε του έργου και του ιδίου και της κυβέρνησης. Όλοι έχουμε κοινό στόχο για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις εκλογές του 2027. Μέρος αυτής της προσπάθειας είναι προφανώς και ο κύριος Δένδιας.
5: Το Σαββατοκύριακο στο συνέδριό σας λέγατε ότι θα χτίσετε την Ελλάδα του 2030. Μας γυρίζετε πίσω στο μεσαίωνα.
0: Η εικόνα του προεκλογικού παζλ θα ολοκληρωθεί μετά την παρουσίαση των νέων κομμάτων.
6: Και σε αυτά θα πάμε τώρα, διότι έχουμε, είπαμε, Τσίπρας Καριστιανού, 21 του μήνος κυρία Καριστιανού, 26 κυρία Τσίπρας από το Θησίο, ρεπορτάζ Έσπινα Βλεπτάκη.
7: Ο κύβος ερήφθη για τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον πρώην Πρωθυπουργό μέσω των social media να κάνει γνωστό ότι οι ανακοινώσεις για το κόμμα του θα γίνουν στις 26 Μαΐου. Γεγονός που προκάλεσε αλυσιδωτές εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με το μέλλον του και την πιθανότητα μη καθόδου του στις εκλογές.
8: Είναι πιθανό ότι τις επόμενες μέρες θα φανεί, θα συνεδριάσει και η πολιτική γραμματεία και από ό,τι φαίνεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, όπως το ξέραμε, είτε αρέσει κάποιος είτε δεν αρέσει, έχει κλείσει έναν κύκλο.
7: Το νέο κόμμα Τσίπρα σχολιάστηκε και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
4: Η ώρα, θεωρώ, για τον κύριο Τσίπρα ήταν η στιγμή, τέλος πάντων, που δεν ήταν ούτε νωρίς ούτε αργά, ήταν τότε που ο κόσμος τον τίμησε με την ψήφο του. Τώρα νομίζω ότι είναι αργά για δάκρυα.
7: Στον ΣΥΡΙΖΑ, μετά την απόφαση για διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη, ο Νίκος Παπάς εξέφρασε την αντίθεσή του με την άμεση αποπομπή του και από τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ.
9: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
10: Λοιπόν, άλλο πράγμα η κοινοβουλευτική ομάδα, ο κανονισμός της οποίας αφορά τον κανονισμό της Βουλής και όσα έχουμε μεταξύ μας ψηφίσει, και άλλο πράγμα το καταστατικό του κόμματος. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και όλοι ένα βήμα πίσω, να ρίξουμε νερό στο κρασί μας.
11: Δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Ήταν μια προσβλητική, μια επιθετική ανάρτηση για τον πρόεδρο του κόμματος,
4: δηλαδή,
11: που έχει ψηφιστεί και στηρίζεται από όλους μας.
7: Το αν θα παραμείνει ή όχι στα όργανα του κόμματος αποτελεί σημείο τριβής μεταξύ των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Από τη στιγμή
13: που δεν είναι,
12: που δεν είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, δεν είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.
14: Για να διαγραφεί ένα μέλος της Κεντρικής Επιτροπής πρέπει πρώτα να συγκληθεί και να εκφέρει τη γνώμη της η Κεντρική Επιτροπή.
15: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για την προσέλευση σήμερα. Μαζεύουμε τις υπογραφές.
7: Φίλοι και υποστηρικτές της Μαρίας Καριστιανού συγκέντρωσαν υπογραφές για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Καριστιανού που θα υποβληθεί στον Άριο Πάγο. Στους προτεργάτες του εγχειρήματος περιλαμβάνεται η δικηγόρος Μαρία Γρατσία και ο δημοσιογράφος και ανταποκριτής τιμός Καθανάσης Αυγερίνος. Ενώ το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα τράβηξε ο Στράτος Γιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης.
16: Είναι υπαρξιακό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα και καλό είναι να ενωθούν δυνάμεις διαφορετικής προέλευσης.
17: Η κυρία Καριστιανού χτίζει ένα κόμμα το και πολύ έντονο το φιλορωσικό στοιχείο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Βελόπουλος θα έχει μεγάλο ανταγωνιστή. Σε αυτό έχει μεγάλο πέρασμα η Καριστιανού. Άρα το κόμμα του Βελόπουλου θα πιεστεί από το κόμμα Καριστιανού.
7: Το όνομα του κόμματος θα ανακοινωθεί επίσημα την Πέμπτη.
6: Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις, εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας, απίθυνος παρευρισκόμενος, πρόσκλησε να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου. Να τον ακούσουμε.
13: στις 8 το βράδυ.

0: πλατεία Θησίου. Θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Σημείωσε πως αν η σύγκρουση στη Μεσανατολή παραταθεί ακόμη για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτήν τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκό σε ρεκό. Την ίδια ώρα, χθες, όπου ανοίγουμε ένα νέο κύκλο με ξεκάθαρο στόχο, την μετάβαση από το περισσότερο στο ουσιαστικό, τόνισε η νεοκλεγής πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, Αγάπη Μπόκου. Πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό.
2: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
1: Καλημέρα, μέσω τηλεφωνικού κέντρου, κυρία Αφροδίτη από τα Βερλίσια, Σοφία από τη Σπάρτη, Σπύρο από το Βοτανικό, Στέφανος από το Γέρακα, Μαρία από το Χαλάνδρη. Καλημέρα, κυρία Βούλα από το Παγκράτη επίσης. Καλημέρα, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και όλα τα κορίτσια. Μαμά Χρήσας αυτή η Μαρία. Καλημέρα στην Τάνια από την Φωκιόνς Δέγα, στην κυρία Κατερίνα από την περιοχή της Ευελπίδων. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και κατατέθηκε στη Βουλή, να ξέρετε, η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις των βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση αλλά και εκδίκαση αξιόπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει έτσι αρνητικά τόσο την άσκηση των καθηκόντων, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της σχετικής τροπολογίας. Η τροπολογία τώρα εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου. Το συζητάμε πάρα πολύ καιρό εδώ για το κληρονομικό δίκαιο. Τόσο ο κ. Φλωρίδης όσο ο κ. Μπούγας έχουν μιλήσει προσκεκλημένοι σε διάφορες εκπομπές, το οποίο εισάγεται σήμερα, να πούμε, στη Βουλή προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια. Νέο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης προκάλεσε η δημοσίευμα για ακίνητο που εμφανίζεται να νοικιάζει ο βουλευτής Βασίλης Πανάκης και υπουργός στο δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θέτει ζήτημα ηθικής τάξης για τον υφυπουργό εσωτερικών, με τον ίδιο να απαντά πως το ακίνητο ανήκει στην αδερφή του και ότι ο ίδιος δεν εισπράττει κανένα χρηματικό ποσό, η Πινέλο Πεγκάλιο.
3: Στη σκιά της αντιπαράθεσης και των καταγγελιών για το ακίνητο που νοικιάζει στο δημόσιο Νίκος Ανδρουλάκης, νέο μέτωπο μεταξύ κυβέρνησης και ΠΑΣΟΚ άνοιξε δημοσίευμα που φέρει τον Βασίλη Σπανάκη να κατέχει σήμερα το 100% της κυριότητας ακινήτου που νοικιάζεται στα Ελτά Μοσχάτου, ενώ το 50% της επικαρπίας που φέρεται να δηλώνει στο πόθεν έσχεση του τα προηγούμενα χρόνια, το 2023, το μεταβίβασε στην αδερφή του.
4: Μια ανήθικη επίθεση που γυρνάει σε άλλες εποχές. Και δημιουργούνται οι νέοι αυριανιστές. Το ακίνητο αυτό ανήκει στην αδερφή μου. Δεν έχω εγώ καμία σχέση. Δεν εισπράττω ούτε ένα ευρώ.
5: Το δηλώνετε.
4: Ο πρώτος όροφος, έχω την πλήρη κυριότητα στον πρώτο όροφο και είναι και η μόνη μου κατοικία μου. Αν αυτό είναι το ερώτημά σου.
3: Μια καταγγελία που προκαλεί νέα αντιπαράθεση, με το ΠΑΣΟΚ να ζητά εξηγήσεις από την κυβέρνηση και να κάνει λόγο για σιγία συρμάτου από το Μαξίμου.
6: Υπάρχει ηθικό θέμα για τον κύριο Σπανάκη. Εγκρίνεται τη μεθόδευσή του να μεταβιβάσει το ακίνητο στην αδερφή του το 2023 και μάλιστα για ορισμένο χρόνο, αποκλειστικά έως τις 16 Εβδόμου του 2028, όπως αναφέρει το Συμβόλαιο Μεταβίβασης Επικαρπίας. Εισέπρατε ενίκιο για την ίστοση ακινήτου στα Ελτά Μοσχάτου όσο ήταν βουλευτής το διάστημα 2019-2023.
3: Σύμφωνα με τη δήλωση πόθεν έσχεσης του Υφυπουργού Εσωτερικών για τη χρήση του 2023, μεταβιβάστηκε με δωρεάν ζωή το 50%.

0: στρατό της επικαρπίας του επίμαχου Ακινήτου που κατήχε κατά πλήρη κυριότητα και πλέον ο Βασίλης Πανάκης κατέχει το 100% μόνο της ψηλής κυριότητας.
1: Καλημέρα μας και στο Λουκά Κακόγιαννα από την Αχαρνών, εκεί στον Άγιο Παντελήμωνα και στη μαμά Μανταλένα. Καλημέρες, καλό πρωινό. Και πάμε στους λαούς, αν προλάβατε να δείτε χθες στις 9 μετά το Δελτίο Ειδήσεων ή ακριβώς στην σελίδα του Sky, sky.gr, στο κομμάτι το οποίο έχει το σκέλος της τηλεόρασης. Μπορείτε να τρέξετε να δείτε και τα τρία επεισόδια. Χθες είχαμε το τρίτο επεισόδιο στο χιλιοστό με την Ελένη Βαρτσιώτη και τη Βικτώρια Δενδρινό. Τάγκο για έναν είναι ο τίτλος του τρίτου επεισοδίου της σειράς που παρακολουθήσαμε χθες και στο επίκεντρο βρίσκονται οι δραματικές και βρέθηκαν οι δραματικές διαπραγματεύσεις του 15 η αφήγηση του Τόμας Βίζερ, ο Γιάννης Βαρουφάκης και οι προειδοποιήσεις για χρεοκοπία της χώρας. Μετά από μια πολύ ωραία συζήτηση, ήρθε στις 2 το πρωί και είπε πως πρέπει να σταματήσουμε να συζητάμε αυτές τις άκαρπες ανοησίες, γιατί στο τέλος δεν θα κάνουμε τίποτα και εσείς θα μας δώσετε χρήματα ούτως ή άλλως. Το κοίταξα και του είπα: Κοιτάξτε τα μάτια, θα χρεοκοπήσετε.
0: Στο τρίτο επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ της Ελένης Βαρβιτσιώτη και της Βικτώριας Δενδρινού στο χιλιοστό, οι διαπραγματεύσεις μπαίνουν σε τροχιά χάους. Ο χρόνος τελειώνει, τα ταμεία αδειάζουν και η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην Ελλάδα και τους Ευρωπαίους εταίρους καταραίει μέρα με τη μέρα.
2: Είχε πάρει μπροστά μου τον αρχηγό των Ποδέμος τότε και του έλεγε στα σπαστά του αγγλικά «It is not white, it is not black, it is grey». Συγγνώμη που κοροϊδεύω, αλλά...
3: Σε σχέση με το αν ήταν μνημόνιο ή όχι.
2: Ναι, σε σχέση με το τι ήταν αυτή η συμφωνία.
4: Η συμφωνία γέφυρα με τους δανειστές δεν προβλέπει χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας.
0: Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες περιγράφουν μια διαδικασία χωρίς δομή, χωρίς συντονισμό και πολλές φορές χωρίς σαφή στρατηγική.
1: Δεν επέτρεπαν στους αξιωματούχους μου να πάνε στην Ελλάδα και οι εκπροσωποί μας στην Ελλάδα απειλούνταν πολύ συχνά. Νομίζω πως ο Γιούνκερ είπε στον Τσίπρα: Πρόσεχε, είναι δικοί μου άνθρωποι, δουλεύουν για μένα.
0: Με σπάνιο αρχιακό υλικό, αποκαλυπτικές συνεντεύξεις και ένταση πολιτικού θρίλερ, το σημερινό επεισόδιο με τίτλο «Ταγκό για έναν» καταγράφει τη στιγμή που η διαπραγμάτευση αρχίζει να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο.
5: Υπήρχε μια αγωνία, και αυτό είχα πει τότε και στον κύριο Βαρουφάκη. Ποια είναι η στρατηγική, τι θέλουμε να πετύχουμε. Δεν πήρα μια σαφή απάντηση.
1: Μήνες και εβδομάδες περνούσαν χωρίς τίποτα. Όταν το έφεραν να περιλάμβαναν πράγματα όπως τουρίστες σε θέατρα της Ελλάδος, να είχαν πάνω τους κάμερες για να δουν ποιος φοροδιαφεύγει. Μιλάμε σοβαρά. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Το τρίτο επεισόδιο εχθές. Την άλλη Δευτέρα περνάμε σε πολύ πολύ πιο κρίσιμα ζητήματα. 9 ώρα το βράδυ, πάντα το ραντεβού στις Δευτέρες. Ακόμα άλλες τρεις Δευτέρες. Βικτώρια Δενδρινού και Ελένη Βαρβιτσιώτη. Και κλείνουμε, όχι, έχουμε ακόμα λίγο χρόνο. Κλείνουμε πάντως, προλαβαίνουμε ένα ακόμη ρεπορτάζ. Στρατηγική σύμπλευση Ελλάδος και ΗΠΑ στην ενεργειακή πολιτική. Βλέπει η κυβέρνηση πίσω από την αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ συνέντευξη του Σταύρου Παπασταύρου σε αμερικανική σελίδα. Ο Υπουργός Ενέργειας μιλά για δικαίωση ελληνική γραμμή υπέρ ενός ρεαλιστικού ενεργειακού μείγματος, ο Κωνσταντίνος Δαβλός.
6: Τη σύμπνοια Ελλάδας Ηνωμένων Πολιτειών στην ενεργειακή πολιτική κατέδειξε η αναδημοσίευση από τον Ντόναλντ Τραμπ, συνέντευξη που παραχώρησε ο Υπουργός Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε αμερικανική ιστοσελίδα.
7: Έρχεται να αναγνωρίσει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος Ευρωπαίος Πρωθυπουργός που μίλησε για ρεαλισμό. Δηλαδή, ναι στη μετάβαση σε καθαρή ενέργεια, αλλά όχι με οποιοδήποτε κόστος. Πρέπει να λάβουμε υπόψη και την κοινωνική συνοχή, πρέπει να λάβουμε υπόψη την ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός που είπε όχι στο δίλημα ή άνεμος ή ήλιος ή υδρογονάνθρακες, είπε και τα δύο.
6: Ήδη η χώρα μας προχωρά στην πρώτη ερευνητική γεώτρηση στο βορειοδυτικό Ιόνιο, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027, ενώ στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου οι διεργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2029. Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ενεργειακή πολιτική, ο Σταύρος Παπασταύρου τόνισε.
8: Για την Ευρώπη αυτό είναι ένα καμπανάκι αφυπνίσεως. Η Ευρώπη εξαρτάται από το φυσικό αέριο, αλλά δεν ήταν πρόθυμη να αποδεχθεί ότι το φυσικό αέριο πρέπει να αποτελεί μέρος του ενεργειακού μείγματος για τα επόμενα χρόνια. Ο πρόεδρος Τραμπ έφερε ρεαλισμό και αυτό το βλέπουμε και στην προσέγγιση της Ελλάδας.
6: Την ίδια στιγμή, τέσσερις βαλκανικές χώρες, Ελλάδα, Βουλγαρία, Σερβία και Βόρεια Μακεδονία, αποφάσισαν την επιτάχυνση του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου με στόχο την σύζευξη αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου.

0: Εντάξει, καλημέρα Νίκο Πέτσα, καλό πρωινό, έτσι, καλή εργασία, πρωί-πρωί σήμερα, να σε καλά, καλή δύναμη, γυρίσματα, έτσι, καλή δουλειά, καλό πρωινό. Και θα σας ζητήσουμε τώρα ραδιοφωνικός, αν τον έχετε δει, αναζητήστε το στο sky.gr, στο σχετικό ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky, τον Dylan. Ο Dylan είναι ο σκύλος θεραπείας που προσφέρει πολύτιμη ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη σε ασθενείς, υποδέχθηκε το νοσοκομείο Μεταξά στο πλαίσιο του πρωτοποριακού φωτοπρογράμματος Παρέα με ουρά, η Μέρη Σκανδάλη.
1: Ευελπιστούμε ότι θα είναι ο συνεργάτης μας για τα επόμενα 5 χρόνια και θα προσφέρει χαρά και ξενιασιά στους ασθενείς μας.
2: Πρόκειται για τον Dylan, ένα γλυκύτατο λαμπραντόρ που κάνει συχνές επισκέψεις στο αντικαρκυνικό νοσοκομείο Μεταξά ως σκύλος θεραπείας.
3: Δίνει δύναμη, δίνει κουράγιο και είναι καλό αυτό. Μας βοηθάει και αυτό.
2: Ο Dylan βρίσκεται δίπλα στους ογκολογικούς ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας. Και μέσα από τη μοναδική θεραπευτική δύναμη της επαφής ανθρώπου και ζώου προσφέρει απλόχειρα ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη, αγάπη, στιγμές ξεχνιασιάς και χαμόγελου.
4: Πάρα πολύ καλό είναι αυτό για εμάς τους ασθενείς που έχουμε και λίγο και ψυχολογικά με τις θεραπείες, με τα αυτά. Μας κάνει πάρα πολύ καλό.
2: Και η δαιμόνας του Dylan είναι ο διοικητής του νοσοκομείου Μεταξά, Σαράντης Ευσταθόπουλος.
5: Οι ογκολογικοί ασθενείς λοιπόν έχουν ανάγκη πρωτίστως την ιατρική φροντίδα, αλλά και την ψυχοσυναισθηματική υποστήριξη. Γιατί παίζει σημαντικό ρόλο η ποιότητα ζωής τους. Πέρα από το κομμάτι της ασθένειας, η ποιότητα ζωής παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Και ο Dylan, ο Βαγγέλης, η σκύλ θεραπείας, είμαστε πεπισμένοι πλέον, ένα χρόνο μετά την έναρξη του προγράμματος Παρέα με Ουρά, ότι το κάνουν πράξη αυτό.
2: Με την παρουσία του, οι διάδρομοι του ογκολογικού νοσοκομείου και τα δωμάτια των ασθενών γεμίζουν χρώμα και αισιοδοξία.
6: Πώς λοιπόν αλλάζει η καθημερινότητα σε ένα νοσοκομείο, ογκολογικό νοσοκομείο, με την παρουσία ενός σκύλου?
7: Αλλάζει πάρα πολύ. Όταν είναι η μέρα που προσβαίνουμε να έρθει ο σκύλος θεραπείας, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Dylan, όλοι είμαστε χαρούμενοι, τον αναμένουμε με μεγάλη προσμονή.
2: Η δράση εντάσσεται στο πρωτοποριακό πρόγραμμα Παρέα με Ουρά, που υλοποιήθηκε από το νοσοκομείο Μεταξά το 2025 σε συνεργασία με τον οργανισμό Doc Therapy και τη συνδρομή του οργανισμού Win Cancer. Την απόκτηση σκύλων θεραπείας προωθούν και άλλα νοσοκομεία της χώρας.
0: Καλημέρα, Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε. Καλό πρωινό και σεάν. Η Αθήνα Μαράκη είναι έτοιμη για το δελτίο ειδήσεων των 6. Θα ακολουθήσει ο Γιώργος Ψάλτης στο 2 ώρο του. Εμείς θα τα πούμε σε 7 στο πρώτο αναλυτικό δελτίο. Και ο Άρης Πρωτοσάλτης 3 ώρες. Λείπει και σήμερα ο Παύλος Τσίμας. Οπότε 8 με 11 Άρης Πρωτοσάλτης. Εμείς να είστε καλά. Να έχετε ένα καλό πρωινό. Γεια χαρά.
8: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθήνα Μαράκη. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε με αναρτήση του Αμερικανός Πρόεδρος, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Πρόεδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής, και θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, επισήμανε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, το Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, που εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση, που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια, εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Θύματά τους ήταν ακόμη και κουμπάρι τους. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης, συνελήφθησαν με την κατηγορία της

0: ζωοκλοποίησε ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία αφέθηκαν ελεύθερα. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός καθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, επισημένοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής σε διαρροές. Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών της δυσάρεστης εκπλήξης που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι 2 μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Επισήμανε ωστόσο ότι δεν είναι πάντα εύκολο, ούτε είναι πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα, όπως προέκυψε από τις χθεσινές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίθυνε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση της 26ης Μαΐου, προκειμένου, όπως είπε χαρακτηριστικά, να ανοίξουμε τα παλιά μας σε νέους ορίζοντες. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και 2 εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι 2 έφηβοι δράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Όπως ανέφερε ο επικεφαλής της αστυνομικής διεύθυνσης του Σαν Ντιέγκο κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, φαίνεται ότι οι ύποπτοι σκοτώθηκαν εξαιτίας τραυμάτων από σφαίρες που προκάλεσαν οι ίδιοι στον εαυτό τους στους εαυτούς τους. Πιστεύουμε πως ήταν 17 και 19 ετών, πρόσθεσε, χωρίς να αποκαλύψει τις ταυτότητές τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστα, ωστόσο η αστυνομία θεωρεί πως πρόκειται για ισλαμοφοβική επίθεση, κάνοντας λόγο για έγκλημα μίσους. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ερωτηθής για το περιστατικό, δήλωσε: «Αυτή είναι φρικτή κατάσταση. Μου έδωσαν κάποιες πρώτες πληροφορίες, αλλά θα επανεξετάσουμε την κατάσταση στενά». Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Όπως ανακοίνωσε χθες το Κρεμλίνο, η Ρωσία έχει μεγάλες προσδοκίες από την επίσκεψη του Ρώσου Προέδρου στην Κίνα, με τις 2 χώρες να αναμένεται να εκμεταλλευτούν την ευκαιρία για να ενισχύσουν την προνομιακή τους συνεργασία. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του εν ώψη της επίσκεψής του στην Κίνα, ο Πούτιν επισήμανε ότι η συνεργασία των 2 χωρών δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τικών, όπου και κατέληξε. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά.

0: Έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο, πρόσκαιρα έως 7 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο στο Γιώργο Ψάλτη.

ήθελα λίγο πιο διαφορετικό το τραγούδι. Και πού να τα ακούγαμε με το Καζατζίδι αυτό το τραγούδι. Αμάν, αμάν, αμάν. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε και σήμερα εδώ. Είμαστε στο Sky 100,3 για να κάνουμε παρέα 10 λεπτά μετά τις 6. Ελπίζω στα καλά και για τη σημερινή ημέρα. Χθες πρώτη μέρα που ήταν οι εσωτερικές εξετάσεις των παιδιών. Στα Λύκεια καταρχάς, έτσι, και ξαναλέω, τα παιδιά της τρίτης Λυκείου που πήραν την κριάδα και αυτά για τις εσωτερικές, από τις εσωτερικές εξετάσεις, ενδοσχολικές τέλος πάντων, για να πάνε 29 του μηνός που είναι Παρασκευή να ξεκινήσουν τις πανελλήνιες εξετάσεις για τη φετινή χρονιά. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με τα παιδιά αυτά. Χθες άκουσα με πολύ ενδιαφέρον την Υπουργό Παιδείας. Μίλησε εδώ στο Sky το μεσημέρι και νομίζω το πιο ενδιαφέρον της ιστορίας είναι αυτό που κουβεντιάζαμε και χθες το πρωί, που λέει ότι τα παιδάκια της πρώτης δημοτικού για τη νέα σχολική χρονιά είναι λίγο λιγότερα από 70.000. Έχουμε χάσει, λέει, το 40% τα τελευταία λίγα χρόνια όσον αφορά τον αριθμό των παιδιών της πρώτης δημοτικού, και αυτό είναι μείζον θέμα. Αλλά θα τα πούμε και αναλυτικά τις επόμενες μέρες, γιατί κάτι ετοιμάζουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα, διότι καλά τα ζητήματα και οι έρευνες και οι, πώς το λένε, το να ψάξουμε να βρούμε τι θα γίνει με την παιδεία και πώς θα κινηθούμε και τι θα κάνουμε, αλλά το μεγάλο ζήτημα είναι να έχουμε παιδιά για τα της παιδείας, γιατί άμα δεν έχουμε παιδιά θα κοιτιόμαστε μεταξύ μας και θα κοιτάμε τους στίχους. Αλλά θα μου πεις πρωί-πρωί, σωστό και αυτό. Έχετε δίκιο. Καλημέρα λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τρίτη 19η μέρα του Μάη σήμερα. Σήμερα είναι η μέρα εθνικής μνήμης της γενοκτονίας, σωστότερα των Ποντίων. Λοιπόν, διαβάζω εδώ στο ημερολόγιο που έχω μπροστά μου. Είναι η μέρα μνήμης

για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000, σύμφωνα με υπολογισμούς, έχασαν τη ζωή τους εκεί από το κίνημα των Νεότουρκων. Μουσταφά Κεμάλ, σαν σήμερα το 1919, αποβιβάζεται στη Σαμσούντα και ξεκινάει η δεύτερη και πιο άγρια φάση της ποντιακής γενοκτονίας υπό την καθοδήγηση, λέει, Γερμανών και Σοβιετικών συμβούλων του Κεμάλ. Μέχρι τη Μικρασιατική καταστροφή το 1922 υπολογίζεται, λέει, ότι οι Πόντιοι, Ελληνοπόντιοι που έχασαν τη ζωή τους ξεπέρασαν τους 200.000, ενώ ιστορικοί ανεβάζουν τον τελικό αριθμό στις 353.000. Κάποιοι από αυτούς πρόσφυγες στην Νότια Ρωσία, 400.000 ήλθαν στην Ελλάδα. Σας το έχω πει αρκετές φορές στο παρελθόν, θα ήθελα να ήμουν Πόντιος. Έχουν ένα DNA πολύ ιδιαίτερο και ιδιόρυθμο, αλλά είναι ωραίοι τύποι, είναι ωραίοι χαρακτήρες και είναι ντόμπροι. Αυτό είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Οι περισσότεροι από αυτούς, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να θυμίσω επίσης ότι σαν σήμερα, όχι σαν σήμερα, ότι καθιερώθηκε η σημερινή ημέρα στις 24 Σεπτέμβρη του 1998. Ήταν πρωτοβουλία τριών βουλευτών, του Πασόκ ήταν και τρεις, του Γιάννη Καψή, δημοσιογράφος, του Γιάννη Διαμαντίδη και του Γιάννη Χαραλάμπους, οι οποίοι κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου. Είχε πολύ ενδιαφέρον τότε η εισηγητική έκθεση και καθιερώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων η σημερινή ημέρα για τους Έλληνες του Πόντου και αυτά που πέρασαν. Μάλιστα. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα που γιορτάζει σήμερα. Έχουμε τον φοροτεχνικό μας, τον Αγαμέμνονα, ο οποίος ενίοτε είναι στην παρέα μας. Μέμνον, Πατρίκιος και Πατρικία που γιορτάζουν. Τα καλύτερα εύχομαι και για τη σημερινή ημέρα. Ο Άγιος Πατρίκιος ήταν επίσκοπος Προύσης. Επίσης διαβάζω αναλυτικά στο Αγιολόγιο Ακακίου, Ακάκιε, το γνωστό διαφημιστικό, Μενάνδρου, Πολιένου, Ακολούθου Μάρτυρος, Κυριακής και Θεοτήμης και Μονής Καντάρας από την Κύπρο. Ανατολή του ηλίου 6 και 12 πρώτα λεπτά, που σημαίνει δηλαδή ότι εδώ και σχεδόν 3 λεπτά έχουμε ανατολή του ηλίου, δεν τον έχουμε δει ακόμα, έχει ξημερώσει και τα καλά. Δύση πλέον μετά τις 8.30, 8 και 31. Είχε μια ψύχρα πρωί-πρωί, αλήθεια είναι, αλλά μας τα έλεγε και χθες η κυρία Σούζη ότι θα είμαστε στα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Βλέπω 11 βαθμούς η Αλεξανδρούπολη, τώρα που μιλάμε, 13 η Θεσσαλονίκη, 13 και η Φλόρινα όμως, εντυπωσιακό, 12 στα Σέρας, 11 η Λάρισα, 12 ο Βόλος, 16 η Πρέβεζα, 16 και η Κέρκυρα, 13 στη Ζάκυνθο, 12 η Καλαμάτα. Καλημέρα στο Σόπος, πήγε το παιδί? Καλά ελπίζω να πήγε. 9 όμως, 9 ή 6, μπορεί να είναι και 6 στην Τρίπολη, πάμε αυτή η Τρίπολη, παιδί μου. 15 τα Χανιά, 15 το Ηράκλειο, ο Άγιος Νικόλαος, Γιάννη μου δεν βλέπω τίποτα, 16 στη Σαντορίνη. Θερμοκρασίες αυτή την ώρα που μιλάμε, σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 16 Ραφίνα, 11 όμως ο Βενιζέλος, Και εδώ στα νότια προάστια είμαστε περίπου γύρω στους 17 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Εντάξει, καλά μας πάει, δεν μπορώ να πω. Καλά μας πάει. Είμαστε στο δεύτερο κομμάτι του Μάη, που η αλήθεια είναι ότι από επικαιρότητα μπόλικη. Μπαμπάτσικη, που λέει και ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη. Και έχει τα δίκια του εδώ που τα λέμε, γιατί και σε επίπεδο καθημερινότητας. Θα δούμε αργότερα για τις τιμές των καυσίμων. 2.11 βλέπω, 2.11 είδα κάποια πρατήρια. Την Σούπερ, την Αμόλυβδη την 95, 1.82, 1.81, 1.83 το πετρέλαιο κίνησης. Θυμίζω ότι στο πετρέλαιο κίνησης έχουμε και την απόφαση για μείωση κατά περίπου 20 λεπτά μαζί με το φόρο της τιμής. Σκεφτείτε τι τιμή θα ήταν στο πετρέλαιο κίνησης. Και από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, παρά το γεγονός ότι χθες, μάλλον πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, ανακοινώθηκε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ότι δεν
θα υλοποιηθεί χτύπημα το οποίο έχει αποφασιστεί σήμερα κατόπιν διαβούλευση που έγινε με τις χώρες του κόλπου, γιατί φοβούνται, λέει, τα αντίπεινα και τις

επιπτώσεις των χτυπημάτων αυτών από την πλευρά του Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος στις δηλώσεις του είπε ότι υπάρχει σε εξέλιξη μια ανταλλαγή προτάσεων μέσω Πακιστάν. Συγκρατημένα αισιόδοξος φάνηκε στις δηλώσεις του ο Δονάλντιος. Πάντως τα καύσιμα δεν βλέπω να πέφτουν. Στα 110 το Brent, στα 103 περίπου, 102,9 για την ακρίβεια, το αμερικανικό το ελαφρύ. Όσον αφορά το φυσικό αέριο, ψιλοακουμπάμε τα 50 ευρώ η μεγαβατόρα, 49,23 παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια στιγμή χθες, ενδοσυνεδριακά που λέμε, ξεπέρασε και τα 50. Εκεί δεν είμαστε σε καλό δρόμο, το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Οι συμπατριώτες που μένουν λέει, στα σύνορα, Βουλγαρία, η Βουλγαρία λέει, έχει περίπου ένα 45 η βενζίνη. Στην Τουρκία που και εκεί είναι φθηνότερη, Σκόπια, περνάνε απέναντι λέει και πάνε και ψωνίζουν. Και αγοράζουν, τους έρχονται φθηνότερα. Και το βρίσκω λογικό, να σας πω την αλήθεια. Χθες έβλεπα και μια δήλωση που έκανε ένας πρατηριούχος εκεί από την, νομίζω αντιπρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, θα ψάξω να τον βρω για να το πούμε τις επόμενες μέρες. Πάρα πολλοί συμπατριώτες είναι αυτοί που βγαίνουν από τα σύνορα. Με τη Βουλγαρία πλέον δεν υπάρχει κανένα θέμα, διότι είναι και Σέγγεν, και πάνε και ψωνίζουν στη Βουλγαρία. Ευρώ επίσης η Βουλγαρία, σας θυμίζω, πλέον. Και πώς το λένε, νικήτρια της Eurovision, άσχετο τώρα με τα άλλο, αλλά θέλω να σας πω ας πούμε και αυτό. Άσχετο τελείως, δεν έχει σημασία. Λοιπόν, είναι ένα ζήτημα η ακρίβεια, είναι ένα ζήτημα ο πληθωρισμός, είναι ένα ζήτημα η καθημερινότητα. Έβλεπα κάπου σήμερα μια δημοσκόπηση αναφορικά με τα στοιχεία της κύκλος ιδεών, είναι του κ. Βενιζέλου, που ξεκίνησε και θα περπατήσει αυτή η ιστορία. Λοιπόν, και έλεγε το εξής. Αν σκεφτείτε, λέει, το μηνιαίο εισόδημα του νοικοκυριού σας και τις μηνιαίες δαπάνες, θα λέγατε ότι βάζετε στην άκρη κάποια χρήματα. Τα φέρνετε βόλτα ίσα ίσα ή τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Λοιπόν, 16% απάντησαν, δηλαδή περίπου 2 στους 10 χοντρικά, ότι βάζουν στην άκρη κάποια χρήματα στο τέλος του μήνα. 5 στους 10 λένε ότι τα φέρνουν βόλτα ίσα ίσα και υπάρχει και ένα περίπου 4 στους 10, 38% που λέει ότι τα λεφτά τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας. Ενώ υπάρχει ακόμα κάτι το οποίο που έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, όχι ότι είναι εντυπωσιακά διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν, που έλεγε πόσα λεφτά φεύγουν όσον αφορά το σπίτι. Είναι ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιήθηκε για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λεγόμενη στεγαστική κρίση. Είναι από τους εργαζόμενους στην πρώην εργατική εστία και εργατική κατοικία. Και λέει το εξής. Ένας στους τέσσερις στη χώρα μας δαπανά, λέει, πάνω από το 40% του εισοδήματός του για στέγαση, αναδεικνύοντας τη χώρα, την Ελλάδα δηλαδή, τη χώρα με τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση. Μεγαλύτερη λέει και από τη Βουλγαρία και από τη Ρουμανία. Βέβαια, το ζήτημα, να σας πω την αλήθεια, είναι το λεγόμενο εισόδημα το οποίο βγάζει κάθε χώρα. Δηλαδή, άλλα λεφτά βγάζει κανείς στο Λουξεμβούργο, που ο κατώτατος δεν ξέρω πόσο είναι, 3-4 χιλιάρικα, και άλλα λεφτά βγάζει στην Ελλάδα που ο κατώτατος είναι αυτός που είναι. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας, που ήταν το γνωστό να έχω ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου, ενώ νομίζω είμαστε ίδιας γενιάς, εντάξει, όχι ακριβώς, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Δεν το είχατε κι εσείς αυτό, δεν το λέγατε στο σπίτι. Και εμείς το λέγαμε. Θυμάμαι τους χρόνους με τον πατέρα μου να έχουμε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μας. Λοιπόν, η ιδιοκατοίκηση στη χώρα μας είναι, λέει, περίπου στο 70% και συμπίπτει με το μέσο ευρωπαϊκό όριο, λέει, που είναι 68,5%. Αλλά υπάρχει, λέει, έντονη διαγενειακή ανισότητα σε βάρος των νέων. Αλλά αυτή η ιδιοκατοίκηση ενδεχομένως να έχει σώσει περιπτώσεις και περιπτώσεις οικογενειών, να ξέρετε. Δηλαδή ότι τους άφησαν κάτι

οι γονείς τους. Τέλος πάντων. Είναι μεγάλο ζήτημα όμως αυτό και το βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Τώρα από εκεί πέρα η εβδομάδα, μάλλον οι μέρες που έρχονται, είναι μέρες πολιτικής σούπας ή πώς θα το πω τώρα, με την κουτάλα φτιάχνουμε τη σούπα. Γιατί θα μου πείτε, φίλε ακροατή, διότι έρχεται η ώρα ανακοίνωσης νέων κομμάτων. Την Πέμπτη δεν είναι 21, Κωνσταντίνου και Ελένη στη Θεσσαλονίκη, κυρία Καριστιανού. Έρχεται η ώρα, την άλλη εβδομάδα Αλέξης. Αμάν, και είδα χθες, παιδιά, λίγο το χιλιοστό. Άμα, όλα τα λεφτά είναι ο κύριος Δημήτρης Τζανακόπουλος. Σας το λέω, δείτε αναφορικά με τις διαβουλεύσεις, τις περίφημες 17 ώρες που έλεγε ο Αλέξης Τσίπρας. Δείτε αυτό το τελευταίο επεισόδιο, γιατί έχει κι άλλα. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η ιστορία αυτή για τις διαβουλεύσεις. Όπως επίσης είχε ενδιαφέρον και μία κυρία που δεν συγκράτησα το όνομά της, που είναι από τους λεγόμενους υπηρεσιακούς παράγοντες. Ήταν νομίζω διευθύντρια κάτι του Υπουργείου Οικονομικών κλπ. Και έλεγε η γυναίκα για τις εντολές που δεν έπαιρναν. Ρωτούσαν, λέει, οι υπηρεσιακοί παράγοντες, τι πάμε, πού πάμε, ρε παιδί μου, κάνουμε διαβουλεύσεις με τους περίφημους θεσμούς. Πού πάμε, τι γίνεται, τι συμβαίνει. Η απάντηση που είχαμε, λέει, ήταν ανύπαρκτη. Πω. Τέλος πάντων, θυμάμαι να σας πω την αλήθεια, αλλά δεν τις ώρες. Μην το ανοίξω τώρα αυτό, δεν έχει κανένα νόημα. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας πω δύο πράγματα οικονομικά. Θα μας τα πει ο Ντόκας αργότερα, γιατί θα είναι στην παρέα μας. Υπάρχει μια δημοσιότητα σε μια απόφαση που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Η απόφαση λοιπόν που έχει λάβει το Συμβούλιο της Επικρατείας με βάση το νόμο Κατρούγκαλου που υπάρχει είναι ότι δεν μπορεί ένας συνταξιούχος να παίρνει δύο εθνικές συντάξεις. Θα παίρνει δηλαδή μία εθνική σύνταξη. Δηλαδή αν παίρνει τη δικιά του σύνταξη, έχει ένα κομμάτι εθνική σύνταξη και το άλλο το κομμάτι το αναλογικό. Στη σύνταξη χειρίας που παίρνει το κομμάτι το οποίο δικαιούται από τον ή από την σύζυγο που έχει ανοίξει πανιά για τον άλλο κόσμο, δεν μπορεί να παίρνει το κομμάτι της εθνικής σύνταξης. Θα παίρνει μόνο το αναλογικό κομμάτι που το αναλογεί. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και υπάρχει μια αρθρογραφία γύρω από το ζήτημα αυτό, του τι θα γίνει και αν θα υπάρξει φόβος για αναδρομικές επιστροφές σε έναν ικανό αριθμό συνταξιούχων. Πληροφορίες λένε ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση γύρω από το ζήτημα αυτό, ούτως ώστε να μην χρειαστεί να υπάρχει ζήτημα επιστροφής αυτών των αναδρομικών τα οποία θα φέρουν ανακατοσούρα σε συνταξιούχους. Ξαναλέω όμως ότι αυτό θα το δούμε αν και εφόσον και υπό ποιες προϋποθέσεις. Θα μου πεις, αυτό δεν δημιουργεί ένα ζήτημα όσον αφορά την εφαρμογή, την πλήρη εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει ψηφιστεί. Καλά, δεν είναι πρώτη φορά που ψηφίζεται ένας νόμος και δεν εφαρμόζεται. Έχω πολλά παραδείγματα να σας πω. Πολλά παραδείγματα. Ή εφαρμόζεται με άλλο τρόπο στην πορεία εφαρμογής του νόμου. Δύο πραγματάκια ακόμα για να πάμε στους τίτλους των ειδήσεων. Έρχεται ο οίκος αξιολόγησης Moody's, ο οποίος σε μια έκθεσή του λέει ότι το γεγονός ότι η χώρα μπαίνει σε μια προεκλογική περίοδο που ενδεχομένως να έχει περισσότερες από μία εκλογικές αναμετρήσεις απειλεί τις προοπτικές της ανάπτυξης. Οι πρόσφατες δημοσκοπήσεις πάνω στις οποίες δουλεύει η έκθεση αυτή της Moody's δείχνουν ότι η πιθανότητα προς το παρόν αυτοδυναμίας είναι μικρή, άρα θα χρειαστεί να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας. Και αυτό είναι, λέει, επειδή δεν υπάρχει αυτή η περίφημη κουλτούρα συνεργασίας στην Ελλάδα, κάτι το οποίο προκαλεί και την ανησυχία. Και τέλος, άλλη έκθεση του οίκου αξιολόγησης Fitch λέει ότι η χώρα μας ανήκει, λέει, στις 5 πιο ευάλωτες χώρες της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση. Ρε γαμό. Και ξέρετε γιατί, ας πούμε απέχουμε μπόλικες ανανεώσεις.

στις πηγές. Αλλά δεν έχουμε περίφημες μπαταρίες για να σταθμεύουμε, για να αποθηκεύουμε το ρεύμα. Αν, όπως λέει η συγκεκριμένη έκθεση, οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες είναι σε καλύτερη θέση σήμερα σε σχέση με το 2022 για να αντιμετωπίσουν, λέει, το σοκ μιας ενεργειακής κρίσης λόγω των στενών του Ορμούς που τα κουβεντιάζουμε τόσες μέρες τώρα, ε? Ωστόσο, εάν η σύγκρουση, λέει, παραταθεί κι άλλο, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Πάλι ανάπτυξη στη μέση. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε μετά, θα έχουμε και καλεσμένο, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση χθες του Κισεα να μαζέψουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο ήταν μετά από έτοιμα, λέει, των Βούλγαρων. Η Κάρπαθος ήταν, λέει, από την απόφαση την ελληνική για την προστασία, λέει, της Κύπρου από την πιθανότητα να χτυπηθούν εγκαταστάσεις της Κύπρου ενδεχομένως στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω και τα ελληνοτουρκικά, και τις προκλητικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταγί Περντογάν. Χθες έκανε τις προκλητικές αυτές δηλώσεις και το σχέδιο νόμου που λόγω των στενών του Ορμούς που τα κουβεντιάζουμε τόσες μέρες τώρα, Ωστόσο, εάν η σύγκρουση, λέει, παραταθεί κι άλλο, οι κίνδυνοι για την ανάπτυξη θα αυξηθούν σημαντικά. Πάλι ανάπτυξη στη μέση. Για τα ελληνοτουρκικά θα τα πούμε μετά, θα έχουμε και καλεσμένο, αλλά πολύ ενδιαφέρουσα η απόφαση χθες του Κισεα να μαζέψουμε τους Patriot από την Κάρπαθο και το Διδημότυχο. Το Διδημότυχο ήταν μετά από έτοιμα, λέει, των Βούλγαρων. Η Κάρπαθος ήταν, λέει, από την απόφαση την ελληνική για την προστασία, λέει, της Κύπρου από την πιθανότητα να χτυπηθούν εγκαταστάσεις της Κύπρου ενδεχομένως στην κλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Θυμίζω

0: Θυμίζω και τα ενοτουρκικά, και τις προκλητικές δηλώσεις που έχει κάνει ο Ταγί Περντογάν. Χθες έκανε τις προκλητικές αυτές δηλώσεις. Και το σχέδιο νόμου που σύμφωνα και με τον αρμόδιο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γεραπετρίτη, ενδεχομένως να ζεσταθούν τα πράγματα στο Αιγαίο. Αναμένουμε. Για να δούμε. Λοιπόν, είμαστε 6 και 29. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους σας. Καλό δρόμο. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της FreeNow.
4: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
5: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
6: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντου σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, θα δούμε όμως αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε ο Αμερικανός Πρόεδρος κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιόταχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησης συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι τρεις συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα. Τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι και οι δύο έφηβοι δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες σήμερα στην Αττική. Μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

0: δρόμο, κυρίες και κύριοι. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα για τον Ασπρόπυργο Δημήτρης. Ναι, ναι, 19 Μαΐου, η γενοκτονία των Ελλήνων ποντίων. 353.000 έχασαν τη ζωή τους. Τόσο υπολογίζονται ότι ουσιαστικά εξαϊλώθηκαν από τον Κεμάλ, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα γειτόνισσα, τα άμαθα τα νέα για τη Ρόδο, όχι για ευχάριστα νέα, για ευχάριστο ταξίδι δηλαδή. Τα άμαθα τα νέα. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα στην Κόρινθο. Γεια σου Βασίλη. Η κυβέρνηση έχει αφήσει το έλεος τους, όλο και περισσότερα ζευγάρια προσπαθούν να κάνουν παιδί με υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, λέει ο Βασίλης. Το κόστος δυσθεώρητο και η συνδρομή του κράτους, λέει, μηδαμινή, λέει ο Βασίλης. Παρακαλώ πολύ, λέει, να το ψάξετε το ζήτημα αυτό. Γεια σας κύριε Κιμιονή, καλημέρα. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα ζητήματα με τους ποντίους. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού την Αεκάρα, καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Θα πάμε σε λίγο στον κύριο Ντόκα. Μου επιτρέπετε μια κουβέντα μόνο. Διάβαζα χθες. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι βλέπω από εδώ και 10 ώρες μια ανάρτηση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Μπέσετ, ο οποίος αναφέρει ότι εκδίδεται, λέει, νέα προσωρινή γενική άδεια 30 ημερών για να παρέχει, λέει, στις πιο ευάλωτες χώρες τη δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στο ρωσικό πετρέλαιο που αυτή τη στιγμή παραμένει εγκλωβισμένο στη θάλασσα. Είναι η δεύτερη παράταση που δίνεται για να καλυφθεί τμήμα των αναγκών λόγω του γεγονότος ότι τα στενά του Ορμούς τα κουβεντιάζουμε κάνα δύο μήνες τώρα που είναι κλειστά. Ωραία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε χαρά τώρα που έχει ο Βλαδίμηρος από αυτή την απόφαση. Γιατί μπαίνουν λεφτά στον κορβανά, τον ρωσικό κορβανά. Λοιπόν, τώρα πάμε τα υπόλοιπα, θα τα βρούμε μετά. Θα κουβεντιάσουμε και λίγο για τη Βαρκελόνη που έβλεπα διάφορα πράγματα για τον υπερτουρισμό. Αλλά στην παρέα μας ο Ανέσης Ντόκας, βλέπω σφαίρα πάει το σύστημα με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ. Προσφορές 4 δις θυμίζω ότι θέλει να πάρει από την αγορά η ΔΕΗ και βλέπω λέει σε χρόνο ρεκόρ καλύφθηκαν 12 δισεκατομμύρια. Καλημέρα Ανέστη.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και στους ακροατές του Sky. Πριν σου πω για τη ΔΕΗ, σήμερα που είναι η 21η μέρα του πολέμου ανοίγει το κλιμαστήριο της Τεχεράνης για πρώτη μέρα.
0: Ωραία χαμός, θα μπούμε να επενδύσουμε Ανέστη, να επενδύσουμε.
1: Μετά τις 28 Φεβρουαρίου ανοίγει βέβαια, θα δούμε τι θα γίνει, θα τα πούμε την άλλη Τρίτη. Λοιπόν, σε 20 λεπτά χθες καλύφθηκε η αύξηση της ΔΕΗ, έχουν προσφερθεί 12,4 δισεκατομμύρια. Να σου πω μόνο τον πανικό που έχει γίνει, πολύ γνωστοί επιχειρηματίες τηλεφωνούσαν σε χρηματιστές και ζητούσαν.
0: Να βάλουνε μέσο, να πάρουν μετοχές.
1: Δεν υπάρχουν, όπως δεν υπάρχει για εισιτήριο για το Final Four, δεν ναι. Υπάρχει για μετοχές της ΔΕΗ.
0: Μισό λεπτό,
1: μέσα από την αγορά.
0: Αυτό θα λέω μισό λεπτό, γιατί ας πούμε βλέπω ότι μου έλεγε χθες το βράδυ ένας φίλος, μου λέει μου ήρθε να πάω λέει στην τράπεζα μέσω της χρηματιστηριακής μου να υποβάλω ένα αίτημα. Εμείς είμαστε λέει μικροεπενδυτές, μου λέει. Να πάω, λέω προφανώς, άμα θες να πας πήγαινε.
1: Εντάξει, να μην έχει μεγάλες προσδοκίες όμως, δηλαδή αν θεωρεί ότι θα πάρει πάρα πολλά κομμάτια. Λοιπόν, τρομερή ζήτηση όπως και χθες να πω ότι έχει περάσει τα χαμηλά γιατί δεν είναι το ίδιο σημαντικό. Είναι και η αύξηση και η έκδοση ομολόγου που έκανε η Eurobank που πήρε από την πλευρά της 700 εκατομμύρια.
0: Επίσης,
1: δηλαδή, υπάρχει τρομερή ζήτηση για ό,τι αφορά τα ελληνικά assets παρά την έκθεση όπως είπε στην εκπομπή σου της Moody's που βάζει πλέον το θέμα των εκλογών στην Ελλάδα και λέει ότι θα πάμε σε καταστάσεις ίσως ακυβερνησίας με απανωτές εκλογικές αναμετρήσεις αφού δεν φαίνεται κάποιο κόμμα να κατακτά.
0: Προς το παρόν, ξαναλέω Ανέστη, προς το παρόν. Έτσι,
1: και μόνο το κάνει με αφορμή η Μούντις και τα νέα κόμματα που ανακοινώνονται αύριο της κυρίας Καριστιανού και του κυρίου Τσίπρα.
0: Ναι. Ωραία. Για να σου πω τώρα κάτι. Κάτι ήθελα να σου πω τώρα για το. Πώς πάει το χρηματιστήριο αλήθεια γενικότερα με αφορμή ότι τώρα ενταχθήκαμε σε ένα πιο μεγάλο όμιλο χρηματιστηρίων. Θέλω να πω ποια εικόνα δίνει Ανέστη.
1: Τι είναι πηγές τώρα θέλω να σου πω.
0: Δεν ξέρω, γι' αυτό το κάνω.
1: Υπάρχει μια απογοήτευση.
0: Ναι.
1: Ότι έχει πάθει μια απονεύρωση όπως πάμε στον οδοντίατρο.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία κατεύθυνση, πέφτει συνεχώς, δεν υπάρχει ενδιαφέρον, ο τζίρος έχει πέσει και όλοι αναρωτιούνται γιατί συμβαίνει αυτό. Πολύ απλά, γιατί δεν έχει αφήγημα αυτή τη στιγμή το ελληνικό χρηματιστήριο. Δηλαδή, οι καλές εταιρείες, ό,τι έχουν να πούν, το έχουν ανακοινώσει. Και επειδή μπροστά σου έχεις εκλογές και επειδή ξέρουν ότι στην Ελλάδα οι εκλογές ξεκινούν ένα χρόνο πριν γίνουν, έχει αφαιθεί στην τύχη του. Σήμερα δεν υπάρχει ελληνικό στοιχείο. Έτσι είναι όλο των ξένων. Οι ξένοι τώρα το μυαλό τους είναι στα ομόλογα που γκρεμίζονται, οι τιμές εννοώ παγκοσμίως. Γιατί αυτό δείχνουν τα ομόλογα ότι δεν είμαστε σε καλή κατάσταση. Και βέβαια για μένα σήμερα, Γιώργο, βέβαια ήδη σήμερα είναι αυτή η ιστορία.

0: του Ταμείου του RRF και όλα αυτά που έγινε με τον κύριο Παπαθανάση.
1: Έχει συνέντευξη σήμερα ο κύριος Παπαθανάσης στο Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Αυτό που έγινε, οι μεγάλες τράπεζες και οι μεγάλες επιχειρήσεις πίστευαν ότι θα μπορούν να καταθέτουν αιτήσεις για να πάρουν δάνεια μέχρι τέλη Αυγούστου και ο κύριος Παπαθανάσης τους έκοψε το βήχα και λέει μέχρι τέλη Μαΐου τελειώσαμε. Και έχουν μείνει όλοι με τις αιτήσεις, έχοντας πληρώσει δικηγόρους, συμβούλους και θα πάρουν κεφάλαια, όπως επίσης και ήδη σιώνονται για πρώτη φορά. Κεφάλαια του ΕΣΠΑ, κυρίες και κύριοι, πρόκειται πλέον να πάνε σε εταιρείες στον χώρο των εξοπλισμών, στρατιωτικών εξοπλισμών. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Θα κατοπούν λοιπόν κονδύλια από το ΕΣΠΑ που πήγαιναν συνήθως για επιχειρήσεις, θα πάνε σε εταιρείες εξοπλισμού, οι οποίες ξαφνικά φυτρώνουν σαν μανιτάρια στην Ελλάδα, εκεί που ήταν ελάχιστες, λόγω της τροφής
1: των εξοπλισμών
0: στην Ευρωπαϊκή
1: Ένωση. Θυμίζω, Ανέστη, ότι αυτό είναι μια κεντρική απόφαση των Βρυξελών γύρω από το συγκεκριμένο αντικείμενο, έτσι δεν είναι.
0: Πολύ σωστά, αυτό ακριβώς. Λοιπόν, τώρα στα επιχειρηματικά σήμερα περιμένουμε Aegean Airlines το πρώτο τρίμηνο. Θα μας πει ο κύριος Βασιλάκης τελικά το κόστος του πολέμου.
1: Ναι.
0: Είπε ότι έχει ανοίξει η γραμμή της Ινδίας. Πάει πάρα πολύ καλά, με γεμάτες πίσω, αλλά βέβαια δεν καλύπτει μεγάλο μέρος των 81 ημερών του πολέμου. Το κόστος φαίνεται να είναι γύρω εκεί στα 40 με 60 εκατομμύρια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά η εκπληκτική είδηση έρχεται από τη Revolut, αυτή την ξένη τράπεζα, η οποία λέει επικεφαλής, είπε στους εργαζομένους, αν φέρετε εταιρεία εδώ να την κάνετε πελάτη μας και να ολοκληρώσετε την εγγραφή στη δικιά μας τράπεζα, παίρνετε δωρεάν 1.000 λίρες Αγγλίας.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Εντάξει, λοιπόν, υπάρχει αυτό το κίνητρο για τους εργαζομένους στη Revolut. Έτσι σας το λέω όσο είδης. Αν δηλαδή εργάζεται εκεί πέρα ή εδώ ή στο εξωτερικό.
1: Okay.
0: Από εκεί και πέρα, είμαστε σε περίοδο αποτελεσμάτων πρώτου τριμήνου. Καλά πάνε οι εταιρείες. Υπάρχει λίγο πρόβλημα όσο αφορά βέβαια τη μείωση των καθαρών κερδών. Προφανώς δεν θα είναι κάθε χρονιά όπως ήταν η περσινή κτλ.
1: Ναι.
0: Οι εταιρείες όμως εκτιμούν ότι θεωρούν χαμένο το πρώτο εξάμηνο. Δεν βλέπουν καμία εκεχηρία, Γιώργο, να λήξει ο πόλεμος.
1: Ναι.
0: Συνεπώς όλα τώρα το θέμα είναι να πάει καλά το τελευταίο τετράμινο. Εκεί πάνε δηλαδή Σεπτέμβριο κτλ. Η επόμενη συνέλευση, μάλλον συνεδρία σε κουτούσα, θυμίζω, είναι 11 Ιουνίου, 7 μέρες πριν τη σύνοδο κορυφής. Πάμε για την πρώτη αύξηση του επιτοκίου του ευρώ. Δεν θα το νομίζω να το
1: αποκλειτώσουμε. Ναι. Μα κάπου έβλεπα.
0: Ο Μπρόξη χθες μίλησε ξεκάθαρα για στάσιμο πληθωρισμό.
1: Ναι, μα κάπου έβλεπα και νομίζω μια μελέτη της Τράπεζας Ελλάδας που μιλάει για 3 αυξήσεις από 0,25.
0: Ναι, αυτό νομίζω ο κύριος Τουρνάς εκτιμά. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως ο νέος διοικητής της Fed, ο Kevin Warsh, ο οποίος θυμίζω ότι έχει παντρευτεί έτσι την απόγονο της οικογένειας Estelle Oder, μέσα στη φτώχεια για αυτός. Δεν
1: θέλει
0: να αποκλείσει το επιτόκιο του δολαρίου.
1: Α, γιατί θυμίζω ότι ήταν αιτία να αποπέμψει τον προηγούμενο αυτό, ότι δεν έρχεται τα επιτόκια.
0: Ο οποίος και αυτός είναι υποτίθεται το αγαπημένο παιδί τώρα του Αμερικανού Προέδρου. Γενικώς οι αγορές, να ξέρουν οι ακροατές, μπήκανε πάλι σε αυτή τη γνωστή ισοστρέφεια. Κανείς δεν βλέπει φως στο τούνελ.
1: Mm.
0: Και χθες λίγο για δύο ώρες που τα πράγματα λίγο καλυτέρευσαν, γιατί υπήρξε αυτή η πληροφορία ότι το Ιράν έδωσε μια
1: απάντηση.
0: Ναι. Παγώσει και τα λοιπά. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Είμαστε πάλι στην ίδια κατάσταση, Γιώργο.
1: Ναι. Άρα καταλαβαίνω ότι γυρίζουμε γύρω από την ουρά μας τώρα όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μέρα. Αλλά...
0: Σήμερα βλέπουμε Τεχεράνη. Ναι. Σήμερα να δούμε Τεχεράνη πώς ανοίξει το χρηματιστήριο. Ναι.
1: Τι μπορεί να γίνει εσύ με το άρμα χρηματιστήριο. Με τρελαίνει τώρα. Τι μπορεί να
0: γίνει. Τώρα ανοίγει λίγες ώρες, αλλά έχει ενδιαφέρον τώρα. Αυτό έκλεισε από την πρώτη μέρα του πολέμου και ανοίγει σήμερα μετά από 81 μέρες. Υπάρχουν εκεί εταιρείες, θα δούμε πώς ανοίξει. Θα έχει ενδιαφέρον.
1: Παιδί μου, συμφωνώ, αλλά θέλω να πω ότι διαβάζω ό,τι κυκλοφορεί, αν είναι 100% αλήθεια, ότι έχουμε απολύσεις προσωπικού λόγω του γεγονότος του πολέμου, ότι κάποιοι μένουν, ξέρω εγώ, με λιγότερα λεφτά. Υπάρχει ζήτημα πληθωρισμού και στη χώρα λόγω των προϊόντων τα οποία δεν μπορούν να μπουν κλπ. Άρα τα πράγματα είναι δύσκολα, θέλω να πω. Εκπέμπει ένα μήνυμα αυτό που λες, έχεις δίκιο τώρα το χρηματιστήριο, αλλά τι να κάνει και το χρηματιστήριο. Τι να κάνει, να αναστήσει νεκρούς δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Ευχαριστούμε, Ανέστη μας. Καλημέρα. Καλή εκπομπή, αγόρι μου. Καλή εκπομπή. Να είσαι καλά. Ανέστη Ντόκας, κυρίες και κύριοι. Καθημερινά 7 με 9 στη τηλεόραση στην Αυτεμπορική. Στο διαβάζετε και στην εφημερίδα Αυτεμπορική. Ασχολείται με τα χρηματιστηριακά και τα επιχειρηματικά νέα και είναι στην παρέα μας κάθε Τρίτη πρωί για να μας τα πει αναλυτικά. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, μάλιστα. Τι θέλω να πω τώρα. Άκουσα αυτό που είπε για την κυρία Λαγκάρντ. Η κυρία Λαγκάρντ λέει προσερχόμενη στη Σύνοδο των Υπουργών Οικονομικών του G7 στο Παρίσι, που θυμίζω ότι είναι και ο κύριος Πιερακάκης ως επικεφαλής του Eurogroup, ρωτήθηκε λέει από τους δημοσιογράφους τι γίνεται λέει με τις αγορές ομολόγων. Και απάντησε λέει ότι η ίδια ανησυχεί για την ιστορία αυτή. Τα spreads λέει έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό μετά και τα

0: γεγονότα του COVID κλπ. Και είπε ότι αυτές οι πιέσεις στα κρατικά ομόλογα δεν είναι καλό μήνυμα. Είπε, ξαναλέω, θα μου πεις τώρα, αυτό σε μάρα να ψάλτη. Ναι, όλα είναι μαζί, ξέρετε, τα μηνύματα τα οποία εκπέμπουν οι αρμόδιοι και τα οποία μπορούν με τον ένα με τον άλλον τρόπο να επηρεάσουν την καθημερινότητα όλων μας. Τώρα που λέω επίσης και για την καθημερινότητα, χθες συνεδρία στο ΚΙΣΕΑ, τα μάθατε τα νέα, τα είπα και λίγο νωρίτερα. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με τις περίφημες γκρίζες ζώνες, που ενδεχομένως να ανοίξει η ιστορία του νόμου που θα φέρει στην τουρκική εθνοσυνέλευση. Όμως, το έλεγα και χθες και το βλέπω και σήμερα, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέμε, τι θέλει η Ευρώπη από την Τουρκία. Διαβάζω λοιπόν σήμερα ότι ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Πιστόριους, ο οποίος θεωρείται, λέει, και πουλέν του γερμανικού πολιτικού συστήματος, θυμίζω ήταν και με την προηγούμενη κυβέρνηση, την σοσιαλδημοκρατική, με τον άλλον καγκελάριο, τον προηγούμενο, αλλά και τον σημερινό, ανακοίνωσε, λέει, ότι η Γερμανία στέλνει συστοιχεία πυράβλων Patriot και 150 Γερμανών στρατιωτών στην Τουρκία για να μειωθεί το βάρος που επομίζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με την αντιαεροπορική και αντιβαλιστική άμυνα της Τουρκίας. Μετά τη συνάντηση, λέει, που είχε με τον Τούρκο ομόλογό του στο Βερολίνο, τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Φιντάν, ο Βάντεφουλ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, δήλωσε, ακούστε αυτό είναι ωραίο, η Τουρκία, λέει, είναι αξιόπιστος εταίρος Γερμανίας, διαθέτει επιρροή στην περιοχή και μπορεί να την ασκήσει στους πολέμους της Ουκρανίας και του Ιράν. Πρόσθεσε όμως ότι για την πλήρη ένταξη, λέει, της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση προϋποθέτει, προϋπόθεση παραμένουν, λέει, τα κριτήρια της Κοπενχάγης. Με λίγα λόγια, ψιλοκλίνει το μάτι η Γερμανία σταθερά και απροκάλυπτα, έτσι. Και όχι μόνο η Γερμανία, και η Ισπανία, και η Ολλανδία, και η Ιταλία. Την Ιταλία ξεχνάτε, τις επαφές και τις αγοραπολισίες κλπ. Κατά τα άλλα, ανησυχεί η Αθήνα. Βέβαια ανησυχεί. Είπαμε, κάτι έλεγε χθες ο Ταγί, πλέγει κάτι πυράβλους, ταϊφούν. Ανησυχεί, λέει, η Αθήνα. Δικαίως, λέει, ανησυχεί, είπε ο κουμπάρος μας, ο Ταγίπρε. Τι γίνεται στον κόσμο? Εκεί που τα νερά είναι ήσυχα, κάλμα, λάδι, ξαφνικά αρχίζει και φυσάει. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Αγαπητοί οδηγοί ταξί, αν θέλετε να μειώσετε τα έξοδά σας, το ZAP Taxi Club είναι η λύση. Μέσω της Εθνικής Leasing μπορείτε να αποκτήσετε ένα νέο ηλεκτρικό ταξί με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο και να εξοικονομείτε έως 30% κάθε μήνα. Η φόρτιση είναι δωρεάν σε τάχει φορτιστές ZAP σε όλη την Αττική, με χρόνο φόρτισης μόλις 20 λεπτά. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται και άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Κάντε τώρα αίτηση zaptaxiclub.gr. Και είστε στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξή σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Διαφημίσεις.
1: Τρεις
2: Εργενίδες.
1: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
1: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
1: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
4: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα?
5: Όμως μετά από μία.
1: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης,
1: Ζήσης Ρούμπος,
5: Χάρης Χιώτης,
1: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
6: και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
1: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
7: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα.

0: 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Τάκης και Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι καλά, στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι βρε, πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Είναι 11 λεπτά πριν από τις 7. Είναι ο Sky 100,3. Καλώς σας βρήκαμε. Ο Πατρινός γράφει ένα μήνυμα και μου λέει: δυστυχώς λέει, ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου υστερεί στο θέμα της μνήμης. Το ερώτημα λέει: παραμένει, ο κίτρινος φάκελος βρέθηκε? Θυμάσαι τον κίτρινο φάκελο εκεί στη Γερμανία, στο Βερολίνο, ε? Ποιος έχει το φάκελο? Αυτά είναι τα ωραία. Περάσαμε δύσκολα, η αλήθεια είναι. Και ενδεχομένως σωστά είναι αυτό που λέει από την πλευρά του φίλου ο Πατρινός, ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Λοιπόν, για να πάμε λίγο στη Βαρκελόνη. Διαβάζω, λέει, ότι η Βαρκελόνη καταργεί τα Airbnb. 26 εκατομμύρια επισκέπτες, λέει, το 25 η Βαρκελόνη ήταν αυξημένη κατά 2,4% σχετικά με το 24. Καθημερινά, λέει, οι επισκέπτες από τα κρουαζιερόπλια είναι 36.000 στην πόλη. Θα μειωθούν κατά 5.000, γιατί θα μειωθούν τα κρουαζιερόπλια που θα πιάνουν στο λιμάνι της πόλης. 10.000 άδειες βραχυχρόνιας μίσθωσης ανακαλούνται το 28 να πέσουν τα σπίτια στην αγορά, γιατί λέει οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης έχουν φύγει από την πόλη. Και για να κλείσω, τα ίδια διάβαζα και για τη Βενετία. Ξέρετε πόσες φορές τη μέρα στην κεντρική πλατεία του Σαν Μάρκο αδειάζουν τους κάδους απορριμμάτων? Έχει, λέει, καμιά 25 γύρω-γύρω. Ή 6 ή 7 φορές τη μέρα τους αδειάζουν, τους κάδους απορριμμάτων. Και κάπου έβλεπα ένα ντοκιμαντέρ, για να κλείσω, και έλεγε για έναν κάτοικο της Βενετίας, ο οποίος έφαγε πρόστιμο. Είχε ένα σκύλο και τον πάει βόλτα. Και ο σκύλος αναγκαστικά κάπου θα ανακουφιστεί. Τα βαρβάτα τα μαζεύει. Τα υπόλοιπα όμως δεν μπορεί να τα μαζέψει, και για αυτό το λόγο, λέει, έφαγε πρόστιμο από τη δημοτική αστυνομία της πόλης. Και πού να πάει ο σκύλος? Πού να πάει? Λοιπόν, για πάμε όμως τώρα στα καύσιμα, γιατί είναι άλλη μεγάλη πονεμένη ιστορία. Ο Γιώργος Ασμάτογλου στην παρέα μας, ο πρώην πρόεδρος της Ομοσπονδίας Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων, για να δούμε πώς πάνε τιμές. Ανεβαίνουν από ό,τι καταλαβαίνω. Καλημέρα, κύριε Ασμάτογλου.
8: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Την καλημέρα μου και στους ακροατές μας. Κοιτάξτε, εχθές όταν ξεκίνησε η εβδομάδα, είδαμε τις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου να εκτοξεύονται πολύ πάνω από τα $110 το βαρέλι.
7: Ναι.
8: Ήρθε όμως με το πέρας της ημέρας το βράδυ και καταλάγιασε στα $109 το βαρέλι, που ήταν αυτή η τιμή που έκλεισε την περασμένη εβδομάδα. Σήμερα λοιπόν, αυτό όσο αφορά το αργό πετρέλαιο, αυτό το οποίο
7: μας
8: επηρεάζει απ' έξω. Τώρα για την εσωτερική αγορά και για τα δηλισμένα προϊόντα, όσον αφορά την αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, έχουμε μία αύξηση σήμερα της τάξης του 1 λεπτού, η οποία μας προέρχεται από την αύξηση αυτή της περασμένης εβδομάδας.
7: 1 λεπτό λοιπόν η βενζίνη.
8: Ένα λεπτό. Είναι πολύ μικρή η αύξηση.
7: Ωραία,
8: και το πετρέλαιο. Και το πετρέλαιο περίπου τώρα, σας λέω, 1 λεπτό. Λίγο λιγότερο η βενζίνη, λίγο περισσότερο το πετρέλαιο, δεν είναι θέμα.
7: Okay.
8: Απλά είναι αυτή η αύξηση η οποία μας έρχεται από τις τιμές της περασμένης εβδομάδας, γιατί ξέρετε πολύ καλά και ξέρουμε.
7: Έχουμε διαφορά φάσης.
8: Οι ακροατές μας μετά από 4 μέρες έρχονται σε εμάς οι τιμές.
7: Ναι, να σας πω.
8: Και γι' αυτό έχει διαμορφωθεί μια μέση τιμή στα μεγάλα αστικά κέντρα στην αμόλυβδη βενζίνη μετά από τις αυξήσεις της περασμένης εβδομάδας στο 2 ευρώ και 10 λεπτά. Μια μέση τιμή είναι αυτή.
7: Ναι.
8: Γιατί είδα και 2,13, 2,14.
7: Σωστό.
8: Υπάρχει και 2,07, 2,08. Άρα λοιπόν έχουμε μία μέση τιμή 2 ευρώ και 10 λεπτά. Στην περιφέρεια θα είναι πολύ παραπάνω, που σημαίνει ότι η μέση τιμή μεσοβδόμαδα πανελλαδική θα βγει περίπου στο 2,13 με 2,14 για την αμόλυβδη.

0: βενζίνη και περίπου στο 1,90-1,95 ίσως στο πετρέλαιο κίνησης.
1: Σοβαρά, τόσο θα τσιμπήσει το πετρέλαιο κίνησης από 1,83 θα πάει στο 1,95.
0: Κοιτάξτε με, είχαμε αυξήσει την περασμένη εβδομάδα και αυτές έχουν διαμορφώσει την τιμή τόσο της αμόλυβης βενζίνης όσο και του πετρελαίου στο 2,10. Έχουμε περίπου 8 λεπτά.
1: Αλλά φάγαμε το, σιγά σιγά τρώμε το 20 λεπτό, τα 13 στην το ΦΠΑ, στην το φόρο.
0: Το 20 λεπτό το τρώμε με τη βάση του διεύρου.
1: Ναι, αυτό.
0: Αλλά με τη βάση των, αν δηλαδή λάβουμε υπόψη μας ότι το πετρέλαιο κίνησης και η αμόλυβη βενζίνη ήταν ίσα, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι θα μπορεί, αν δεν ήταν το 20 λεπτό, να είναι το πετρέλαιο στο 2 ευρώ και 10 λεπτά.
1: Ναι,
0: άρα λοιπόν, εκεί που βρίσκεται τώρα στο μια μέση τιμή 1,90, έτσι, είναι 20 λεπτά κάτω. Αυτά τα 20 λεπτά συνεχίζουν να υπάρχουν,
1: ναι,
0: και τα οποία τα βλέπουμε. Αλλά έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή και είναι πολύ δύσκολο γι' αυτό και έχει μειωθεί και η κατανάλωση. Έτσι, τώρα το πώς θα κυλήσει. Η εβδομάδα που μας έρχεται κανείς τελικά δεν μπορεί να το προβλέψει.
1: Αλήθεια είναι αυτό, γιατί κανείς δεν ξέρει που θα κάτσουν οι μπίλια με τις τιμές. Να σου πω, Πρόεδρε, έβλεπα χθες, το έλεγα και νωρίτερα, έναν αντιπρόεδρο της ΠΟΠΕΚ, νομίζω είναι πάνω από την Βόρεια Ελλάδα, το όνομά του, κάτσε γιατί τον έχω εδώ καταγεγραμμένο, θα τον βρω, θα τον πετύχω για να θέλω να του μιλήσω, ο κύριος Τζαμπαζλής. Ο οποίος έλεγε, νομίζω μια δήλωση έχει κάνει, που λέει ότι φεύγουν και πάνε στη Βουλγαρία και ψωνίζουν. Μια χαρά
0: ο
1: είναι.
0: Ο Γιώργος ο Τζαμπαζλής, πρώην πρόεδρος της Κουνομού Ροδόπης.
1: Ναι.
0: Πράγματι εκεί υπάρχει τεράστιο πρόβλημα, αυτό το έχουμε αναδείξει και το είχα πει και επί προεδρίας μου τότε, εδώ και πριν πολλά χρόνια πίσω, ότι οι ανοιχτές πύλες αυτές με τη γείτονα χώρα προδιαθέτουν τους πολίτες, τους Έλληνες πολίτες να πάνε στη δίπλα.
1: Προφανώς.
0: Και όχι μόνο να πάρουν καύσιμα,
1: να
0: αλλά
1: πάνε,
0: να πάρουν
1: σούπερ μάρκετ, να πάνε οδοντίατρο, τα πάντα.
0: Και θέματα υγείας,
1: ναι,
0: και οδοτριάτρους.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τα πάντα, Πρόεδρε, τα πάντα.
0: Όλα τα πάντα.
1: Τώρα
0: και
1: είναι, τώρα είναι
0: κύριε... χάνει το κράτος από αυτή τη δουλειά.
1: Ακριβώς.
0: Από αυτό το πράγμα θα πρέπει, εκεί είναι ένα τεράστιο θέμα που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σοβαρά. Γιατί οι οικονομίες αυτών των νομών, εκεί πέρα των ακριτικών νομών, να ξέρετε ότι σβήνουν, έτσι.
1: Μα αυτονόητο είναι.
0: Όταν και κάνει και το κράτος έσοδα.
1: Προφανώς. Είναι στο ευρώ, είναι Σέγγεν, αλλά δεν σταματάνε καθόλου, περνάνε και έρχονται με την πρώτη τα αυτοκίνητα, αλλά δεν ταλαιπωρούνται στα σύνορα.
0: Μα εδώ οι Βουλγαροί για τα πρώτα 70 χιλιόμετρα δεν έχουν και διόδια.
1: Αυτά είναι τα ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε, και σήμερα καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ο Γιώργος Ασμάτογλου για τις τιμές των καυσίμων, για να ξέρουμε πού βρισκόμαστε και πού περπατάμε. Και για να κλείσω σε διαφημιστικό περιβάλλον, έχετε ακούσει για το ZAP Taxi Club, το πρόγραμμα που δίνει στους ιδιοκτήτες ταξί τη δυνατότητα να αποκτήσουν νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing. Το όφελος, έως 30% χαμηλότερα μηνιαία έξοδα, δωρεάν φόρτιση σε τάχη φορτιστές ZAP στην Αττική και πλήρη φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως, ενώ απολαμβάνει στα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Σταθμοί λειτουργούν σε Πειραιά, αεροδρόμιο Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Μάθε περισσότερα και κάνε αίτηση στο zaptaxiclub.gr. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο και επιστρέφουμε.
2: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
3: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
2: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
3: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΟΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
4: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στις κόλλες πλακιδίων. Κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
11: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30. Μόνο από την Craft Paints.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, 3η 19 Μαΐου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky 7. Ο Λάζα Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Λεφαντή στην αρχή συνταξία, η Τζέσα Αμπντουλάη στην δημοσιογραφική επιμέλεια και ο Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσης του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής και συνάρτησή του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση εάν αποτύχουν οι συνομιλίες. Πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα, σχολίασε κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Κατά τη φοροτροχία με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, κατά από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών. Η τροπολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αμόρφωση του κληρονομιού.

0: αστυνομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. Πέντε άτομα χάσαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας στις ΗΠΑ. Νεκροί είναι και οι δύο εφηβιδράστες 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν και στις πρώτες εκτιμήσεις της αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολογού του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Και ο καιρός, νεφώσεις νωρίς και το απόγευμα, τοπικές βροχές, η μπόρες σήμερα στην Αττική μέχρι 25 βαθμούς στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων και ξεκινώντα με όλα όσα συμβαίνουν στον κόλπο και στα ζητήματα της Μέσης Ανατολής. Την αναβολή λοιπόν της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλύπτοντας ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας αλλά και του Προέδρου των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, η επίθεση που έχει και είχε προγραμματιστεί για σήμερα αποφασίστηκε να αναβληθεί λόγω των σοβαρών διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο Τραμπ ανέφερε ότι η πιθανή συμφωνία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ καθώς και από τις άλλες χώρες Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής θα περιλαμβάνει κυρίως την απαγόρευση των πυρηνικών όπλων για το Ιράν. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Αργότερα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στο Λευκό Οίκο εχθές, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη, όμως θα δούμε αν τελικά οδηγήσει σε ουσιαστικό αποτέλεσμα. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν και απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λάμβανουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΑΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάθρισε το τμήμα αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος της Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ και θύματα τους ήταν ακόμη και οι κουμπάροι τους. Μεταξύ άλλων, είχαν κάψει το αυτοκίνητο σχωριανού τους, είχαν κόψει με ηλεκτρικό ψαλίδι 400 κλίματα αμπελώνα και σε μια τρίτη περίπτωση είχαν κόψει με αλυσοπρίονο 134 ελιόδεντρα. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση, ενώ στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης ανέλυσαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής ακόμη τρία άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, τα οποία όμως αφέθηκαν ελεύθερα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 χθες το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα έναν 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθιών και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Ζηραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει καμία επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας και, όπως είπε, πρόκειται για μια και δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητής με διαρροές.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών της δυσάρεστης εκπλήξης που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας χθες στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα και εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε καμιά μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Υπογράμμισε ωστόσο ότι δεν είναι πάντοτε εύκολο ούτε και πάντα εφικτό κάθε χρόνο να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ.
2: Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν θα δούμε μία έκρηξη.

0: θα έλεγα, αυτό που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας. Μέρος του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού πρέπει να είναι η ολοκλήρωση του ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό. Υπάρχουν όμως σαφέστατα προορισμοί όπου πρέπει να είμαστε πιο συγκρατημένοι, πρέπει να πατήσουμε φρένο, για να το πω πολύ απλά, και υπάρχουν και προορισμοί τους οποίους θέλουμε να ενθαρρύνουμε, όπου μπορούμε να πατήσουμε γκάζι, διότι είναι βέβαιο ότι η Ελλάδα έχει ακόμα πολλές περιοχές οι οποίες είναι αναξιοποιητές τουριστικά. Η κυβέρνηση θα εξακολουθεί να στηρίζει με όσο το δυνατόν περισσότερους πόρους τα προγράμματα γύρω από την έννοια του κοινωνικού τουρισμού και του τουρισμού για όλους.
1: Την επόμενη Τρίτη 26 Μαΐου, 8 η ώρα το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές του δηλώσεις, εκδήλωση για τους νέους. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας απίφθαινε στους παρευρισκόμενους πρόσκληση να λάβουν μέρος στην εκδήλωση 26 Μαΐου.
2: Στις 8 το βράδυ, στη πλατεία Θησίου, θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Ανεξάρτητος βουλευτής, ο Πολάκης είναι το πιο σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά τις 26 του μήνα, σχολίασε ο Παύλος Πολάκης στη Βουλή, όταν ο προεδρεύων της Ολομέλειας, Βασίλης Βιλιάρδος, τον αποκάλεσε ανεξάρτητο βουλευτή για επίκαιρη ερώτηση που είχε καταθέσει. Λίγα λεπτά νωρίτερα είχε ανακοινωθεί στην Ολομέλεια η επιστολή του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελου, με την οποία γνωστοποιούσε ότι ο κ. Πολάκης έχει τεθεί εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Την ακύρωση πάντως της απόφασης που έλαβε ο Σωκράτης Φάμελος, ζητούν με επιστολή τους προς την ηγεσία του κόμματος 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, υπογραμμίζοντας ότι αυτοί εγκυμονεί κινδύνους για την ενότητα του ΣΥΡΙΖΑ και ζητούν τη σύγκληση των οργάνων του κόμματος.
3: Το ανεξάρτητος βουλευτής είναι σύντομο ανέκδοτο. Εγώ ΣΥΡΙΖΑ ήμουν, είμαι και θα είμαι και μετά τις 26 του μήνα. Πάμε παρακάτω, τα άλλα στην Πολιτική Γραμματεία και στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Στο μεταξύ, την αποχώρησή της από τον ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε η πρώην βουλευτής του κόμματος, Ελένη Αυλονίτου. Σε αναρτησία της, κυρία Αυλονίτου, αναφέρει ότι θα συνεχίσει να αγωνίζεται για δημοκρατία, εθνική κυριαρχία, κοινωνική χειραφέτηση και εξάλληψη των κοινωνικών ανισοτήτων. Νέο ξεκίνημα, λοιπόν, νέοι αγώνες. Θα ξανασυναντηθούμε γρήγορα, έγραψε κλείνοντας το μήνυμά της. Σε αναρτησία της Ιδίας, νωρίτερα έχει προαναγγείλει ότι θα δώσει το παρόν στην ανακοίνωση του νέου κόμματος Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μήνα. Την επιστροφή των συστοιχείων Patriot που βρίσκονταν στο Δημότυχο και την Κάρπαθο λόγω των μεταβαλλόμενων γεωπολιτικών συνθηκών ενέκρινε το Κησέα που συνεδρίασε χθες, είπε τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε και το πράσινο φως για την προώθηση σημαντικών εξοπλιστικών προγραμμάτων που στοχεύουν στην περαιτέρω ενίσχυση της θαποτρεπτικής ισχύως των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Κάτι τη συνεδρίαση του Κησέα ενέκρινε ακόμη και την προμήθεια των Ιταλικών φρεγατών Μπεργκαμίνη καθώς και το πρόγραμμα καταναβάθμιση των φρεγατών ΜΕΚΟ. Τα συγκεκριμένα οπλιστικά προγράμματα έχουν ήδη λάβει την έγκριση της Βουλής. Σύμφωνα με τις αρμόδιες πηγές, αποφασίστηκε επίσης η αποστολή των θωρακισμένων οχημάτων τύπου M113 στον Λίβανο. Κατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για τις υποθέσεις βουλευτών. Η ρύθμιση αντιμετωπίζει το ζήτημα της καθυστέρησης στην ποινική διερεύνηση και εκδίκαση εξώπινων πράξεων βουλευτών, η οποία μπορεί να οδηγεί σε μακροχρόνια ποινική εκκρεμότητα και να επηρεάζει αρνητικά τόσο την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων τους, όσο και την πολιτική και κοινωνική ζωή της χώρας, σύμφωνα με την ιδεολογική έκθεση τροπολογίας. Σε ακρόαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, καλούνται αύριο Τετάρτη 20 του μηνός ο Διοικητής Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, Θεμιστοκλής Δεμήρης, και ο Εισαγγελέας του Αρείου ΠΑΟ, Κωνσταντίνος Τζαβέλας, μετά από αίτημα της αντιπολίτευσης. Πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνιας, ΗΠΑ. Σύμφωνα με τον αρχηγό της τοπικής αστυνομίας, νεκροί είναι ο φρουρός και δύο εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι δύο εφηβιδράστες, οι οποίοι βρέθηκαν νεκροί σε μικρή απόσταση από το χώρο λατρείας. Την πεποίθησή της ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει τις διπλωματικές προσπάθειες σύγκριση με τη Ρωσία, ώστε να επιτευχθεί η ειρήνη, εξέφρασε χθες σε συνέντευξή της η πρώην καγκελάριος της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ. Όπως ανέφερε, δεν είναι αρκετό μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να διατηρεί επαφή με τη Ρωσία, επισημένοντας ότι και εμείς μετράμε ως Ευρωπαίοι. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά και την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας, Σι Τζιν Πινγκ.

0: χθες το πρωί από στελέχη του λιμενικού της Καλύμνου, 44χρονος κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία με πρόθεση. Την Κυριακή το βράδυ, η λιμενική αρχή της Καλύμνου είχε ενημερωθεί για το περιστατικό πτώσης θάλασσα ενός άνδρα πολιευτικό σκάφος, το οποίο οδηγούσε 44χρονος.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Σε αθλητική σας ενημέρωση τώρα, εκτός αποστολής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με Σουηδία και Ιταλία, έμειναν ο Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδος για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν στο δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για τον παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο εμβληματικός αρχηγός της ομάδος, Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός η Λιουμπίτσιτς και Γιάνκουτσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τίτλο της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε με 1-0 της Μπέρνλιν για την πρώτη τελευταία αγωνιστική. Πλέον οι κανονιέριδες είναι στο συν 5 από τη Manchester City, με τους πολίτες που έχουν μάτς λιγότερο να αντιμετωπίσουν απόψε εκτός έδρας στην Bournemouth. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός, στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City, κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League του 2023. Και τέλος, ο Κάρλο Αντσελότη συμπεριλάβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26η της εθνικής ομάδας της Βραζιλίας για τον παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος άσος της Santos είναι ο πρώτος σκόρερ της ιστορία της Σελεσάο, μετρώντας 79 τέρματα.
1: Κάντου, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Τη μεγάλη διαφορά σήμερα και αυτή την ώρα την κάνει η άνοδος της Κηφισού. Λόγω αλλεπάλληλων τροχαίων ατυχημάτων δεν έχει πρόβλημα από το Περιστέρι προς τη Νέα Χαλκιδόνα, αλλά από το Περιστέρι προς τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης. Είναι 4 χιλιόμετρα παραπάνω αυτή η απόσταση, όπως αντιλαμβάνεστε, κυρίες και κύριοι. Οι εναλλακτικές σας όλες είναι καλές και δουλεύουν, είτε μέσα από τους εκείνους Αργύρους, από τη Φιβών, από την Νέα Φιλαδέλφια και Νέα Ιωνία, είτε να ανεβείτε την Κηφισίας, όσοι βεβαίως εξυπηρετήσετε, είναι ακόμα καλή η άνοδος της Κηφισίας. Από εκεί και πέρα, προσέχουμε τη Βουλιαγμένη προς την Αθήνα, στο ύψος της Χαραυγής και της Δάφνης. Και εκεί έχουμε μια μικροσύγκρουση. Στην Κατεχάκη η κατάσταση έχει ως εξής: από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα με σχεδόν μποτιλιάρισμα. Μετά με πυκνή ροή προς το Βύρονα και όχι μποτιλιάρισμα, επαναλαμβάνω, μέχρι το Βύρονα. Και ο Σκαραμαγκάς, με τον οποίο και θα κλείσουμε, οι τρεις κεντρικοί δρόμοι του Σκαραμαγκά, η Σχιστού, η Λεωφόρος Αθηνών και η Περιφερειακή Εγάλεο, παρουσιάζουν ακριβώς την εικόνα που περιμένετε, ακριβώς την εικόνα που έχουμε κάθε πρωί.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολιομιχάλη και να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού, στην τηλεφωνική μας γραμμή μετεωρολόγος του Sky Extena Souza. Extena, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακράτες. Στην Αττική σήμερα Τρίτη, λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί. Από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στα βόρεια του νομού πιθανώς και προς καιρή καταιγίδα. Άνεμη νότιο, δυτική έως βόρειο δυτική, 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία το μεσημέρι έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα και εκεί θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βελτίωση από αργά το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα.

0: στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο γεωτοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι ως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα νότια 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Τέλος, να σας πω ότι την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά και την Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειο-δυτικοί 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Δημήτρη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη. Sky 100,3.
2: Τραγούδι σήμερα. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας για τη δεύτερη ώρα της σημερινής επικοινωνίας. Τα ακούσατε για τον καιρό, το βραδάκι, απογευματάκι. Λέει δίνει και βροχούλα και ενδεχομένως και κάτι. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Προς το παρόν, πάντως έχει ωραίες καιρικές συνθήκες έξω. Για εσάς που τώρα σιγά σιγά μπαίνετε σε ρυθμούς. Την καλημέρα μου. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, γιατί υπάρχουν και εορτάζοντες για τη σημερινή ημέρα. Θα μου πεις και ποιοι είναι αυτοί, Ψάλτη, αμέσως θα σας πω ποιοι είναι αυτοί. Είναι ο Αγαμέμνον, ο Μέμνον και ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Δύσκολα ονόματα, αλλά υπάρχουν. Άρα χρόνια πολλά, ή χρόνια πολλά σε όλους εσάς που μπορεί να έχετε κάτι, κάποια επέτειο για τη σημερινή ημέρα. Λοιπόν, σε δευτερόλεπτα θα είναι κοντά μας ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Εμελητηρίου Αθηνών για να κάνουμε μια κουβέντα για την σοβαρή έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών. Θα μου πεις σιγά την πρωτοτυπία, Ψάλτη. Κι όμως, να σας πω την αλήθεια, είδα ένα μήνυμα που μου έστειλε φίλος ακροατής, ο οποίος αναφερόταν στα ζητήματα τα συγκεκριμένα, στο ζήτημα δηλαδή του ότι λείπουν άνθρωποι εξειδικευμένοι τεχνίτες, τους οποίους τους ψάχνουμε, αλλά συνήθως η λογική μας είναι να κινηθούμε αλλού. Λέει λοιπόν ο Γιώργος, πολύ γρήγορα για να πάμε στον κύριο Δαμίγο που του είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Ξέρω, λέει, ένα τσαγκάρι στην Ιγουμενίτσα που αν του πας ένα ζευγάρι παπούτσια για φτιάξιμο, σήμερα θα τα πάρει σε 15 μέρες. Αλλά από τα πιτσιρίκια έχει σκεφτεί να πάει κανείς για να γίνει τσαγκάρις. Τσαγκάρις, θα μου πεις, που είναι κάτι το ιδιαίτερο, ε. Σωστά, σωστά. Δεν λέω, λέει, για τη δουλειά τη δικιά μου που θεωρητικά είναι δύσκολη, αλλά λέω κάτι πολύ πιο εύκολη. Αυτή είναι η παιδεία στην Ελλάδα τα τελευταία 60 με 70 χρόνια. Όλοι πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και όσοι αποτύχουν θα γίνουν, λέει, ανειδίκευτοι εργάτες και τίποτα περισσότερο. Άρα θέλει μια άλλη πολιτική, από ό,τι καταλαβαίνω, με βάση αυτό που λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Μελτηρίου, στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε.
3: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη. Καλημέρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, άρα σας παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να μου πείτε γιατί πιστεύετε. Καταρχήν, υπάρχει, είναι δεδομένο εδώ και χρόνια το ξέρουμε αυτό, ότι υπάρχουν εξειδικευμένοι τεχνίτες. Δηλαδή, δεν έχουμε ούτε ηλεκτρολόγους, ούτε ξέρω εγώ υδραυλικούς. Έχουμε, αλλά δεν έχουμε αυτούς που θέλουμε.
3: Έχουμε έλλειψη από εξειδικευμένους τεχνίτες, κύριε, και εργατικό προσωπικό. Άρα το εξειδικευμένο προσωπικό έχουμε πρόβλημα, έχουμε έλλειψη.
2: Ναι. Υπάρχει τρόπος αυτό να αντιμετωπιστεί, κύριε πρόεδρε? Το λέω γιατί...
3: Υπάρχει τρόπος. Καταρχήν να ξεκινήσουμε ότι όλα αυτά τα επαγγέλματα, τα τεχνικά επαγγέλματα είναι καλά αμοιβόμενα.
2: Ναι.
3: Και η λογική του τρόπου είναι να αλλάξει κουλτούρα στις οικογένειες, ώστε τα παιδιά μας να μην γίνονται μόνο πανεπιστημιακού επίπεδου. Μη μας διακατέχει ότι το παιδί πρέπει να σπουδάσει για να είναι κάτι. να γυρίσουν λίγο και στα τεχνικά επαγγέλματα.
2: Αυτό μπορεί να γίνει σε συνεργασία με το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο ή με άλλα επιμελητήρια ανά την επικράτεια και με το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και με την μέχρι σχολές, τεχνικές σχολές οι οποίες πρέπει να αναδειχθούν. Έχουμε κάποιες βέβαια σχολές, αλλά δεν ξέρω αν είναι οι ικανές αυτές να προσελκύσουν
3: ενδεχομένως. Έχουμε, εδώ τώρα είναι πολύ μεγάλο το ζήτημα. Εμείς κάνουμε κάποιες καμπάνιες. Αυτό όλο πρέπει να γίνει κουλτούρα.

0: που είπαμε.
1: Ναι.
0: Πρέπει σιγά σιγά να περάσει στα σχολεία αυτό που είχαμε παλιά, ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Να ξέρουν τα παιδιά να ακούσουν και άλλα επαγγέλματα.
1: Μάλιστα. Μάλιστα.
0: Πρέπει να αναβαθμιστούν οι σχολές.
1: Mm-hmm.
0: Πρέπει να διασυνδεθεί τα σχολεία με την εργασία. Να έχει πολύ δουλειά από πίσω και πολύ σκέψη.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά πρέπει τελικά να δούμε σε αυτή τη χώρα τι θέλουμε. Θέλουμε να παράγουμε, θέλουμε να βοηθήσουμε να βγουν τεχνίτες στη μεταποίηση, τέτοια. Ή απλά θέλουμε την υπηρεσία, το εύκολο κέρδος, το εύκολο σε εισαγωγικά, να σπουδάζουμε και αν δεν τα καταφέρουμε να βρούμε μια δουλειά, ένας που έχει σπουδάσει, κρεμάσει το πτυχίο του στον τοίχο να κάνει το σερβιτόρο.
1: Μάλιστα.
0: Είναι, ξέρετε κύριε Ψάλτη, μια στατιστική, μια έρευνα που κάναμε στο επιμελητήριο. Είμαστε ίσως η καλύτερη βιομηχανία εξαγωγής επιστημόνων στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Θέλετε να δούμε τους γιατρούς, τους οποίους σπουδάζουμε εδώ και πάρα πολύ λόγω καλύτερων οικονομικών δεδομένων φεύγουν στο εξωτερικό.
0: Γιατρούς, βιολόγους, χημικούς, ακόμα και νομικούς. Διοίκηση επιχειρήσεων. Όλοι αυτοί σπουδάζουν εδώ. Ο μπαμπάς Ψάλτης είδα μήγος έχει πληρώσει μια χαρά να σπουδάσει το παιδί του. Το ελληνικό δημόσιο σαφέστατα
1: επενδύει,
0: έχει πληρώσει.
1: Επενδύει στα παιδιά αυτά και φεύγουν, χάνονται.
0: Και μόλις τελειώσει, εδώ ο μισθός του είναι τίποτα. Έξω όμως ο μισθός του είναι
1: καλύτερος.
0: Πολύ, πολύ καλύτερες συνθήκες και αναγκαστικά φεύγει.
1: Ναι.
0: Και βέβαια θα είναι καλύτερος. Και βέβαια ο μισθός του θα είναι υψηλότερος. Αφού δεν έχει πληρώσει τίποτα για να τον ετοιμάσει και έτσι έχουμε φτιάξει μια ωραία βιομηχανία και γεμίζουμε την Ευρώπη επιστημόνες.
1: Κύριε Δαμίγο, τελευταίο ερώτημα γιατί πραγματικά πιέζομαι. Το γεγονός ότι υπάρχουν και δικοί μας τεχνίτες οι οποίοι στην περίοδο της κρίσης έφυγαν, πήγαν στο εξωτερικό, το κουβεντιάζαμε και χθες. Αυτοί λοιπόν οι τεχνίτες, αν τους δοθούν από τις επιχειρήσεις εδώ καλύτερα μεροκάματα, καλύτερη μισθή, υπάρχει περίπτωση να γυρίσουν ή αυτό είναι ανέφικτο?
0: Είναι αρκετό, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο,
1: γιατί δεν βγαίνουν τα οικονομικά, υποψιάζουμε.
0: Αν και αυτή τη στιγμή τα ημερομίσθια, η μισθοδοσία στην Ελλάδα είναι καλή, έως πολύ καλή, όσοι έχουν φύγει, τουλάχιστον από αυτούς που ξέρω, δεν ξαναγυρίζουν.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι επίσης.
0: Δεν είναι μόνο το ημερομίσθιο. Είναι και όλη η υπόλοιπη ζωή που θέλουμε να τη φτιάξουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Μάλιστα.
0: Προσπαθούμε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Καλημέρα. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου της Αθήνας, για την έλλειψη εξειδικευμένων τεχνητών, τους οποίους τους αναζητούν, αλλά δεν τους βρίσκουν οι μικρομεσαίες, κυρίως επιχειρήσεις. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, στη Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει το δίκτυο αποχέτευσης, το οποίο αναβαθμίζει την περιοχή προφανώς και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος που πηγαίνει προς τη Ραφίνα από την οδό Τριανέμη έως τη Λεωφόρο Κύπρου μέχρι τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για μια προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Παλίνης. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωση, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ πηγιού 500 από την Ιζωμάτ. Με 40 χρόνια εμπειρίας, η Ιζωμάτ φέρνει το χρυσό στεγάνωση ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ πηγιού 500. Με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζωμάτ και Ισοφλέξ πηγιού 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτυχία.

0: Tokyo, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
4: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον μπομποδέκτη και...
5: Μπομποδέκτης, τι...
0: Αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

0: της Centers of One.
1: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
2: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
1: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Κάνε κίνηση mat. Check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
9: Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σε ανάρτηση του πάντως σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση αν αποτύχουν οι συνομιλίες. Τροχαίο δυστύχημα με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Γιοτάχη όχημα που οδηγούσε γυναίκα 49 ετών υπό αδιευκρίνησες συνθήκες παρέσυρε πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 38χρονος τραυματίας μεταφέρθηκε στο Αττικό νοσοκομείο που κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμού στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Νεκροί είναι οι 2 νεαροί δράστες, 17 και 19 ετών, οι οποίοι αυτοπυροβολήθηκαν. Οι πρώτες εκτιμήσεις αστυνομίας κάνουν λόγο για ισλαμοφοβική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στην Ιθάκη για τον εντοπισμό 2 ηλικιωμένων τουριστών, οι οποίοι ξεκίνησαν με γκρουπ πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
10: Ο ερημίτης κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου

0: σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / σπίτι 25.
2: Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, 7 και 34 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα, ο μήνας έχει 19, ημέρα μνήμης για τους Ποντίους και τους 353.000 που έχασαν τη ζωή τους. Αλλά επειδή είναι μια περίοδος έντονα πολιτική και κυρίως, πώς θα το λέγει κανείς, ανακατεύεται η πολιτική σούπα στον τόπο. Καταρχήν έχουμε την ανακοίνωση νέων κομμάτων. Θυμίζω την Πέμπτη της κυρίας Καριστιανού, που απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό, και 26 του μηνός, την άλλη εβδομάδα, ο Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με αυτά τα οποία δρομολογούνται, ανακοινώνει και αυτός τη δική του πολιτική κίνηση. Ο καλεσμένος μας το έχει πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι υπάρχει το σπάσιμο του πάγου, το έχει πει στο παρελθόν. Διάβασα μια ανάρτηση του, είναι ο κ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς, που λέει ότι το πολιτικό σκηνικό πάβει να είναι μονότονο, οι πολυσυζητημένες αλλαγές πραγματώνονται, νέοι παίχτες κάνουν προθέρμανση και οι παλιοί παίρνουν θέσεις μάχης. Μπαίνουμε στη φάση 2 της μετάβασης, η οποία λέει θα ολοκληρωθεί το 2031. Τίποτα μετά το καλοκαίρι δεν θα είναι το ίδιο με πριν. Καλημέρα, κύριε Πιστόλα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καταρχήν, γιατί το 2031, γιατί αυτή η ημερομηνία, τι περιμένετε το 2031?
3: Κοιτάξτε, θα έχουμε ακόμα μία νέα φάση μετά τις εκλογές, δηλαδή τα αποτελέσματα των εκλογών θα δημιουργήσουν νέα δεδομένα και θα οδηγηθούμε σε μία νέα μεταβατική φάση, όπου το παγιωμένο σκηνικό πιστεύω θα έρθει στις επόμενες εκλογές. Ναι. Τώρα, αν δεν θα είναι το 31, θα είναι το 30, το όλο το 31, λόγω τετραετίας.
2: Ναι, να σας πω, αυτές οι αλλαγές οι οποίες δρομολογούνται, βέβαια σε μια άλλη φάση του πολιτικού σκηνικού του τόπου μας, με την έννοια ότι δεν λέμε ότι είμαστε σε μια κρίση όπως ήμασταν την περίοδο 15-19, είμαστε σε μια νέα φάση της διαδικασίας. Σημαίνει ότι κάποια κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στο πολιτικό σκηνικό θα εξαφανιστούν, θα φύγουν, το ποσοστότερα και ο ερχομός νέων, όχι μόνο αυτών των δύο που ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως και άλλων τα οποία εκολάπτονται, μπορεί να δώσουν τελείως διαφορετική εικόνα από αυτή που έχουμε σήμερα.
3: Κοιτάξτε, δεν έχουμε κρίση οικονομική, έχουμε κρίση αγοραστικής δύναμης βέβαια, αλλά έχουμε κρίση αντιπροσώπευσης. Όταν έχεις 12, 13, 14 κόμματα και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου θεωρεί ότι δεν τον αντιπροσωπεύουν, τότε έχουμε ένα είδος κρίσης. Τώρα, αυτά τα κόμματα, έχετε δίκιο, που θα έρθουν τα δύο ή τρία,
2: ναι,
3: θα δημιουργήσουν μάζεμα. Μέχρι τώρα είχαμε, από το 23 μέχρι τώρα είχαμε μια κατάπνιση, και αν θέλετε,
2: άπλωμα.
3: Ένα άπλωμα. Τώρα, αυτό θα το πω απλά, το μάζεμα του τραχανά θα γίνει τώρα. Ναι.
2: Θα γίνουν, πιστεύετε, πιο πολύ συλλεκτικά τα κόμματα. Δηλαδή το κόμμα, ας πούμε, της κυρίας Καριστιανού, που είναι για μένα ένα ερωτηματικό. Θα δούμε όμως πώς θα εξελιχθεί. Αλλά ας πούμε το κόμμα του κ. Τσίπρα, το έχει πει και ο ίδιος από ό,τι καταλαβαίνω, ότι θέλει πολυσυλλεκτικά κινείται. Δεν κινείται μόνο στο χώρο τον παραδοσιακό που ήταν και ο ίδιος.
3: Τουλάχιστον θα το προσπαθήσει. Κοιτάξτε, το κόμμα του κ. Τσίπρα τι κάνει. Τελειώνει το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Αριστερά. Αυτό είναι το μεγάλο. Άρα μπαίνει ένα κόμμα και βγαίνουν δύο.
2: Ναι.
3: Το κόμμα του κ. Κασελάκη παράλληλα θα έχει θέμα. Άρα ένα τρίτο κόμμα, το οποίο ενδεχομένως να μην φτάσει μέχρι τις εκλογές ή και αν φτάσει να μην έχει αντιπροσώπηση στη Βουλή μετά.
2: Ναι.
3: Το κόμμα, αν πάρουμε το κόμμα, ό,τι κάνει κόμμα και ο κ. Σαμαράς, τότε θα έχει σοβαρό πρόβλημα η φωνολογικής, η Νέα Δημοκρατία σίγουρα, αλλά και η Νίκη.
2: Mm-hmm.
3: Και σίγουρα εκεί θα έχουμε, με ένα κόμμα Σαμαρά, τι θα έχουμε, όσοι έφυγαν το 23 από τη Νέα Δημοκρατία και η Νέα Δημοκρατία σκέφτεται ότι μπορεί να τους πάρει πίσω ένα σημαντικό κομμάτι που είναι συντηρητική, θα έχουν που να πάνε. Οπότε θα τους κόψει αυτή την προσπάθεια της επαναπροσέγγισης. Και το βασικό είναι...
2: Γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης μίλησε

0: για το κέντρο ενδεχομένως.
1: Θεωρώ πως ναι, εάν γίνει κόμμα Σαμαρά, τότε η μόνη, αν θέλετε, ελπίδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεξαμενή για να πάρει καλύτερα, να μετακινηθεί προς το κέντρο δηλαδή. Σωστά, μάλλον να παραμείνει στο
1: είναι, κέντρο. Ναι. Τι θα είναι, αν ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος, διακριτά δεύτερος,
0: ναι,
1: τότε το ΠΑΣΟΚ χάνει, το έχει χάσει, αλλά χάνει και τυπικά αυτό που λέμε την κυβερνησιμότητά του. Άρα υπάρχει σοβαρή περίπτωση να του φύγουν στελέχη και προς τις δύο μεριές. Στελέχη ενώ ψηφοφόροι και προς τις δύο μεριές.
0: Ναι.
1: Και προς Τσίπρα και προς Νέα Δημοκρατία. Αυτό προφανώς δυσκολεύει στα δεξιά για τον κύριο Σαμαρά. Τώρα, η κυρία Καρεθιανού, όπως το είπατε, είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, διότι ξεκίνησε με όλα τα φόντα να μαζέψει ό,τι αντισυστημικό υπάρχει.
0: Για να διεμβολήσει γενικότερα το σημερινό πολιτικό σύστημα.
1: Και επέλεξε να πάει σε συγκεκριμένο ειδικά, σε συγκεκριμένα ειδικά κοινά.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω πώς θα της βγει αυτό. Αλλά σίγουρα έχει μειώσει τις οικειοθελώς τις δεξαμενές της. Το βασικό με κύριο Τσίπρα και κύριο Σαμαρά τους πάει το τίνα. Γιατί μέχρι τώρα είχαμε το ότι ο κύριος Μητσοτάκης είναι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Με δύο πρώην πρωθυπουργούς, δεν μέσα στο παιχνίδι,
0: ναι,
1: δεν μπορείς να λες ότι είσαι μοναδική κυβερνητική εναλλακτική. Και το επιχείρημα που είχε στο συνέδριο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα, μπορεί στο παρόν πολιτικό σκηνικό να μην βρίσκεις άλλον πλην του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν όμως μπει για παράδειγμα ο κύριος Σαμαράς μέσα στο παιχνίδι, ο οποίος είναι αυτός ο οποίος είχε τη μεγαλύτερη κρίση της μεταπολίτευσης στη θητεία του, υπάρχει και άλλη απάντηση.
0: Επίσης, ένα άλλο ερώτημα που θέλω να βάλω για να κλείσουμε σε αυτή τη σύντομη επικοινωνία, κύριε Πιστόλα, είναι ότι αν πάμε σε δεύτερες εκλογές ή σε τρίτες εκλογές, ανάλογα με το αποτέλεσμα των πρώτων, δηλαδή τώρα ποιος θα είναι, λέμε τώρα με βάση τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, ποιος θα είναι δεύτερος και ποιος θα είναι τρίτος, εκεί δεν θα προκληθεί κι άλλη μια αναστάτωση στα κόμματα του δεύτερου ή του τρίτου?
1: Ενδεχομένως να είναι και αναστάτωση στο πρώτο.
0: Σωστό, ανάλογα το ποσοστό που μπορεί να πάρει. Και αυτό
1: ναι, γιατί η Νέα Δημοκρατία κυμαίνεται στο 25 με 30. Δεν μιλάω αν σπάσει το 25 τι θα γίνει, αλλά λέω ότι εάν είναι στο 26 με το να είναι στο 29,5, είναι μεγάλη διαφορά για το πώς θα πάμε στη δεύτερη κάλπη. Είναι άλλο το αφήγημα.
0: Σωστό.
1: Τώρα στη δεύτερη τρίτη θέση έχετε δίκιο. Υπάρχει σοβαρή πιθανότητα, εάν είναι κάποιο κόμμα δεύτερο διακριτά, παράδειγμα ο κ. Τσίπρας στο παρόν, να υπάρχει, να ανοίγει ακόμα περισσότερο στη δεύτερη κάλπη.
0: Έτσι, αναστάτωση, και επίσης να υπάρχει αναστάτωση στο τρίτο κόμμα. Δηλαδή, θέλω να πω, να προκαλέσει αυτό.
1: Ή στο τέταρτο.
0: Σωστό. Να προκαλέσει μια περισσότερη αναταραχή.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά σενάρια.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά θα πρέπει να το δούμε όταν έχουμε τα αποτελέσματα της πρώτης κάλπης.
0: Τώρα
1: πάμε για την πρώτη κάλπη.
0: Ναι, έχουμε δρόμο ακόμα μπροστά μας, γιατί και ακόμα δεν έχουμε και τα διλήμματα πάνω στο τραπέζι. Τα οποία τα διλήμματα πάντα παίζουν ένα ρόλο στην τελική απόφαση πίσω από το παραβάν.
1: Τα διλήμματα αρχίζουν και μπαίνουν,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: δεν έχουμε τους τελικούς παίκτες, το ποιοι θα είναι, με τι τοποθετήσεις θα είναι μέσα στο παιχνίδι.
0: Τι θα πρεσβεύει ο καθένας.
1: Ακριβώς.
0: Θα τάξει ο καθένας.
1: Και με ποιους θα κατέβει ο καθένας.
0: Σωστό, τα πρόσωπα.
1: Τι ομάδα θα έχει.
0: Βεβαίως.
1: Τότε είναι ακόμα νωρίς για να κρίνουμε.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε σίγουρα δεν είμαστε σε μονότονο σκηνικό πλέον.
0: Ναι.
1: Επί ένα χρόνο και βλέπαμε μια παγωμένη κατάσταση. Και σίγουρα πάμε για το σπάσιμο του πάγου.
0: Για να δούμε λοιπόν τι θα φέρει. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, αναλυτής εκλογικής συμπεριφοράς. Νομίζω ότι έχουμε να δούμε πολλά, αν καίγεστε γύρω από τα πολιτικά ζητήματα. Μάλιστα. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Α, πρώτα θα πάμε στον κύριο Κολλιό Μιχάλη, παρακαλώ πάρα πολύ. Σωστά, να μην περιμένει, αλλά Δημήτρη μας, γρήγορα. Δημήτρη. Κύριε Κολλιό Μιχάλη, όχι, το χάσαμε το Δημήτρη, θα το βρούμε, δεν πειράζει. Το σπίτι λοιπόν είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έχει τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για εσάς είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά, κλειδώνεσαι απ' έξω και απ' παράδειγμα και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις.

0: Μένει να έρθει ο κλειδαράς και όταν έρχεται και τελικά μπαίνει στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτη ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε τώρα στον κύριο Κολιομιχάλη γρήγορα. Έλα, Δημήτρη μας.
1: Γιώργο, η μεγάλη καλημέρα. Η μεγάλη διαφορά σήμερα, όπως είπαμε και στην προηγούμενη σύνδεση, είναι η Κηφισού, η οποία δεν έχει από το Περιστέρι και τα Κτέλ προς τη Νέα Χαλκιδόνα κίνηση. Έχει προς τη γέφυρα μεταμόρφωσης λόγω τροχαίων ατυχημάτων. 4 μέχρι στιγμής έχουν συμβεί στην άνοδο της Κηφισού. Προσέχουμε φυσικά το Σκαραβαγκά, εννοείται. Εννοείται την Κηφισίας που αρχίζει και στα δύο ρεύματά της να πυκνώνει και την ανηφόρα της Κατεχάκη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, για διαφημίσεις και γυρίζουμε.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα πιωγκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete, χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το Γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
14: Κλιματιστικά το Γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
15: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
16: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα.

0: χρηματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
1: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
2: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. Να πω καλημέρα στον Αλέξανδρο για την Ελβετία, ωραίο μήνυμα. Στον Γιώργο, ο οποίος μου στέλνει ωραίο μήνυμα και αυτός θα τα κουβεντιάσουμε στην αυριανή εκπομπή. Καλημέρα και στον Βασίλη, καλημέρα και στον Αβραάμ. Τώρα, κοντά μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Είναι ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, ο κύριος Σπύρος Λίτσας. Τον κάλεσα, διότι θυμίζω ότι είναι ο πρώτος στην επικοινωνία που έχουμε κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό για τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζει η Κίνα, η οποία δεν μετέχει στη διαδικασία του πολέμου φανερά. Δεν μετέχει στη Μέση Ανατολή, αλλά φαίνεται ότι είναι κερδισμένη. Πήγε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σήμερα πάει ο Βλαδίμηρος, ο κύριος Πούτιν. Κομβικό ρόλο το Πεκίνο στις εξελίξεις των ζητημάτων. Θέλω να πούμε δύο πράγματα, γιατί δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, για αυτόν τον ρόλο της Κίνας και αν μπορεί να συνδράμει ή τέλος πάντων να βοηθήσει να φύγουμε από την κρίση, και αν μπορεί, ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος. Και μετά να πούμε και δύο κουβέντες για τα ελληνοτουρκικά που νομίζω και εκεί έχουν ενδιαφέρον. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
3: Καλημέρα κύριε Ψάλτη. Όντως ο ρόλος της Κίνας είναι κομικός όπως φαίνεται. Θα ήθελα να προσθέσω σε αυτά που ορθά είπατε ότι πριν τον Αμερικανό Πρόεδρο είχε πάει και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών στο Πεκίνο. Δείχνει λοιπόν το Πεκίνο ότι με τη στάση την οποία έχει κρατήσει μέχρι τώρα έχει κρατηθεί εκτός της κρίσης, αλλά συντονίζει βέβαια τις διαδικασίες τόσο με το Πεκίνο όσο και με την Ρωσία. Ο ρόλος της Κίνας είναι κομβικός. Η Κίνα έχει συμφέρον αυτή τη στιγμή να τελειώσει η κρίση και η ίδια θα ήθελε να δει την ελεύθερη επικοινωνία ξανά στα στενά του Ορμούζ να αποκαθίσταται από τη μία πλευρά και από την άλλη βέβαια έχει έρθει η ώρα, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω την έκφραση, να εξαργυρώσει όλη τη συστάση κατά τη διάρκεια της κρίσης. Το ποια θα είναι αυτή θα προκύψει ξανά μέσα από διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Θεωρώ όμως ότι η αναβάθμιση του ρόλου της Κίνας στην Μέση Ανατολή μέσα από μία, εάν θέλετε, όχι θεσμική, αλλά μέσα από μία de facto αναγνώριση και των Ηνωμένων Πολιτείων θα πρέπει να την περιμένουμε. Μάλιστα. Στο προσεχές διάστημα.
2: Πάμε λίγο τώρα στην άλλη πλευρά. Πάμε να δούμε λοιπόν τι γίνεται με τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ένα νομοσχέδιο που εμείς το λέμε γαλάζια πατρίδα.
3: Οι Τούρκοι το λένε, όχι.
2: Ναι, οι Τούρκοι. Σωστό. Ναι. Λοιπόν, όπου εκεί λέει, μέσα από 14 άρθρα, σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, θα περιγράφονται από την Τουρκία θαλάσσιες περιοχές ευθύνης της. Θα δίνεται η δυνατότητα, λέει, στον πρόεδρο Ερντογάν να κάνει πράγματα και θάματα και να θεσμοθετεί ζητήματα του Αιγαίου. Ακούω την ελληνική πλευρά να λέει ότι αφορά το εσωτερικό δίκαιο της χώρας. Τι λέτε εσείς για τα ζητήματα αυτά, κύριε καθηγητά?
3: Ναι, κοιτάξτε, έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι η δεύτερη φορά στην ιστορική εξέλιξη της Τουρκίας όπου θεσμοθετείται ο τουρκικός αναθεωρητισμός. Η πρώτη φορά είναι κατά τη διάρκεια της απαρχής του κεμαλισμού μέσα από τα έξι βέλη. Θέλω να θυμίσω ότι ο εθνικισμός είναι μέσα στα έξι βέλη όπου αποτελούν το θεμέλιο λίθο της Τουρκίας. Με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται στην πραγματικότητα η τουρκική εθνοσυνέλευση να αναγνωρίσει την αδυναμία της Τουρκίας να λειτουργήσει ως καλός γείτονας όχι μόνο στη δική μας περιοχή αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Μαύρη Θάλασσα. Είναι ένα νομοσχέδιο και αυτό το λέω σε κάθε δημόσια τοποθέτησή μου που αφορά το εσωτερικό της Τουρκίας. Από την άλλη όμως δημιουργεί θέμα ως προς το πώς θα αντιδράσουν όλοι οι υπόλοιποι. Δηλαδή, τι θέλω να πω, με το δικαίωμα το οποίο δίδεται στον Τούρκο Πρόεδρο, για παράδειγμα, το οποίο για μένα αυτό ίσως είναι το πιο ενδιαφέρον, παύλα προβληματικό, να ανακηρύσει ζώνες ειδικού συμφέροντος χωρίς την πραγματικότητα, ζώνες ειδικού ενδιαφέροντος, χωρίς την πραγματικότητα η Τουρκία να έχει ανακηρύξει ΑΟΣ με ένα άλλο κράτος, mm-hmm.

0: δημιουργείται ένα προηγούμενο το οποίο θα το δούμε μπροστά μας με την Τουρκία όποτε θέλει να ανεβάζει την ένταση σε συγκεκριμένα
1: θα
0: γεωγραφικά.
1: Θα το ελέγχει δηλαδή με λίγα λόγια, όποτε θέλει αυτή να δημιουργεί ζητήματα.
0: Ασφαλώς, γιατί δεν ορίζει το νομοσχέδιο, τουλάχιστον με τις διαρροές τις οποίες μελετούμε, τη χρονική διάσταση, οπότε μπορεί να δημιουργείται ένα bubble στη μέση του πουθενά, δηλαδή να δημιουργεί η Τουρκία ένα πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα να το παίρνει πίσω μετά από 2 εβδομάδες και πάει λέγοντας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί αυτό μας προβληματίζει? Γιατί αυξάνοντας τις τριβές, αυξάνοντας την ένταση, αυξάνονται ταυτόχρονα και οι πιθανότητες για ένα ατύχημα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το παρακολουθούμε διαρκώς. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν τον επαγγελματισμό, αλλά ένα ατύχημα βασίζεται πάνω και στο τυχαίο και στο απρόβλεπτο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε.
1: Η δημοσιοποίηση για να κλείσουμε του προβλήματος αυτού θα μας βοηθήσει, θέλω να πω δηλαδή, ως αντίδραση στο ζήτημα αυτό, τι μπορεί να κάνει η Αθήνα?
0: Ασφαλώς, η δημοσιοποίηση ουσιαστικά... Η Αθήνα αυτή τη στιγμή θα πρέπει να δείξει ότι προβληματίζεται μέσα από αυτή τη διαδικασία. Το να συζητούμε απλώς και να λέμε ότι αυτό είναι ένα εσωτερικό ζήτημα, οπότε δεν μας ενδιαφέρει, δεν νομίζω ότι βοηθά πάρα πολύ. Θα πρέπει να ενημερώσουμε επισήμως τους συμμάχους μας και στη Βορειοατλαντική Συμμαχία και τους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέγοντας βέβαια ότι η Ελλάδα είναι εδώ και οι γραμμές μας είναι δεδομένες, οι κόκκινες.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Να είστε καλά. Ο κύριος Σπύρος Λίτσας, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Τελειώσαμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σε όλους.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
8: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει. Είπε μπα.
8: Είπε μπα.
3: Όχι.
8: Είπε μπα το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
3: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από

0: μουνιά. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες.
5: Α, 88,6.
6: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: nothing more.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρόγραμμα Business Banking, τουρισμός της Eurobank.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Την αναβολή της προγραμματισμένης για σήμερα στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και συγκεκριμένα του Εμμύρη του Κατάρ, του πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υπό εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος, ωστόσο, διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη πριν τις 11 εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γιοταχή αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησης συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι εξυσυλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης που εκβίαζαν, απειλούσαν συγχωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις προκειμένου να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα και είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέλφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη τρία μέλη της ίδιας οικογένειας συνελήφθησαν με την κατηγορία της ζωοκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθεροι. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει αναβάθμιση της έντασης με την Τουρκία, άφησε μιλώντας σε εκδήλωση ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, αναφερόμενος στα δημοσιεύματα και τις διαρροές γύρω από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Πάντως, ο Υπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Όπως είπε, πρόκειται για δημοσιεύματα και διαρροές, σημειώνοντας ότι ο ίδιος δεν καθίσταται συνομιλητή σε διαρροές. Το στίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν, δήλωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας εχθές στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε πως οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Εκτίμησε ότι δεν αντιμετωπίζουμε κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού αυτή τη χρονιά. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από χθεσινές δηλώσεις του σε εκδήλωση για τους νέους. Κατατέθηκε στη Βουλή η ρύθμιση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για την επιτάχυνση όλων των σταδίων της ποινικής διαδικασίας για υποθέσεις βουλευτών.

0: Απολογία εντάσσεται στο νομοσχέδιο για την αναμόρφωση του κληρονομικού δικαίου, το οποίο εισάγεται σήμερα προς συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής. 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμό στο Ισλαμικό κέντρο του Σαν Ντιέγκο στην Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με την αστυνομία, νεκροί είναι ο φρουρός και 2 εργαζόμενοι του Ισλαμικού κέντρου, καθώς και οι 2 νεαροί δράστες ηλικίας 17 και 19 ετών, οι οποίοι εκτιμάται ότι μετά το περιστατικό έβαλαν τέλος στη ζωή τους. Τα κίνητρα της επίθεσης είναι προς το παρόν άγνωστο, ωστόσο η αστυνομία εκτιμά ότι επρόκειτο για ισλαμοφοβική επίθεση. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνον ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται αύριο να συναντηθεί με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένουν από εχθές οι έρευνες για τον εντοπισμό 2 αγνοούμενων τουριστών, οι οποίοι χάθηκαν στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317 300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Α, 88,6.

Ρίζα σήμερα, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Η ώρα είναι 11 λεπτά μετά τις 8. Και ξεκινάμε παρέα, όπως κάνουμε κάθε μέρα, μαζί στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Είμαστε μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 έως και τις 10. Πρωινό Τρίτης 19 του Μαΐου. Πολύ σημαντική ημέρα. Θα τα πούμε στην πορεία. Σήμερα είναι του Αγίου Πατρικίου του Ιερομάρτυρος και των Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου των Οσιομαρτύρων. Όπως επίσης και του Αγίου Μένανδρου. Γιορτάζει ο Πατρίκιος, η Πατρικία, η Θεογνωσία, αλλά και ο Μένανδρος.

Όπως λέγαμε, σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. 353.000 ψυχές σφαγιάστηκαν στον Πόντο. Και είναι μια μέρα που θυμόμαστε τους προγόνους μας και ζητούμε δικαίωση στη μνήμη, να αναγνωριστεί αυτό το έγκλημα. Φυσικά από ποιους? Από τους φίλους μας εντός πολλών πολλών εισαγωγικών της άλλης πλευράς του Αιγαίου. Εκδηλώσεις γίνονται σε όλη την Ελλάδα. Θα γίνουν

και στην Καβάλα. Θα γίνουν σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο θα γίνουν και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Έτσι γίνεται συνήθως. Σήμερα επίσης είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευγενούς Άμυλας, η Παγκόσμια Μέρα του Οικογενειακού Γιατρού και η ημέρα, λέει, Περηφάνειας των Άφυλων Ατόμων. Σαν σήμερα το 1822 έχουμε αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία, όπου εκεί καπετάνι είναι ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης. Σαν σήμερα το 1919, γι' αυτό έχουμε αυτή την ημέρα μνήμης, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στη Σαψούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων. Σαν σήμερα το 1962 η Μέρλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικάνου Προέδρου, του Τζον Κένεντι, στο πάρτι των γενεθλίων του. Έχει μείνει στην ιστορία αυτή η απόδοση του συγκεκριμένου τραγουδιού από τη μεγάλη Μέρλιν Μονρόε. Σαν σήμερα το 1971 η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης, ο οποίος διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη στον Πειραιά, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης που πραγματοποιείται επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο στάδιο, που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.

Σαν σήμερα το 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του single Sultan of Swing. Κλασικό τραγούδι. Το οποίο αυτό το τραγούδι ηχογραφήθηκε με ένα τεράστιο προϋπολογισμό, budget όπως το λέμε στα νέο ελληνικά, που έφτασε στα 120 δολάρια. Αυτό το κλασικό τραγούδι μόνο με 120 δολάρια. Τέλος, σαν σήμερα πάλι στο ποδόσφαιρο, το 2012, και πάλι η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου. Κανονικός αγώνας ήταν και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της.

πάμε λίγο να δούμε τον καιρό. Δεν αλλάζει τίποτα σε όλα όσα έχουμε πει τις προηγούμενες ημέρες, με θερμοκρασίες πάνω από 20 βαθμούς. Το μεσημέρι και μετά για σήμερα, βεβαίως με βροχές που μας έρχονται από το τέλος της εβδομάδας. Δεν τελειώσαμε από ό,τι φαίνεται με τις βροχές. Όλο αυτό λέμε και το λέμε ως έτσι πόθος, ευθεύης πόθος, επιθυμία. Αλλά αυτή τουλάχιστον δεν πρόκειται να ικανοποιηθεί μέχρι το ορατό, μετεωρολογικά τουλάχιστον, μέλλον. Άρα δεν έχουμε να πούμε πολλά για αυτό το θέμα.

Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας. Ξεκινάμε από το βρήκα, έτσι αφού μου το ζητάνε θα κάνω την επιθυμία σας έτσι πράξη. Γιατί είμαι, εντάξει, σας σέβομαι και σας υπολογίζω. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα, σας σέβομαι.

και σας υπολογίζω τάχα μου όμως, ε. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα εκεί στον Περσικό κόλπο. Για σήμερα ήταν να επιτεθεί εκ νέου, να επιτεθούν εκ νέου οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Αλλά ο Τραμπ λέει άκουσε τις εκκλήσεις των Ηνωμένων Αραβικών Ημιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, να μην το κάνει γιατί είναι σοβαρές, λέει, οι συνομιλίες για την κατάπαυση του πυρός. Και άρα τους άκουσε. Εδώ είναι ξεκάθαρο και πολύ σωστά κατά την άποψή μου, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, ο Τραμπ το δουλεύει αυτό, ότι το μεγαλύτερο όπλο που διαθέτει είναι η απειλή του πολέμου, όχι ο ίδιος ο πόλεμος. Και προσπαθεί αυτό το όπλο να το χρησιμοποιήσει με την μέγιστη δυνατή αποτελεσματικότητα. Μέχρι στιγμής δεν βγαίνει. Αν αυτό το όπλο, εντός εισαγωγικών, δεν... με αυτό το όπλο δεν περάσει αυτό που θέλει, τότε θα πάμε στην καταστροφή. Θα πάμε στον πραγματικό πόλεμο. Τη στιγμή που το πετρέλαιο πλέον τα 100 δολάρια δεν τα συζητάμε, το νέο όριο είναι 110 δολάρια. Το οποίο το πληρώνουμε όλοι μας, σε όλο τον κόσμο. Μιλάμε για την αύξηση της τιμής. Και αυτή η απειλή, αυτό το όπλο των Αμερικάνων για το Ιράν δεν χρησιμοποιείται μόνο από αυτούς, από τον Τραμπ. Χρησιμοποιείται, για να αλλάξω θέμα, για να έρθουμε στα πιο δικά μας, και από την Τουρκία προς την Ελλάδα. Αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό της όπλο. Η απειλή. Και το λέμε αυτό με βάση την ένταση που σιγά σιγά μεγαλώνει από την Τουρκία για αυτόν τον περίφημο νόμο για τη γαλάζια πατρίδα Μαβί Βατάν. Που είναι αυτή η ένταση... Τώρα αυτή τη στιγμή είναι στο επίπεδο των εντυπώσεων, με την έννοια ότι αυτές εκφράζονται στα μέσα ενημέρωσης της γείτονου συμμάχου και φίλης, πάλι εντός εισαγωγικών, Τουρκίας. Σε λίγο καιρό θα έρθει και το νομοθέτημα. Και πάνω σε αυτό κλήθηκε να σχολιάσει ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας, ο κύριος Γεραπετρίτης, και είπε... ότι πιθανόν να έχουμε ένταση το επόμενο διάστημα με την Τουρκία εξαιτίας αυτού του νομοθετήματος. Που στην ουσία τι είναι, θέλει να χωρίσει το Μισό Αιγαίο. Το Μισό Αιγαίο είναι δικό μου, τέλος. Και επειδή το νομοθέτησα. Και αν δε, να κάνουμε και πόλεμο. Μάλιστα, επειδή προσπαθώ να είμαι ενήμερος και για τα δημοσιεύματα της άλλης πλευράς του Αιγαίου, και εφημερίδες και site και κανάλια, υπάρχουν και σχόλια σε ποιο από τα νησιά να επιτεθούμε πρώτα. Έτσι είναι, τόσο εύκολα. Εννοείται φυσικά όλα αυτά είναι γελία, αλλά από την άλλη πλευρά είναι και σοβαρά, μιας και από ό,τι φαίνεται η Τουρκία, επειδή είναι ενοχλημένη για όλα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο, θέλει να περιχαρακώσει τις θέσεις της με νομοθετήματα. Όλο αυτό σίγουρα, αν συμβεί, θα προκαλέσει ένταση. Θα το δούμε στην πορεία. Το έχουμε στο μυαλό. Και φυσικά ελπίζω και η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία να το έχει επίσης και να προετοιμάζεται καταλλήλως. Δυστυχώς αυτό είναι ο γείτονας. Κατά τα άλλα, εδώ στα δικά μας, χθες είδαμε πάλι αυτό το επεισόδιο, το τρίτο επεισόδιο του ντοκιμαντέρ, της σειράς ντοκιμαντέρ, στο χιλιοστό. Και υπάρχουν πολλά που θέλω να σχολιάσω. Τρεις λεπτομέρειες. Ξέρετε, πήραν και απορώ βεβαίως, γιατί το Sky το έχει, η Κωνσταντοπούλου το έχει
ο δαίμονας, πώς δέχτηκε να συμμετέχει και να πει την άποψή της για όλα όσα έγιναν κυρίως το

15 με τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα ή τους θεσμούς. Είπε τα δικά της, είπε ότι άλλα συμφωνήσαμε στο Μαξίμου, άλλα πήγε και είπε ο Τσίπρας κυρίως στη Μέρκελ και άλλα, με άλλα γύρισε και είπε ότι δεν θέλω να κοροϊδέψω. Δεν κοροϊδεύει η Κωνσταντοπούλου, αλλά στην ουσία κοροϊδέψε τα αγγλικά του Τσίπρα, γιατί περιγράφει μια στιχομηθεία τηλεφωνική του Αλέξη Τσίπρα με τον ηγέτη των Ποδέμος στην Ισπανία. Τους θυμάστε τους Ποδέμος? Ήταν το αντίστοιχο του ΣΥΡΙΖΑ, που και αυτό έχει εξαφανιστεί στην Ισπανία. Θέλοντας λοιπόν να περιγράψει την κατάσταση ό,τι έχει να κάνει με τα μνημόνια, με το μνημόνιο εδώ στην Ελλάδα, ο Τσίπρας προς τον αντίστοιχο εκεί ηγέτη των Ποδέμος, είπε, λέει, ότι αυτό το μνημόνιο δεν είναι black or white, είναι γκρι. Και ξέρετε, αυτό το ειρωνικό χαμόγελο της Κωνσταντοπούλου ήταν όλα τα λεφτά. Αλλά είπε, δεν κοροϊδεύω. Και αφού το είπε, έτσι είναι. Κατά τα άλλα, όλοι όσοι μετήχαν σε αυτές τις διαπραγματεύσεις από πολιτικούς αλλά και στελέχη των διαφόρων θεσμών των ευρωπαϊκών, μιλούσαν για μια πρωτοφανή χαοτική κατάσταση που επικρατούσε. Δεν ξέραμε γιατί συζητάμε. Δεν βγάζαμε συμπέρασμα στο τέλος των συζητήσεων. Δεν ξέραμε και τι να πούμε στους προϊσταμένους μας. Έτσι γινόταν η διαπραγμάτευση. Όπως επίσης κρατάω και μια δήλωση της τότε προϊσταμένης του Γενικού Λογιστηρίου της χώρας, η οποία έλεγε, είπε μάλλον, ότι στην ουσία η διαπραγμάτευση δεν γινόταν ανάμεσα στα πολιτικά πρόσωπα. Γινόταν ανάμεσα στους εκπροσώπους των θεσμών με τους δημοσίους υπαλλήλους, τα ανώτερα στελέχη του δημοσίου, επιφορτισμένα με αυτό το κομμάτι, το Γενικό Λογιστήριο δηλαδή του κράτους και το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί αλλιώς αν περιμέναμε από τους πολιτικούς τότε, όχι στο χιλιοστό, δεν θα τα καταφέρναμε και τώρα θα μιλούσαμε αλλιώς. Για την Ελλάδα μιλάω. Και απευθύνομαι τώρα σε αυτούς που δεν τα πιστεύουν αυτά, έχουν μια άλλη άποψη. Καλά κάνουν και έχουν την άλλη άποψη, αλλά το χρήσιμο σε αυτή τη σειρά το ντοκιμαντέρ είναι να δείτε και να δούμε τι λέει η άλλη πλευρά. Η άλλη πλευρά που κρατούσε όλους τους άσους στα χέρια, όλα τα χαρτιά σε αυτή την τράπουλα. Είναι καλό να δούμε τι, πώς σκεφτόταν, πώς αξιολογούσαν την ελληνική πλευρά και πώς σιγά σιγά όλα ήρθαν προς την πλευρά τους. Δεν γινόταν άλλωστε και αλλιώς. Λοιπόν, αρκετά είπαμε. Πριν πάμε στα πολύ δικά μας εδώ στην Καβάλα, στα της Καβάλας, θέλω να, έτσι, να πραγματικά μου έκανε τρομερή εντύπωση. Μια είναι στην εξέλιξή της προσπάθεια μιας χώρας για να μειώσει τα αυτοκίνητα, τον στόλο δηλαδή, τον αριθμό των αυτοκινήτων στους δρόμους της. Και αν εδώ στην Ελλάδα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με τα αυτοκίνητα και στην Καβάλα έχουμε τεράστιο πρόβλημα με την κυκλοφορία, πολύ μεγαλύτερο αναλογικά έχει μια μικρή χώρα, η πιο μικρή χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Μάλτα. Τι κάνει λοιπόν, τι σκέφτεται να κάνει, γιατί τώρα είναι στη διαδικασία επιλογής η Μάλτα, για να μειώσει αυτόν τον αριθμό των αυτοκινήτων που κινούνται στο μικρό οδικό δίκτυο αυτής της χώρας. Προτείνει λοιπόν στους νέους ηλικίας από 20, μια στιγμή γιατί ξεχάσαμε να βάλουμε έτσι και πάλι το χαλί. Προτείνει λοιπόν στους νέους της χώρας ηλικίας 20 έως 30 ετών να τους παραδώσει, να τους παραδώσουν τα παιδιά αυτά, οι νέοι, το δίπλωμα του αυτοκινήτου.

Όχι να του παραδώσει και να το κρατήσει, να το καταστρέψει. Να το δώσει δηλαδή στην κυβέρνηση και να το καταστρέψει. Να μην οδηγούν δηλαδή, με λίγα λόγια. Και ως αντάλλαγμα να πάρουν μέσα σε ένα βάθος πενταετίας 25.000 ευρώ. Δηλαδή 5.000 ευρώ κάθε χρόνο. Και αυτοί, όλοι αυτοί να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς το ακούτε? Να σας δώσει δηλαδή κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι ένα ποσό από την αρχή του χρόνου, δηλαδή το πάρε 25 για 5 χρόνια, κάθε χρόνο θα παίρνεις 5.000. Αλλά αυτοκίνητο δεν θα έχεις. Και θα κινείσαι, επαναλαμβάνω, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το πρόγραμμα είναι στην αρχή του, στη Μάλτα, και έχουν σκοπό να ξοδέψουν 1.000.000 ευρώ αρχικά, και τώρα είναι στη φάση της, της διαδικασίας για την κατάθεση αίτησης από αυτούς που ενδιαφέρονται να διώξουν από πάνω τους, να το παραδώσουν το δίπλωμά τους. Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν θα περάσουν, σύμφωνα με αυτά που λένε στη Μάλτα, αυτά τα 5 χρόνια, δεν θα πάρει να κινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Πώς το ακούτε? Να σας δώσει δηλαδή κάθε χρόνο, γιατί δεν είναι ένα ποσό από την αρχή του χρόνου, δηλαδή το πάρε 25 για 5 χρόνια, κάθε χρόνο θα παίρνεις 5.000. Αλλά αυτοκίνητο δεν θα έχεις. Και θα κινείσαι, επαναλαμβάνω, με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Το πρόγραμμα είναι στην αρχή του, στη Μάλτα, και έχουν σκοπό να ξοδέψουν 1.000.000 ευρώ αρχικά, και τώρα είναι στη φάση της, της διαδικασίας για την κατάθεση αίτησης από αυτούς που ενδιαφέρονται να διώξουν από πάνω τους, να το παραδώσουν το δίπλωμά τους.

είναι στην Μάλτα. Αυτά τα 5 χρόνια δεν θα πάρεις πίσω το δίπλωμα. Αν θέλεις να ξαναπάρεις αυτοκίνητο, να οδηγήσεις αυτοκίνητο, αλλά θα πας πάλι στη σχολή οδηγών να κάνεις τα υποχρεωτικά μαθήματα, να δώσεις εξετάσεις και μετά να πάρεις το δίπλωμα. Φανταστείτε πόσο απελπισμένοι εκεί στη Μάλτα με το κυκλοφοριακό. Αν γινόταν, λέει, υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον από τους νέους εκεί στη χώρα αυτή τη μικρή για να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα. Τι λέτε, στην Ελλάδα αυτό θα έπιανε? Εγώ ως πολύ έτσι καχύποπτος θα έλεγα μπορεί να έπιανε, μπορεί πάρα πολλοί νέοι να το κατέθεταν αυτό το δίπλωμα, αλλά στα μουλοχτά να οδηγούσαν κιόλας. Δεν συμβαίνει για κάποιους τώρα εδώ που τους πιάνουν, τους αφαιρούν το δίπλωμα, αλλά πέρα βρέχει συνεχίζουν να οδηγούν. Τέλος πάντων, επειδή πέρασε η ώρα, αλλά είναι καλό, πολύ καλό παράδειγμα, μου έκανε τρομερή εντύπωση και είναι ένα ζήτημα έτσι, ακόμα και απελπισίες του κράτους που λέει δεν μπορώ, πρέπει να βρω μια δραστική λύση, ίσως αυτό πιάσει. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά, ερχόμαστε στα δικά μας, εδώ σαν της Καβάλας. Χθες η Σύσια Κοκαλίδου το μεσημέρι φιλοξένησε στο στούντιο τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη. Είπαν όσα προλάβαν να πούνε, είναι τεράστια. Είναι πολλά τα θέματα που απασχολούν τον Δήμο Καβάλας. Ένα από αυτά είναι και το κυκλοφοριακό. Μία από τις λύσεις που έχουμε προταθεί για τη λειτουργία αποτελεσματική των μέσων μαζικής μεταφοράς είναι να υπάρχει μια, να υπάρχουν συχνά δρομολόγια σε μια βασική γραμμή αρτηρία που θα διαπερνά όλη την πόλη, δηλαδή θα ξεκινάει από την Καλαμίτσα και θα φτάνει μέχρι και το δημοτικό στάδιο, το πρώην εθνικό, το Αδί Καραγιάννη. Με στόχο δηλαδή όποιος θα μπαίνει στην πόλη να πηγαίνει είτε στην Καλαμίτσα είτε έξω από το Αδί Καραγιάννη, να αφήνει το αυτοκίνητο, να παίρνει το λεωφορείο και να μπαίνει στο κέντρο. Κάτι τέτοιο, όπως είπε ο κύριος Μουριάδης, δοκιμάστηκε και το θυμάμαι επί Δημαρχίας Ερυφηλίδη. Και δεν πέτυχε. Τώρα είναι στις συζητήσεις με το ΚΤΕΛ, ο Δήμος, και περιμένουν να ακούσουν μια προσφορά οικονομική, αν υπάρχει αυτό το δρομολόγιο. Προφανώς, δρομολόγιο με συχνά, έτσι, να έρχονται κάθε 5-10 λεπτά τα λεωφορεία. Μην περιμένεις μισή ώρα, έχασε το ένα, θα πάρεις το άλλο μετά από μισή ώρα. Για να εκτελούν αυτή τη γραμμή. Βεβαίως είπε και κάποιοι κάτι ακόμα που, εντάξει, νομίζω ότι είναι η βάση του κακού για το κυκλοφοριακό. Είπε ότι ναι, στο κέντρο της πόλης, το κέντρο της πόλης είναι φτιαγμένο για 2.000 αυτοκίνητα και στις ώρες αιχμής το κέντρο έχει 10.000. Αλλά είπε ότι αυτό είναι σε λίγες στιγμές της ημέρας και σε λίγα σημεία χρονικά του χρόνου. Ακόμα και αυτό αν είναι αλήθεια, που δεν είναι. Ειδικά σε σημεία, για παράδειγμα, όπως η Κουντουριώτου. Αυτό είναι μια επισήμανση. Τι κάνουμε για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Εδώ είναι το σημείο. Ακόμα και σε λίγες στιγμές της ημέρας και σε λίγες μέρες ή εβδομάδες του χρόνου. Τι κάνουμε? Μπορούμε να κάνουμε κάτι? Ή είμαστε υποταγμένοι στη μοίρα? Σε άλλα που είπε ο Δήμαρχος, για το παλιό, για το δρόμο δηλαδή προς το παλιό, μέσα στις ημέρες τις επόμενες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το άλλο κομμάτι του δρόμου. Θα τελειώσει δηλαδή αυτή η ταλαιπωρία. Αλλά το έργο στην ουσία δεν θα τελειώσει, θα πάμε μετά το Σεπτέμβριο για να μπει και η άσφαλτος, γιατί το έργο τελειώνει με την τοποθέτηση νέας ασφάλτου. Σε ό,τι έχει να κάνει με το πυλοθεραπευτήριο των Κρινίδων, είχαμε μια μελέτη που παρουσιάστηκε πριν από περίπου ένα μήνα στο Δημοτικό Συμβούλιο, που δίνει κάποιες λύσεις. Από ό,τι φαίνεται, από τα συμφραζόμενα, ο Δήμαρχος λέει ότι θα πάμε σε μια λύση παραχώρησης έναντι αντιτίμου φυσικά της λειτουργίας του πυλοθεραπευτήριου σε κάποιο ιδιώτη, για να μπορεί να είναι πιο ευέλικτος, να λειτουργήσει πολύ καλύτερα όλο αυτό το χώρο που τώρα είναι, ολοκληρώνεται η ανακαίνιση, η ριζική ανακαίνιση, με σπίτια, με τις πισίνες εκεί, γενικό.

περισσότερα, έτσι ώστε ο Δήμος να βγάζει και ένα κέρδος από το μίσθωμα, γιατί το πειλαθροπευτήριο έχει μετρηθεί οικονομικά, δηλαδή ακόμα και στις καλύτερες χρονιές επισκεψιμότητάς του ήταν όσα έξοδα τόσα έσοδα, τίποτα παραπάνω, κέρδη δεν υπήρχαν. Φανταστείτε ότι τα τελευταία χρόνια υπήρχαν και ζημιές, πολλές ζημιές.

Επίσης, ο Δήμαρχος μίλησε και για την ενεργειακή κοινότητα. Για την προσπάθεια δηλαδή ο Δήμος να παράξει ηλεκτρικό ρεύμα και να καλύψει τις ανάγκες του. Αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι ο Δήμος έχει πάρει τους όρους σύνδεσης. Έχουμε αυτά τα του Υπουργείου που θέλει να κάνει έτσι κάποιες τρίπλες για να μειώσει το χρόνο λειτουργίας αυτής της κοινότητας. Αυτό που είναι στο προσκήνιο είναι το δάνειο που θέλει να πάρει ο Δήμος Καβάλας. Υπάρχει καταρχήν συμφωνία με τράπεζα. Αυτούς τους όρους του δανείου θα τους συζητήσει ο Δήμαρχος με τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης. Θα παρουσιάσει δηλαδή τους όρους του δανείου για να πάρθει η απόφαση να πάρθει το δάνειο και να προχωρήσουν στην κατασκευή αυτής της ενεργειακής κοινότητας. Απλά θέλω να πω ότι στην ενεργειακή κοινότητα αυτή η διοίκηση Μουριάδη επενδύει πάρα μα πάρα πολλά. Και είναι ακόμα, είμαστε, σε λίγο θα φτάσουμε σε ένα μήνα περίπου, στα μισά της θητείας, της πενταετούς θητείας, αλλά ήδη, επαναλαμβάνω, γίνονται σκέψεις, προγραμματισμοί για το τέλος αυτής της θητείας και για τις εκλογές τις επόμενες στο Δήμο της Καβάλας. Με το Δήμαρχο, προσέξτε, στην αρχή έλεγε ότι δεν θα βάλω υποψηφιότητα. Στη συνέχεια το άλλαξε αυτό και είπε θα βάλω υποψηφιότητα. Για τις επόμενες εκλογές, επαναλαμβάνω. Τώρα είναι κάπου στη μέση. Δεν ξέρω αν θα βάλω ή όχι υποψηφιότητα. Γι' αυτό σας λέω ότι ναι, αυτό το κομμάτι για την ενεργειακή κοινότητα, αν θα πάει καλά, ίσως βαρύνει από τη μία πλευρά, δηλαδή να ξαναβάλει. Αν δεν πάει καλά, γιατί πολλά μπορούν να συμβούν στην πορεία, θα βαρύνει από την άλλη. Η προσωπική μου ταπεινή άποψη. Μένοντας στα του Δήμου Καβάλας. Α, συγγνώμη, πριν πάμε στα άλλα, να πούμε και για τον ΟΛΚ. Αυτή η κόντρα που υπάρχει με τον Οργανισμό Λιμένος Καβάλας και για τη Χερσαία Ζώνη και για το Μονόπετρο. Είχαμε κάποιες δηλώσεις του Άγγελου Βλάχου, του Διευθύνοντα Συμβούλου του ΟΛΚ, που είπε ότι ό,τι χρήματα υπάρχουν και βγαίνουν από τη διαχείριση του λιμανιού, τα κέρδη δηλαδή, δεν πάνε στην Αθήνα. Μένουν σε αποθηματικό και επενδύονται στην Καβάλα. Και εδώ αυτό ο Δήμαρχος σχολίασε τι επενδύσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής από τον ΟΛΚ για την αναβάθμιση των λιμενικών εγκαταστάσεων. Εδώ βεβαίως το ερώτημα είναι ρητορικό, λίγα πράγματα. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διεκδίκηση της Χερσαίας Ζώνης από το Δήμο Καβάλας, ο κύριος Βλάχος χαρακτήρισε μια επιθετική και πρωτοφανή κίνηση από την πλευρά του Δήμου και δεν απάντησε στο εξώδικο που έστειλε ο Δήμος «Έλα να συζητήσουμε» με τον ΟΛΚ. Και τώρα γι' αυτό θα πάμε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Δήμαρχος είπε ότι σε άλλα λιμάνια, για παράδειγμα όπως του Βόλου, δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, να το καταλάβω, λέει, να έχει το λόγο εκεί στην εθνική της αντιστάσεως από την κάθε πλευρά, από την πλευρά της θάλασσας. Εκεί που υπάρχουν οι πρωτές εξέδρες. Εκεί να καταλάβω ότι το λόγο τον έχει τον ΟΛΚ. Ο ΟΛΚ, συγγνώμη. Τώρα με την υπάρχουσα κατάσταση, λόγο έχει ο ΟΛΚ και από την άλλη πλευρά του δρόμου, από εκεί που είναι τα καταστήματα εστίασης. Εκεί είναι λιμενικές εγκαταστάσεις και νομίζω ότι έχει ένα δίκαιο εδώ ο Δήμαρχος. Δεν είναι λιμενικές εγκαταστάσεις. Και βεβαίως βάζει και ένα παράδειγμα όπως του Βόλου. Όπου λίγο ή πολύ όσοι γνωρίζετε και από το λιμάνι είναι έτσι προσωπικά.

μοιάζει με αυτό, με την κατάσταση εκεί συνεθνικής αντιστάσεως, στην παραλιακή λεωφόρο, όπως λέμε εδώ, της Καβάλας. Η άλλη πλευρά του δρόμου όμως στο Βόλο δεν είναι του οργανισμού λιμένους Βόλου, η Μαγνησίας πώς λέγεται τέλος πάντων, είναι του Δήμου Βόλου. Επίσης είπε ο Δήμαρχος ότι παρέα με τον κύριο Βλάχο δεν θα έκανα, γιατί προφανώς δεν ταιριάζουν τα αχνότα τους, αλλά εδώ αυτό έχει πολύ πολύ μικρή σημασία. Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που εκπροσωπούν θεσμούς και αυτοί οι εκπρόσωποι των θεσμών είναι υποχρεωμένοι να συζητούν, να συνεργάζονται για το καλό της περιοχής, της πόλης. Έχουμε κι άλλα, πολλά να πούμε. Ως συνήθως δεν έχουμε χρόνο. Θα κάνουμε τώρα το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε πάλι για τα δικά μας μετά τις διαφημίσεις. Τηλεφωνική συνέντευξη θα έχουμε στην αρχή του δευτέρου μέρους.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
5: Α. 88,6.

Λοιπόν, συνεχίζουμε στον παλμό των τοπικών ειδήσεων και το σχολιασμό τους. Λέγαμε για το Δήμο Καβάλας και χθες ο Δήμος ανακοίνωσε ότι υπογράφηκε εκ νέου, και θα σας πούμε γιατί εκ νέου, η σύμβαση με τον ΙΕΦΚΑ για τη δωρεάν παραχώρηση έκτασης περίπου 33,5 στρεμάτων, που είναι το δάσος της Παναγούδας. Αυτός ο χώρος ανήκει, και τώρα παραχωρείται για 20 χρόνια, στον ΕΦΚΑ. Εκεί κάποια χρόνια πριν, πολλά χρόνια, τη δεκαετία 60, προγραμματιζόταν να γίνει ένας χώρος, ένα το ΙΚΑ αν θέλετε. Και όχι εδώ στο κέντρο της πόλης. Τελικά επιλέχθηκε το κέντρο της πόλης και αφέθηκε εκείνος ο χώρος να είναι ένας πνεύμονας πρασίνου. Και καλά έγινε εν τέλει. Αλλά αυτό έγινε από σπόντα. Ο ΕΦΚΑ λοιπόν, ο ΙΕΦΚΑ αποφάσισε να παραχωρήσει δωρεάν στο Δήμο Καβάλας αυτό το χώρο για 20 χρόνια. Για να σου δώσω πίσω. Για αναψυχή, για περίπατο, για ήπιες πολιτιστικές δράσεις. Αυτή η σύμβαση παραχώρησης είχε γίνει, είχε υπογραφεί και πριν από αρκετό καιρό. Αλλά τελικά αποσύρθηκε, και αποσύρθηκε γιατί σε αυτή την πρώτη σύμβαση δεν περιλαμβανόταν μια διάταξη για την, αν θέλετε, λειτουργία κάποιου μικρού καταστήματος εστίασης, να κάθουν μια καφετέρια, μια καντίνα, για να μπορεί ο κόσμος, βεβαίως που θα χαίρεται αυτό το πράσινο, να πηγαίνει εκεί να πίνει ένα ποτό ή οτιδήποτε, ένα αναψυκτικό, και να χαίρεται, επαναλαμβάνω, αυτό το χώρο. Τώρα άλλαξε, έχουμε αυτή την αυτή τη διάταξη, αυτή την, αν θέλετε, το πράσινο φως, και συνεπώς πάμε με τις καλύτερες προϋποθέσεις για να δημιουργηθεί και μάλλον να οργανωθεί καλύτερα αυτός ο χώρος, αφού είναι του Δήμου Καβάλας, να αναζητηθούν και χρηματοδοτικά εργαλεία για να γίνουν αρκετά, μπορούν να γίνουν αρκετά από διάφορα κοινοτικά προγράμματα στην Παναγούδα, και πραγματικά έτσι, ειδικά

το καλοκαίρι, όταν βάζουμε και το χαλί μας, το καλοκαίρι όταν αναζητούμε έτσι κάποια δροσιά, αν και εφόσον σύντομα έχουμε εξελίξεις και αναβάθμιση εκεί του χώρου, θα είναι μια καλή επιλογή εκεί στην Παναγούδα. Τώρα, πάμε λίγο στα του τουρισμού, όπου χθες είχαμε μια πανηγυρική ανακοίνωση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με δηλώσεις από τον Περιφερειάρχη, τον Χριστόδουλο Τοψίδη, τον Αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον κύριο Αρχοντή, γιατί είχαμε τα αποτελέσματα για τον εισερχόμενο τουρισμό του 2024 και του 2025 σε όλη την Ελλάδα, φυσικά και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και τα νούμερα που βγήκαν από αυτό το, από αυτή την έρευνα του INSETE, του Ινστιτούτου δηλαδή των τουριστικών επιχειρήσεων, είναι αν μη τι άλλο εντυπωσιακά. Το 25 λοιπόν στην περιφέρειά μας, το 2025, την περσινή χρονιά, είχαμε 2,2 εκατομμύρια επισκέπτες, τουρίστες. Είχαμε 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Και γενικότερα τη διετία 24-25 είχαμε αύξηση της τουριστικής κίνησης σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια κατά 62%. Και είχαμε εισπράξεις της τάξης των 528 εκατομμυρίων. Υπάρχουν και άλλα στοιχεία, να μην σας κουράζω έτσι με νούμερα και συγκρίσεις ποσοστιαίες, αλλά δείχνουν μια αύξηση μεγάλη, πολύ μεγάλη, της τουριστικής κίνησης, του λεγόμενου εισερχόμενου τουρισμού. Έχουν κάθε λόγο στη διοίκηση να πανηγυρίζουν για αυτά τα αποτελέσματα. Βεβαίως υπάρχει και μια άλλη ανάγνωση. Μια άλλη ανάγνωση που ήρθε από μια ανακοίνωση της αντιπολίτευσης του κυρίου Ηλιόπουλου, που στηρίχθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και έχει δύο περιφερειακούς συμβούλους στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ο κύριος Ηλιόπουλος από τη Δράμα και ο κύριος Λιμπεράκης εδώ από την Καβάλα, ο καθηγητής του Λυκείου. Σε αυτή την ανακοίνωση της αντιπολίτευσης λέει, ναι, υπάρχουν αυτά τα νούμερα, όμως οι εισπράξεις είναι πολύ λιγότερες από αυτές που θα περίμενε κανείς λόγω αυτού του τουριστικού ρεύματος, της αύξησης των 2,2 εκατομμυρίων επισκεπτών. Και εδώ υπάρχει ένα εντυπωσιακότατο νούμερο σε ό,τι έχει να κάνει με τις εισπράξεις, που είναι το ζητούμενο έτσι για τον τουρισμό. Καταλαβαίνετε, το 90% αυτών των εισπράξεων γίνεται από τρεις, αν θυμάμαι καλά, τρεις ήτανε, περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα. Και σε μέσα σε αυτές δεν βρίσκεται η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτά τα 528 εκατομμύρια αντιστοιχούν μόλις στο 2% των συνολικών εισπράξεων της χώρας από τον τουρισμό. Και εδώ υπάρχει το γνωστό, να έχουμε επισκέπτες, τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επίπεδου, να ξοδεύουν περισσότερα. Αλλά τώρα είναι ένα ζήτημα, βεβαίως, αλλά πώς να ανταγωνιστεί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και βεβαίως τουρισμός, να τα λέμε τα πράγματα απλά, τουρισμός στην περιφέρειά μας είναι πρώτα η Θάσος, δεύτερο, η Καβάλα και μετά η Αλεξανδρούπολη. Όλα τα υπόλοιπα είναι λίγα πράγματα, σχετικά, έτσι, για να τα λέμε, επαναλαμβάνω, απλά. Αλλά πώς να ανταγωνιστείς, για παράδειγμα, τις Κυκλάδες, πώς να ανταγωνιστείς την Κρήτη, πώς να ανταγωνιστείς την Πελοπόννησο, ειδικά το πολύ τώρα πλέον ανεπτυγμένο δυτικό κομμάτι, νότιο-δυτικό, να το πούμε και πιο χαρακτηριστικά, της Πελοποννήσου, εκεί στην Καλαμάτα και σε όλη τη Ριβιέρα.

όπου οι επενδύσεις που έχουν γίνει κυρίως από τον ιδιωτικό τομέα είναι επίπεδου παγκόσμιου. Πώς επαναλαμβάνω να ανταγωνιστείς τα Δωδεκάνησα ή από την άλλη πλευρά τα Ιόνια νησιά. Ναι, καλό είναι να κοιτάμε προς τα ψηλά, αλλά καλό είναι επίσης να ξέρουμε και τις δυνατότητές μας. Αυτά για τον τουρισμό. Επιστρέφοντας στα των Δήμων, σε ένα άλλο θέμα, από ό,τι βλέπω δεν θα προλάβουμε ούτε και τώρα να τα πούμε όλα, ίσως και στην πορεία της εκπομπής, θα το δούμε. Λέγαμε για τους Δήμους, θα πάμε στο Δήμο του Παγκαίου, όπου εκεί τις προάλλες είχαμε μια ανάρτηση του Αντιδημάρχου, του Φίλτα, του Χρήστου του Μποσμπότη, ο οποίος έλεγε ότι ο Δήμος Παγκαίου θα δαπανίσει για τις ανάγκες ναυαγοσωστικής κάλυψης στις παραλίες του Δήμου, που έχουν χαρακτηριστεί πολυπληθείς και άρα επειδή είναι χαρακτηρισμένες έτσι πρέπει οπωσδήποτε σύμφωνα με τον νόμο να έχουν ναυαγοσώστη, ένα ποσό της τάξης των 202.000 ευρώ. 202.000 λοιπόν είναι ο προϋπολογισμός. Το κράτος που είναι αυτός που επιβάλλει να λειτουργήσει ο νόμος και αν δεν τον λειτουργήσει τον νόμο θα υπάρξει ποινή, δεν σου δίνει όμως 202.000. Στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Παγκαίου θα πάρει μόλις 83.000. Καταλαβαίνετε τη διαφορά ποιος θα την πληρώσει. Ποιος θα κάνει έργο που στην ουσία αυτό το έργο είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης. Εννοείται πως δεν βάζουμε σε σύγκριση την προστασία της ανθρώπινης ζωής με το χρήμα. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε, επαναλαμβάνω, με αρμοδιότητες. Μου επιβάλλεις να το κάνω αυτό, στήριξέ με οικονομικά. Κάλυψε αυτό το ποσό. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στο Παγκαίο. Συμβαίνει και στην Καβάλα, συμβαίνει και στη Θάσο, συμβαίνει βεβαίως για τις λίγες παραλίες στο Δήμο του Νέστου. Ειδικά εκεί στην Αμόγλωσσα, στην Κεραμωτή. Ερχόμενοι στην Καβάλα και πριν κλείσουμε για να κάνουμε τη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων και να πάμε και στο δεύτερο μέρος, θα μιλήσουμε για ένα πρόστιμο. Ένα πρόστιμο που έβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία σε ένα πολίτη εδώ της Καβάλας και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή του Περιγιαλίου. Γιατί προφανώς ο άνθρωπος δεν γνώριζε. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά. Δεν γνώριζε. Όφιλε να γνωρίζει. Είναι 100%. Έπρεπε να το γνωρίζει. Τι έκανε? Έβαλε φωτιά για να κάψει τα ξερά χόρτα στο οικόπεδό του. Αν ακούσατε σιρήνες πυροσβεστικής το Σάββατο το απογευματάκι, αυτό ήταν. Είδε ο κόσμος και από μακριά καπνού στην περιοχή του Περιβιαλίου. Πήρε ως όφιλε την πυροσβεστική, μάλιστα από ό,τι λέγεται ήταν οι πληροφορίες, λέγεται και εγώ ήταν και κάποιο σπίτι, γι' αυτό και η πυροσβεστική δεν πήγε με ένα όχημα αρχικά, πήγε κατευθείαν με δύο. Και εκεί είδε τον φίλτατο συμπολίτη μας να καίει τα χόρτα. Φυσικά όταν είδε, λέει, τις πυροσβέστες, αυτός έσβησε τη φωτιά, όμως αυτό δεν επηρέασε καθόλου τους πυροσβέστες που επέβαλαν ένα πρόστιμο της τάξης των 2.500 ευρώ. Τώρα τι να πούμε, να μην το έβαζε αυτό το πρόστιμο? Όχι, έπρεπε να το βάλει. Και είμαστε εμείς και υποχρεωμένοι να αυτή την είδηση να τη μεταδίδουμε για όσους δεν γνωρίζουν, να το μάθουν. Ή αυτούς που γνωρίζουν να το μεταδώσουν αυτή την είδηση και σε κάποιους άλλους που είτε ξεχνάνε είτε, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουν. Να ξέρουν ότι αυτός ο καπνός δεν κρύβεται και θα επιφέρει βαρύτατα χρηματικά πρόστιμα. Θα το ξανακάνει αυτό ο συγκεκριμένος? Τι λέτε? Σίγουρα όχι. 2.500 είναι αυτά. Λοιπόν, έχουμε κι άλλα να πούμε. Δεν έχουμε χρόνο. Θα πάμε στις διαφημίσεις, στο χορηγό της ώρας, στη σύνδεση με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Καλή δαγκώνει.
3: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
2: Και τι κάνει?
3: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
2: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
3: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
2: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
3: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
2: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
3: Black Dog.
5: Μη κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
6: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
5: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
6: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
7: Express Cleaning Carpets.
8: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
7: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
8: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αερωματοκινήτων.
7: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
8: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
7: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510 620 009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
12: Αλφα 88,6.
13: Η ώρα είναι 9.
12: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
13: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Ζήσε τον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Στην άνοδο τα προβλήματα παρουσιάζονται από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από την Αττική Οδό προς την Ιερά Οδό. Τροχαίο ατύχημα έχει σημειωθεί και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Δαφνίου με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάσμα το Παλατάκι Χαϊδαρίου προς το Δαφνί. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην Κηφισία, στην Αττική Οδό, στην Μεσογείο, στην Κατεχάκη και στην Παραλιακή προς Πειραιά, στον Άλυμο και το Νέο Φάληρο. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στην Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μέσω αναρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου και σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι ηγέτες του κόλπου επικαλέστηκαν τις υπό εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για τον πυρηνικό του πρόγραμμα. Ο ίδιος ωστόσο διευκρίνησε ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αποτύχουν, οι ΗΠΑ είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις ΗΠΑ και στους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε ο Ιρανός εξωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα υπερασπιστεί τα εθνικά του δικαιώματα και θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη χθες το βράδυ στις 11 στο Περιστέρι. Σύμφωνα με την αστυνομία, γεωταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη υπό αδιευκρίνησες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Τακτική μαφίας ακολουθούσαν οι 6 συλληφθέντες από τα βορίζια της Κρήτης, όπου εκβίαζαν, απειλούσαν σε χωριανούς τους και οικειοποιούνταν ξένες εκτάσεις για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ συνολικού ύψους 586.000 ευρώ. Την εγκληματική οργάνωση που δρούσε για τουλάχιστον 5 χρόνια εξάρθρωσε το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Όπως προκύπτει από την αστυνομική έρευνα, είχαν τρομοκρατήσει τουλάχιστον 40 άτομα, από τους οποίους και τους είχαν προκαλέσει ζημιές που ξεπερνούν 200.000 ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες, δύο αδέρφια και ο θείος τους, κατηγορούνται για εγκληματική οργάνωση. Ακόμη 3 άτομα, μέλη της ίδιας οικογένειας, ελήφθησαν με την κατηγορία της οκλοπής, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα. Αισιόδοξος για την τουριστική κίνηση στη χώρα μας παρά την κρίση στη Μέση Ανατολή, εμφανίστηκε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. Δεν αισθάνομαι ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση ως προς την απόδοση του ελληνικού τουρισμού σε αυτή τη χρονιά, ανέφερε χαρακτηριστικά. Απέρριψε επίσης την έννοια του υπερτουρισμού, επισημένοντας ότι η χώρα μας δεν έχει αντιμετωπίσει φαινόμενα όπως άλλες χώρες. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ στη συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κ. Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίαση πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Ερωτηθείς για το πώς θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ σε επόμενες εκλογές, ο κ. Φάμελος απάντησε ότι θα είναι σε επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, ενώ επανέλαβε την να συγκρίνουν τις πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο πρώην Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο του κόμμα, όπως προέκυψε από τις χρυσές του δηλώσεις σε εκδήλωση για τους νέους. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, λίγες μόνο ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού ομολόγου του Ντόναλντ Τραμπ στο Πεκίνο. Ο Ρώσος πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί αύριο Τετάρτη με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζινπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Σε περιεξέλιξη τέλος είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοούμενων τουριστών στην Ιθάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ηλικιωμένους, οι οποίοι ήταν σε γκρουπ, ξεκίνησαν πεζοπορία από την περιοχή Κιόνι και χάθηκαν τα ίχνη τους.
3: Γιατρέ μου.
4: Πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
5: Αυτό. Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
6: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη,

0: θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
4: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον Ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
5: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
4: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
5: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο, και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
4: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
5: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο. Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
6: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
7: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
6: Στην ποιότητα των κρεάτων.
7: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
6: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
7: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
6: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Eco Hadji.

0: Γαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Αλφα 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στην αρχή του δευτέρου μέρους αυτό το πρωινό της ενημέρωσης τον Δημοτικό Σύμβουλο Επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης, η Καβάλα μπροστά, τον Γιάννη Ερυφηλίδη. Να μιλήσουμε για τα του Δήμου Καβάλας και όχι μόνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Ερυφηλίδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ιωάννου. Καλημέρα και στους ακροατές.
0: Μας ακούτε?
1: Βέβαια, ναι.
0: Μας ακούτε τώρα, κύριε Ερυφηλίδη?
1: Ναι, ναι, σας
0: ωραία.
1: Ακούω.
0: Εγώ δεν σας άκουγα. Τώρα λίγο το αλλάξαμε. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας για τα του Δήμου Καβάλας, θέλω να μιλήσουμε για την νέα εικαστική περιπλάνηση της παράταξής σας. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η περιπλάνηση. Θέλω να μας πείτε για τα αποτελέσματα της φετινής.
1: 7η συνεχής χρονιά φέτος. Πραγματικά είναι ένας θεσμός πλέον για τα πολιτιστικά δρόμενα της πόλης. Τελείωσε η έκθεση την προηγούμενη εβδομάδα. 25 δημιουργοί καβαλιώτες συμμετείχαν στην έκθεση. Πάρα πολλοί κόσμος πέρασε από το χώρο της Μεγάλης Λέσχης. Μόνο την βραδιά των εγγενείων ήταν πάνω από 500 άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω μέσα στην εβδομάδα πέρασαν πάνω από 1000. Μπορεί να βάζω και λίγους, γιατί κάθε μέρα ήταν γεμάτη αίθουσα από κόσμο που ερχόταν να περιηγηθεί στο χώρο της έκθεσης. Νομίζω ήταν η καλύτερη από όλες τις εκθέσεις που έχουμε διοργανώσει μέχρι σήμερα. Να ευχαριστήσω όλους τους καλλιτέχνες και ιδιαίτερα τον Λόι Ανθάκη, ο οποίος
0: ήταν η ψυχή,
1: της έκθεσης κάθε χρόνο. Ήταν πολύ όμορφα και ιδιαίτερη στιγμή επίσης η παρουσία του Μητροπολίτη μας στα Εγγένεια, ο οποίος μας εξέπληξε και με την ομιλία που εκφώνησε για τη σημασία του χρώματος, όχι μόνο στη θρησκεία, γενικότερα στη ζωή μας. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπε και συγκινητικά. Ήταν μια πραγματικά πολύ όμορφη διοργάνωση και χαίρομαι που την διοργανώνει ο Όμιλος. Και ξέρετε, είναι σημαντικό ότι τη διοργάνωνε ο Όμιλος και πριν αποφασίσω να είμαι υποψήφιος δήμαρχος στις προηγούμενες εκλογές, και πρέπει να πω ότι θα τη διοργανώνει για πολύ ακόμα, είτε είμαι υποψήφιος δήμαρχος είτε δεν είμαι. Δηλαδή δεν έχει καμία σχέση, και αυτό το βλέπουν οι καλλιτέχνες, ναι. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται, δεν έχει σχέση με την διαδρομή μου της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι κάτι τελείως ανεξάρτητο και ιδιαίτερα πετυχημένο.
0: Για μένα, και για να το κλείσουμε και να πάμε στα υπόλοιπα, σε κάθε εκδήλωση το ζητούμενο είναι η συμμετοχή. Αν η συμμετοχή είναι μεγάλη, αν ο κόσμος δηλαδή με την παρουσία του δίνει αυτή την εικόνα, νομίζω ότι κάτι πάει καλά. Αν πραγματικά, έτσι μας είπατε, για 1000 και πλέον άτομα, ναι, κάτι έγινε καλά και κάπου υπάρχει ένα ενδιαφέρον του κόσμου της Καβάλας για αυτό το κομμάτι το εικαστικό.
1: Και του κόσμου και των καλλιτεχνών, γιατί είναι η μεγαλύτερη και πιο έγκυρη συλλογική έκθεση καβαλιωτών δημιουργών που υπάρχει. Και έτσι ο Όμιλος Καβάλα μπροστά καλύπτει και ένα κενό, το οποίο ενδεχομένως θα έπρεπε να είναι μια εκδήλωση την οποία διοργανώνει κάθε χρόνο ο Δήμος, η Περιφέρεια, όποιος θέλετε, αλλά έχουμε εμείς και τη δυνατότητα και τις γνώσεις να διοργανώσουμε αυτή την έκθεση όσο πιο καλά γίνεται. Δεν μπορώ πραγματικά, όχι επειδή την διοργάνωσε ο Όμιλος Καβάλα μπροστά, δεν μπορώ να βρω κανένα ψεγάδι. Ήταν τόσο άρτια η διοργάνωση του Λόι του Ανθάκη, και αυτό φαίνεται και από τους καλλιτέχνες, οι οποίοι κάθε χρονιά πραγματικά επιζητούν να λάβουν μέρος σε αυτή την έκθεση.
0: Γερή να είμαστε και του χρόνου, λοιπόν, κύριε Ερυφηλίδη.
1: Βεβαίως.
0: Τώρα, θέλω να πάμε στα του Δήμου Καβάλας με άξονα τη χθεσινή συνέντευξη εδώ στο στούντιο του Δημάρχου Καβάλας. Αναφέρθηκε σε πολλά. Θέλω να ξεκινήσουμε το σχόλιο σας, θέλω, για αυτά που υπόθηκαν για το κυκλοφοριακό. Ο Δήμαρχος είπε, βεβαίως, ότι είναι σε συζητήσεις με το ΚΤΕΛ για μια γραμμή που θα διατρέχει όλο το κέντρο από τη μία πλευρά στην άλλη, όλη την πόλη δηλαδή, από την Καλαμίτσα μέχρι

0: και το Ανθή Καραγιάννη, και περιμένει την οικονομική, έτσι, το οικονομικό σκέλος, δηλαδή πόσο θα το κοστολογήσει αυτό το κτέλ. Και βεβαίως είπε κάτι που θέλω από εκεί να το ξεκινήσουμε. Είπε και το λέει συχνά, ότι στην Καβάλα το κέντρο είναι σχεδιασμένο για 2.000 αυτοκίνητα και στις ώρες αιχμής και στις ημέρες αιχμής 10.000 αυτοκίνητα. Δεν μπορούν να γίνουν πολλά γι' αυτό. Και επίσης είπε ότι όλα αυτά γίνονται είτε για λίγες μέρες μέσα στο καλοκαίρι, το κυκλοφοριακό, είτε για λίγες ώρες μέσα σε κάποιες ημέρες. Άρα δεν είναι και το πρόβλημα τόσο τεράστιο όσο το παρουσιάζουν. Εσείς τι λέτε?
1: Δεν θα συμφωνήσω με τον Δήμαρχο, διότι πρώτα-πρώτα το πρόβλημα δεν είναι πλέον μόνο το καλοκαίρι και βέβαια δεν είναι μόνο για λίγες ώρες. Τώρα βέβαια, εάν μου πει ότι στις δύο τα ξημερώματα δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Καβάλα, ναι, δεν υπάρχει, γιατί δεν είναι Μύκονος και όλοι, έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση, οι πιο πολλοί καβαλιώτες από τις 10 η ώρα είναι στα σπίτια τους. Επομένως, πολύ νωρίς το πρωί, πολύ αργά το βράδυ, ενδεχομένως δεν υπάρχει κυκλοφοριακό πρόβλημα. Τώρα, με όλες τις άστοχες παρεμβάσεις που έκανε η Δημοτική Αρχή, βλέπε κουντουριό του, βλέπε, έχει γίνει χειρότερο το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δεν υπάρχει μία στιγμή μέσα στην ημέρα που να πας να περάσεις, να διασχίσεις με το αυτοκίνητό σου την κουντουριό του και να μην κολλήσεις στην κίνηση. Άρα ούτε ο κυκλικός κόμβος ωφέλησε ιδιαίτερα. Η νηστίδα, μπορώ να πω ότι το έκανε το πρόβλημα ακόμα πιο μεγάλο από ό,τι ήταν. Επομένως δεν κάνουμε κάτι για να το απαλύνουμε το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Γιατί και εγώ θα συμφωνήσω ότι ο όγκος των αυτοκινήτων δεν είναι ο ίδιος που ήταν πριν από 10 χρόνια ή πριν από 20 ή πριν από 30. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σηκώσουμε τα χέρια ψηλά και απλώς να βλέπουμε το πρόβλημα χωρίς να προσπαθούμε να βρούμε κάποια λύση.
0: Μια λύση θα ήταν αυτή η γραμμή που να συνδέει το κέντρο με τα άκρα της πόλης, όπως έγινε και απέτυχε επί Δημαρχίας Πατρός Ελιφυρίδη.
1: Εκεί δεν ήταν. Ήταν διαφορετικό, νομίζω, ο σχεδιασμός εκείνης της γραμμής, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ, όπως ξέρετε, στο πρόγραμμα του συνδυασμού μας ήταν η παριθμόν ένα η συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ, με την επιδότηση γραμμών, με τα νυχτερινά λεωφορεία και χίλια δυο άλλα. Όμως εγώ διερωτώ με, χρόνια τώρα ακούω από τον Δήμαρχο αυτή τη συνεργασία και ακούω ότι δεν είχε να δώσει 50.000 ευρώ στο αστικό ΚΤΕΛ, ούτως ώστε να επιμηκυνθεί το ωράριο κάποιων των υφιστάμενων δρομολογίων, τα οποία σε πολλές περιπτώσεις σταματούν στις 3 το μεσημέρι και ο κόσμος δεν μπορεί να κατέβει στο κέντρο με το λεωφορείο. Επομένως, εδώ λίγο έχει χαθεί η εμπιστοσύνη στη Δημοτική Αρχή, διότι 4 χρόνια τώρα πηγαίνει, έρχεται αυτό το θέμα και δεν έχει πια βρεθεί αυτό το περίφημο κονδύλι των 50.000 ευρώ για να επιδοτηθούν αυτές οι γραμμές. Τώρα πάμε σε κάτι άλλο. Μακάρι να γίνει, αλλά το θέμα ποιο είναι, αυτό που μόλις είπα, να γίνει, όχι μόνο
0: να το δούμε, να δηλαδή, ακούμε, να
1: διότι πολλές φορές, ξέρετε, διαβάζω, αν βάλουμε και τη δική σας και την εφημερίδα και όλες τις εφημερίδες και τα διάφορες δημοσιεύσεις, ότι ο Δήμος αποφάσισε αυτό, θα κάνει αυτό και τελικά μένει μόνο σε επίπεδο δημοσιεύσεων και δεν γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, αν κάποιος διαβάσει τις εφημερίδες, νομίζει ότι κάτι γίνεται ή θα γίνει ή είναι σίγουρο και τελικά το αποτέλεσμα είναι μηδέν.
0: Μάλιστα.
1: Μακάρι να γίνει.
0: Και τώρα, στην ουσία λέτε ότι να γίνει, να το δούμε, να δουλέψει. Πιστεύετε ότι πραγματικά αυτό θα βοηθήσει, θα βελτιώσει την εικόνα? Κάποιοι καβαλιώτες θα αφήνουν, για παράδειγμα, τα αυτοκίνητά τους, γιατί είναι και η συνήθεια στη μέση, βασικό. Θα αφήνουν τα αυτοκίνητά τους είτε στην Καλαμίτσα, είτε έξω από το στάδιο, εκεί στο Περιγιάλι, για να παίρνουν το λεωφορείο και να μπαίνουν στο κέντρο.
1: Λίγοι θα είναι
0: αυτό λέω.
1: Διότι είναι και η νοοτροπία τέτοια. Επομένως, είναι ένα μέτρο το οποίο σε κάποιο βαθμό θα βοηθήσει, αλλά δεν είναι αυτό το μέτρο το αποφασιστικό το οποίο θα λύσει το πρόβλημα.
0: Ποιο είναι αυτό το μέτρο, κύριε Ριφιλίδη, το αποφασιστικό? κατά την άποψή σας.
1: Οπωσδήποτε είναι η δημιουργία νέων χώρων

0: στάθμευσης στο κέντρο και, και τα περιφερειακά πάρκινγκ. Αυτά πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν. Και όσο το συζητάμε και δεν κάνουμε τίποτε, χάνουμε χρόνο. Αυτό βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν θα γίνει σήμερα και αύριο. Χρειάζεται σοβαρή μελέτη. Χρειάζεται χρόνος για να δημιουργηθούν αυτά τα πάρκινγκ. Οπότε μέχρι να δημιουργηθούν αυτά τα πάρκινγκ χρειάζεται πολύ καλύτερη αστική στην κοινωνία. Εκεί ο Δήμος πρέπει να επενδύσει πολύ περισσότερα χρήματα, να βοηθήσει το αστικό κτέλ, το οποίο δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό μόνο του. Θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλύτερη αστυνόμευση, διότι φταίμε σε κάποια θέματα και εμείς. Όταν είναι διπλοπαρκαρισμένα και τριπλοπαρκαρισμένα τα αυτοκίνητα και ο καθένας κάνει ό,τι θέλει, στους πεζοδρόμους, οπουδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, θα μου πεις ότι ο άλλος αναγκάζεται σε εισαγωγικά, διότι δεν ξέρει πια πού να αφήσει το αυτοκίνητό του. Κάπου όμως θα πρέπει να υπάρξει μια καλύτερη συνεργασία του πολίτη, διότι δεν γίνεται κατά αυτόν τον τρόπο να... Δεν πάει άλλο, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα είναι τεράστιο.
0: Βέβαια.
1: Το θέμα είναι τεράστιο και μπορούμε να συζητάμε για ώρες για αυτό το θέμα. Είμαστε εν αναμονή αυτής της περίφημης κυκλοφοριακής μελέτης. Να λύγουμε λίγο ένα μπούσουλα.
0: Και άκουγα και έναν, δεν θυμάμαι ποιος, ένα μέλος, ένας από τους αντιδημάρχους της Δημοτικής Αρχής. Δεν θέλω να πω όνομα γιατί δεν είμαι σίγουρος ποιος ήταν. Αλλά διάβαζα μια συνέντευξή του που έλεγε ότι το θέμα το κυκλοφοριακό θα λυθεί μόνο με μια σοβαρή επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη. Μα το λέμε χρόνια τώρα. Και εγώ το λέω που είμαι νέος στην τοπική αυτοδιοίκηση και πολλοί άλλοι αυτοδιοικητικοί το λένε. Όταν ακούω τέτοιες επισημάνσεις και τέτοιες τοποθετήσεις από μέλη της Δημοτικής Αρχής, η οποία Δημοτική Αρχή διοικεί την καβάλα τα τελευταία 7 χρόνια, κάπου αγανακτώ, διότι είναι σαν να μην είναι εκείνη η Δημοτική Αρχή. Μα 7 χρόνια τι κάνεις, άμα δεν μπορείς να επιτέλους να κάνεις μία επικαιροποιημένη κυκλοφοριακή μελέτη, την οποία την έχουμε απόλυτη ανάγκη και η οποία θα πρέπει να εφαρμοστεί κατά γράμμα. Όχι να πάρουμε ό,τι θέλουμε και
1: εδώ
0: να
1: είναι,
0: κάνουμε πάλι
1: ναι,
0: παλιού
1: ναι, για να μην επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος σε αυτό το κομμάτι.
0: Βεβαίως,
1: γιατί
0: βεβαίως.
1: Έτσι, έχουμε κάνει πολλά λάθη σε αυτές τις κυκλοφοριακές μελέτες που δεν τις εκτελούμε στην ουσία. Τώρα, είπα ότι είναι τεράστιο το θέμα, θα μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Θέλω να το αφήσουμε στην άκρη. Θέλω να ακούσω την άποψή σας σχετικά με, από ό,τι φαίνεται, την απόφαση του Δήμου Καβάλας, της διοίκησης του Δήμου Καβάλας, να δώσει σε ιδιώτη τη λειτουργία του πυλοθεραπευτηρίου στις Κρινίδες. Εσείς, γιατί αυτό φάνηκε από την κουβέντα που έκανε χθες ο Δήμαρχος, εσείς είστε θετικά διακείμενος σε αυτή την απόφαση?
0: Εγώ θα ήθελα πραγματικά να μπορεί ο Δήμος να το λειτουργήσει μόνος του το πυλοθεραπευτήριο. Αλλά αυτή τη στιγμή, υπό την παρούσα Δημοτική Αρχή, αυτό είναι αδύνατο. Αυτό φάνηκε από τις προηγούμενες χρονιές και από όλα τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Επομένως, εφόσον ο Δήμαρχος ομολογεί ότι δεν μπορεί ο Δήμος να το λειτουργήσει το πυλοθεραπευτήριο μόνος του, ας το δώσει σε ιδιώτη, αλλά με συμφέροντες όρους για το Δήμο, όχι να το ξεπουλήσει και ουσιαστικά να μην κερδίζει τίποτε ο Δήμος
1: δηλαδή,
0: να είναι όλα υπέρ του.
1: Καλό ιδιώτη. Αντίτιμο, ένα μίσθιο δηλαδή, ένα μίσθωμα. Ναι.
0: Βεβαίως, με μια συμφέρουσα συμφωνία, από την οποία να κερδίζει και ο Δήμος αυτά που πρέπει να κερδίζει, ας το λειτουργήσει ο ιδιώτης, μπας και δούμε και άσπρη μέρα εκεί πέρα. Διότι δεν βλέπω δυστυχώς υπό την παρούσα διοίκηση να μπορεί η σημερινή Δημοτική Αρχή να το λειτουργήσει το πυλοθεραπευτήριο. Και είναι κρίμα, διότι είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, κάτι το οποίο έχουμε
1: μοναδικό,
0: το οποίο όμως δεν το αξιοποιούμε τόσο καιρό. Mm-hmm. Έγινε αυτή η βελτίωση των χώρων. Ξοδέψαμε τόσα χρήματα και τελικά δεν κάνουμε απολύτως τίποτα. Επομένως, ας το δοκιμάσει έτσι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Φτάνει να υπάρξει αποτέλεσμα.
1: Τώρα πάμε σε μια άλλη επιδίωξη του Δήμου Καβάλα. Την έχει ήδη ξεκινήσει με ένα εξώδικο που έστειλε στον οργανισμό Λιμένους για την διεκδίκηση ενός μεγάλου κομματιού της χερσαίας ζώνης. Η πλευρά του ΟΛΚ λέει ότι αυτή η κίνηση είναι επιθετική, είναι πρωτοφανής, δεν συμβαίνει πουθενά αλλού. Θέλω την δική σας άποψη. Πιστεύετε ότι ο Δήμος Καβάλας πρέπει να διεκδικήσει ένα κομμάτι αυτής της χερσαίας ζώνης στο λιμάνι της Καβάλας?
0: Ο Δήμος Καβάλας πρέπει να πάρει ολόκληρο.

0: ολόκληρη τη χερσαία ζώνη και αυτό ήταν μέσα στο πρόγραμμα του συνδυασμού η Καβάλα μπροστά. Και μάλιστα τότε μας χλέβασαν πάρα πολύ και μας πολέμησαν. Το έχω πει και άλλες φορές ότι ακόμα και ο Ολκ κάπως επηρέασε τις εκλογές εναντίον του συνδυασμού μας. Διότι ήταν από τις εξαγγελίες τις προεκλογικές και δική μου προσωπικά και του συνδυασμού ότι θα επιδιώξουμε να περάσει ολόκληρο η χερσαία ζώνη στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Άλλωστε αυτό γίνεται και έχει γίνει και σε πολλές άλλες πόλεις. Είτε κάποια κομμάτια στη Γλυφάδα, θέλετε στο Ηράκλειο.
1: Στο Βόλο, έδωσε ένα παράδειγμα του Βόλου ο κύριος.
0: Στο Βόλο, δηλαδή τώρα, ναι, πιο πρόσφατο είναι του Βόλου. Αυτό είναι αίτημα όλων των δημοτών σε κάθε δήμο, διότι θα πρέπει ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, να αποφασίζει για το πώς θα αξιοποιούνται αυτές οι εκτάσεις, που μάλιστα είναι και εκτάσεις φιλέτα. Δεν είναι ό,τι να είναι. Δεν μπορεί να έχεις κράτος εν κράτη τον κάθε οργανισμό λιμένα, ο οποίος τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση ήταν από τις εξαγγελίες τις προεκλογικές και δική μου προσωπικά και του συνδυασμού ότι θα επιδιώξουμε να περάσει ολόκληρο η χερσαία ζώνη στα χέρια του Δήμου Καβάλας. Άλλωστε αυτό γίνεται και έχει γίνει και σε πολλές άλλες πόλεις. Είτε κάποια κομμάτια στη Γλυφάδα, θέλετε στο Ηράκλειο.
1: Στο Βόλο, έδωσε ένα παράδειγμα του Βόλου ο κύριος.
0: Στο Βόλο, δηλαδή τώρα, ναι, πιο πρόσφατο είναι του Βόλου. Αυτό είναι αίτημα όλων των δημοτών σε κάθε Δήμο, διότι θα πρέπει ο Δήμος, ο εκάστοτε Δήμος, να αποφασίζει για το πώς θα αξιοποιούνται αυτές οι εκτάσεις, που μάλιστα είναι και εκτάσεις φιλέτα. Δεν είναι

0: Λέτα, δεν είναι
1: οι καλύτερες.
0: Ό,τι να είναι. Δεν μπορεί να έχεις κράτος εν κράτη τον κάθε οργανισμό λιμένα, ο οποίος τουλάχιστον στη δική μας την περίπτωση δεν έχει κάνει και απολύτως τίποτε.
1: Ο κύριος Βλάχος, λέει ότι ό,τι κερδίζει ο Όλκ το βάζει στο αποθηματικό για να κάνει επενδύσεις, να μην φεύγουν τα χρήματα στην Αθήνα.
0: Πώς θα τις κάνει όταν για τις επόμενες γενιές μετά από 50 χρόνια, πότε θα κάνει μία επένδυση, μία τουαλέτα δεν μπόρεσε να φτιάξει ο κύριος Βλάχος απέναντι από το γραφείο του. Τι θα κάνει ο κύριος Βλάχος επενδύσεις, μην τρελαθούμε κιόλας. Επομένως, εφόσον έχει αποτύχει αυτό το μοντέλο, θα πρέπει να δούμε, θα μου πεις, έχεις τα εχέγγυα ότι η Δημοτική Αρχή, η παρούσα, θα κάνει τα έργα που δεν έκανε ο οργανισμός λιμένος Καβάλα. Δεν είμαι και απολύτως σίγουρος και γι' αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαι υπέρ του να περάσει στα χέρια του Δήμου Καβάλα στη χερσαία ζώνη, διότι κάποτε θα βρεθεί ένας άξιος δήμαρχος ο οποίος θα κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν. Αλλά και εδώ πρέπει να δούμε και τις παλινοδίες της Δημοτικής Αρχής, διότι έρχεσαι τώρα και μου ζητάς τη χερσαία ζώνη, αλλά πριν από ένα χρόνο ουσιαστικά έλεγες ότι το ανοιχτό κολυμβητήριο δεν είναι δικό μας, είναι του ΟΛΚ.
1: Ενώ το ανοιχτό κολυμβητήριο είναι ένα χαρτί, ένα καλό χαρτί του Δήμου Καβάλα στη διαπραγμάτευση με τον ΟΛΚ, γι' αυτό είναι αυτό σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν
0: το
1: υπάρχει
0: οποίο είναι δικό μας, ναι, με την παραχώρηση που, ναι, έχει.
1: Την παραχώρηση όμως για αθλητικούς σκοπούς.
0: Για αθλητικούς ναι, λόγους. Και γι' αυτό θα πρέπει να δούμε πώς θα το αξιοποιήσουμε για τους σκοπούς για τους οποίους μας έχει παραχωρηθεί. Όταν όμως εσύ το αφήνεις παρατημένο και εγκαταλελειμμένο αυτό το κομμάτι που, κατά τη γνώμη σου, θα έπρεπε κατά τη γνώμη σου να θεωρείς ότι είναι δικό σου που σου έχει παραχωρηθεί, πώς έρχεσαι και ζητάς και όλα τα άλλα για να τα κάνεις όπως ακριβώς έχεις αφήσει το κολυμβητήριο το ανοιχτό? Δηλαδή είναι λίγο η στάση του Δήμου κάπως προβληματική.
1: Μάλιστα.
0: Διότι από τη μια ζητάει, από την άλλη όμως δεν αξιοποιεί αυτά που ήδη έχει και θα μπορούσε να τα φροντίσει πολύ περισσότερο.
1: Πάμε τώρα σε αυτό που θέλει να δημιουργήσει ο Δήμος Καβάλας, ο λόγος για την ενεργειακή κοινότητα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, εδώ και πολύ καιρό η διοίκηση του Δήμου βασίζει πολλά στην ενεργειακή κοινότητα. Την αυτάρκεια του Δήμου σε ό,τι έχει να κάνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, να μειώσει βεβαίως και το κόστος οδοφωτισμού, λειτουργίας όλων των δημοτικών κτηρίων, βεβαίως να στηρίξει και κάποιες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες του Δήμου. Από ό,τι είπε ότι θα φέρει ένα θέμα ο Δήμαρχος στο Δημοτικό Συμβούλιο ή ακόμα και στους επικεφαλής των παρατάξεων για τους όρους του δανείου που θα πρέπει να πάρει ο Δήμος Καβάλας για να κατασκευάσει αυτό το φωτοβολταϊκό πάρκο. Εσείς πού στέκετε σε όλα αυτά?
0: Εγώ είμαι υπέρ της ενεργειακής κοινότητας φυσικά και θα είμαι θετικός και στην ψήφιση του δανείου εφόσον δω τους όρους και δω ότι εν πάση περιπτώσει εξυπηρετούν ή δεν αντιστρατεύονται τα συμφέροντα του Δήμου. Αυτήν τη δουλειά κάνω ως δικηγόρος, με τέτοια έργα ασχολούμαι, επομένως τέτοιους όρους δανείων έχω δει εκατοντάδες στην επαγγελματική μου πορεία και ξέρετε δεν υπάρχει και τεράστιο περιθώριο διαπραγμάτευσης. Επομένως είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που πρέπει να ζητήσουμε, απλώς πρέπει εμείς ως Δήμος να διερωτηθούμε αν όντως να τα βάλουμε κάτω και να δούμε εάν αυτός ο δανεισμός, ο οποίος είναι ένα βάρος για το,
1: ναι,
0: Δήμο,
1: θα είναι, ένα βάρος,
0: είναι προς το συμφέρον να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά και να δούμε ότι όντως η ενεργειακή κοινότητα όπως τελικά θα γίνει, διότι ξέρετε και αυτό έχει περάσει από
1: χίλια κύματα,
0: χίλια,
1: ναι,
0: κύματα.
1: Ναι.
0: Θα ήταν 2.500 οι οικογένειες οι οποίες τα ευνοούνταν. Μετά γίνανε 1.000 τόσες, τώρα γίνανε 600. Δηλαδή εκεί λίγο το έχω χάσει. Το πόσοι θα ευνοηθούν, εν πάση περιπτώσει είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει όφελος για το Δήμο, αν είναι δυνατόν από ένα τέτοιο έργο να μην υπάρξει όφελος. Απλώς πρέπει να δούμε πόσο ακριβώς αυτό θα είναι το όφελος, να το αντισταθμίσουμε με τους τόκους που θα πληρώνουμε για το δάνειο και να δούμε ότι όντως μας συμφέρει και θα έχει κέρδος ο Δήμος. Εάν αυτό λοιπόν με την οικονομικοτεχνική μελέτη αποδειχθεί ότι θα είναι προς όφελος του Δήμου, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να το ψηφίσω και να αρχίσει

0: επιτέλους να γίνεται και αυτό το έργο το οποίο έχει εξαγγελθεί τόσες φορές και ακόμη είμαστε στο σημείο των διαπραγματεύσεων. Δεν έχουμε, εν πάση περιπτώσει, περάσει στο σημείο της υλοποίησης.
1: Το λέω αυτό γιατί κάποιες παρατάξεις αντιπολίτευσης, μιλάω για τον κύριο Χρυσανίδη, λένε ότι στην ουσία το συζητάμε, αλλά στο τέλος δεν θα γίνει τίποτα. Εσείς είστε αυτής της άποψης?
0: Όχι, μα άμα ήμουν έτσι τότε να πάω και εγώ στο σπίτι μου. Εγώ είμαι αντιπολίτευση η οποία προσπαθεί να βρει λύσεις, να δώσει, το απέδειξα και με την Καλαμίτσα που είπα θα την ψηφίσω τη συμφωνία εφόσον επέλθουν συγκεκριμένες 4-5 βελτιώσεις. Το θέμα δεν είναι μονίμως η αντιπολίτευση να απαξιώνει και να θεωρεί ότι μόνο εκείνη αν γίνει δημοτική αρχή θα γίνουν όλα διαμαγείας και η σημερινή δημοτική αρχή δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αν αγαπάς την πόλη σου, πρέπει να τη βοηθήσεις τη δημοτική αρχή την σημερινή. Ακόμα και αν θεωρείς ότι δεν είναι τόσο ικανή ή τόσο δυναμική όσο θα έπρεπε. Άλλωστε δεν το θεωρείς αυτό, διότι διαφορετικά δεν θα ήσουν και εσύ υποψήφιος. Θα πήγαινες μαζί της. Έτσι. Αλλά δεν μπορεί να τα απαξιώνεις όλα και να μην βοηθάς. Διαφορετικά, 5 χρόνια δεν θα γίνει τίποτα. Επομένως θα πρέπει να κοιτάξουμε πώς θα βοηθήσουμε με τις ιδέες μας, με τις προτάσεις μας και εν τέλει με την ψήφο μας, ούτως ώστε κάτι να αρχίσει να κινείται.
1: Τώρα, πριν κλείσουμε, θέλω δύο σχόλια για δύο πράγματα που ακούστηκαν πάλι από τον Δήμαρχο. Στην ουσία, σχολιάζουμε τα τις συνεντεύξεις του κύριου Μουριάδη. Ένα, στην ερώτηση που δεν τα πήγε καλά, που πηστεύει ότι δεν τα πήγε καλά, δεν τα πηγαίνει καλά ο Δήμος Καβάλας σε όλη αυτή τη θητεία ή τις θητείες, τέλος πάντων, τη δεύτερη, ο κύριος Μουριάδης είπε ότι έχουμε ένα πρόβλημα στην αντιμετώπιση των θεμάτων της καθημερινότητας. Τι λέτε, έχει δίκιο?
0: Βέβαια, έχει δίκιο. Αλλά εάν ξεκινήσουμε και το που δεν θα πάει καλά η δημοτική αρχή, δεν μας φτάνουν ούτε 2 ούτε 3 εκπομπές. Όταν μιλάμε όλη την εβδομάδα, να με έχετε την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής να τα αναλύουμε. Εντάξει, αστειεύομαι βέβαια, αλλά δυστυχώς είναι και τα θέματα της καθημερινότητας, αλλά είναι και τα μεγάλα θέματα, τα οποία τίποτε δεν έχει προχωρήσει. Και μεγάλα θέματα, κάποια όπως το παλιό νοσοκομείο, ο Διόνυσος, η Καλαμίτσα που ακόμα δώσαμε εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο να διαπραγματευτεί τη συμφωνία με την ΕΤΑΔ. Είδατε εσείς κάποια συμφωνία, μπαίνει ο Ιούνιος σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Επομένως ούτε τα μεγάλα θέματα λύνονται, ούτε όμως και τα της καθημερινότητας. Και ξέρετε και πολλές φορές κάνουμε αυτή τη διάκριση, αλλά πολλά είναι και το ένα και το άλλο, δηλαδή το κυκλοφοριακό, το οποίο για τον Καβαλιώτη είναι το μείζον θέμα.
1: Ναι,
0: είναι και καθημερινότητα, αλλά είναι και μείζον θέμα. Είναι και ένα από τα μεγάλα θέματα, στο οποίο δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Δεν λέω ότι δεν γίνονται προσπάθειες, δεν λέω ότι δεν υπάρχει καλή θέληση, αλλά κάπου κολλάει όλη αυτή η προσπάθεια και δυστυχώς δεν υπάρχει αποτέλεσμα. Ούτε στον... Πού να το πιάσω, στα πολιτιστικά, υπάρχει μία αδράνεια, κάπως μία κούραση η οποία δεν θα έπρεπε να υπάρχει, διότι και νέοι αντιδήμαρχοι υπάρχουν στη σημερινή διοίκηση. Δεν βλέπω όμως εκεί, αυτό και με στενοχωρεί, δεν το λέω για να στυλιτεύσω κάποια κατάσταση ή να πω ότι εγώ θα τα έκανα όλα καλύτερα, αλλά αυτή τη στιγμή το βλέπει και ο κόσμος ότι υπάρχει μία κούραση και δεν υπάρχει αυτό το έργο και αυτή η διάθεση, αυτό το όραμα, δεν υπάρχει. Αυτό δυστυχώς λείπει.
1: Με βάση αυτά που είπατε, αυτή την διαπίστωση για την κούραση, το τελευταίο σχόλιο που θέλω από εσάς είναι αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι στην αρχή έλεγε, ότι εγώ το άκουγα, ότι δεν θα βάλω για τρίτη φορά υποψηφιότητα για δήμαρχος. Στη συνέχεια το άλλαξε, είπε ότι θα βάλω υποψηφιότητα. Τώρα είναι στη μέση. Λέει ότι δεν ξέρω αν θα βάλω ή όχι υποψηφιότητα. Πώς το κρίνετε εσείς όλο αυτό?
0: Αυτό είναι φυσιολογικό. Και αυτό δείχνει έναν φυσιολογικό άνθρωπο. Διότι όπως ανάλογα με το πώς πηγαίνει η πορεία του έργου σου, σταθμίζεις κάποιους παράγοντες και αποφασίζεις. Αυτή τη στιγμή απλώς ο Δήμαρχος έχει την ιδιαιτερότητα ότι κάθε φορά μας το λέει, ότι θα βάλω, δηλαδή κάποιοι άλλοι είναι πιο φιδωλοί στις δηλώσεις τους, οπότε δεν ξέρεις ποτέ, θα βάλουν, δεν θα βάλουν, το αφήνουν έτσι μέχρι τέλους. Τώρα

0: εμάς ο Δήμαρχος κάθε φορά μας λέει τις σκέψεις. Αυτό δεν είναι κακό και ξέρετε, και εγώ στη θέση του θα στάθμιζα και θα έλεγα αν θα κατέβω ή όχι, διότι είναι και πολλοί παράγοντες. Είναι και η κούραση, η πίεση, τα έχω ζήσει, ξέρετε. Εγώ
1: και μέσα στο οικογενειακό. Σπίτι, καταλαβαίνω, βεβαίως.
0: Επομένως, ναι. Αλλά απ' την άλλη, εάν θεωρείς ότι προσφέρεις, ότι έχεις ακόμα περισσότερο να προσφέρεις, μέσα σου κάτι σου λέει ότι πρέπει να ξαναβάλεις υποψηφιότητα. Εγώ θα είμαι ο τελευταίος που θα το κρίνω και πραγματικά ο κύριος Μουριάδης θα αποφασίσει μόνος του αυτό που θέλει, χωρίς να τον φαντάζομαι τον επηρεάσει και κανένα.
1: Από είναι την άλλη όμως, εντάξει, αν αποφασίσει και να μην βάλει υποψηφιότητα, σας διακόπτω, αλλάζει εντελώς το παιχνίδι το προεκλογικό.
0: Αλλάζει εντελώς το παιχνίδι, πάντως έτσι όπως είναι το παιχνίδι τώρα. Με τον κύριο Μουριάδη, δήμαρχο με τόσα χρόνια θητεία και τόσους υποψηφίους εμείς από την άλλη κατακερματισμένους.
1: Ναι, είναι
0: καθόλου. Καταλαβαίνετε ότι αυτό βαραίνει υπέρ του να ξαναβάλει υποψηφιότητα, διότι όσο δεν ενωνόμαστε κάποιον τέλος πάντων από την αντιπολίτευση, είναι προφανές ότι το πάνω χέρι και το προβάδισμα το έχει ο νυν δήμαρχος. Επομένως και αυτό φυσικά είναι κάτι το οποίο χωρίς αμφιβολία το σταθμίζει. Από εκεί και μετά θα αποφασίσει εκείνος, αλλά από την απόφαση την τελική που θα πάρει, φυσικά εξαρτώνται και οι κινήσεις πολλών άλλων.
1: Διότι
0: θα είναι τελείως διαφορετικό το παιχνίδι.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Ριφιλίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα,
0: καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα.
1: Ήταν ο Γιάννης Ριφιλίδης, επικεφαλής της παράταξης η Καβάλα μπροστά, δημοτικό σύμβουλο, στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Στην ουσία ήταν ο σχολιασμός όλων όσων ακούστηκαν χθες εδώ στο στούντιο από τον Δήμαρχο Καβάλας, τον Θόδωρο Μουριάδη, για πολλά από, όχι, μάλλον για λίγα, γιατί όλα είναι, δεν μας φτάνει η ώρα σίγουρα, για λίγα από τα πολλά που απασχολούν την κοινωνία της Καβάλας, προβλήματα, επιδιώξεις, στόχοι, και για το παρόν αλλά και για το μέλλον. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
4: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
5: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Μότο Λαλίκος. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Μότο Λαλίκος. Μότο Λαλίκος. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσταίνη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης.

0: μετά της ώρας. Ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.
1: Πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
2: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 Εναντίκα στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
3: Α 88,6.

Ήταν το εξωτικό χαρμάνι, η Πένι Μπαλτατζή, το τελευταίο τραγούδι για, το σημερινό, για τη σημερινή εκπομπή. Τώρα, σε αυτά τα λίγα λεπτά που μας απομένουν, δεν θα πάμε σε κάποια ιδιαίτερη είδηση. Έχουμε υπόλοιπα να τα πούμε, αναφορικά με όχι μόνο ειδήσεις τοπικού ενδιαφέροντος, αλλά και γενικότερου. Πάμε. Αρχικά θα μιλήσουμε για μια ακύρωση άφιξης ενός κουραζιεροπλοίου, ενός μεγάλου κουραζιεροπλοίου στην Καβάλα. Σήμερα, αυτή την ώρα, κανονικά, αν ήμασταν σε κανονικότητα, σε συνθήκες κανονικότητας και δεν είχαμε πολέμους και πολύ περισσότερο τον πόλεμο εκεί στον Περσικό που επηρεάζει και τη Μεσόγειο και επηρεάζει και το Αιγαίο, στο λιμάνι της Καβάλας θα ήταν ένα μεγάλο κουραζιερόπλοιο γνωστό και από τα προηγούμενα χρόνια, το Azamara Onward. Όμως αποφάσισε όχι μόνο να μην έρθει στο λιμάνι της Καβάλας, να μην κάνει κουραζιέρα στο Αιγαίο. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα όλης αυτής της κρίσης που υπάρχει στον τουρισμό κουραζιέρας και όχι μόνο. Εδώ να πούμε, να ανοίξω μια παρένθεση και να επαναλάβουμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ο τουρισμός είναι το πιο ευαίσθητο κομμάτι μιας οικονομίας. Και αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο τουρισμός. Και είναι ένας ευαίσθητος λοιπόν τομέας, πολύ ευαίσθητος, που επηρεάζεται από πάρα πολλούς παράγοντες. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να μην δεν επηρεαστεί από τον πόλεμο. Εξαιτίας λοιπόν του πολέμου, η εταιρεία αποφάσισε να μην κάνει δρομολόγια, να μην κάνει δηλαδή κουραζιέρες στο Αιγαίο, άρα ακυρώθηκε και αυτή η άφιξη, άρα θα έχουμε λιγότερες και από τις προγραμματισμένες αφίξεις που είχαμε πει από την αρχή, που είναι γύρω στις 25, σε αντίθεση με τις 43 που ήταν πέρσι, για τη φερσινή χρονιά. Αυτό είναι μια κακή είδηση. Επίσης μια κακή είδηση, αλλά την αναφέρουμε γιατί πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση. Και εμείς, η νεότερη ηλικία, πολύ περισσότερο οι ηλικιωμένοι μας, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς μας, οι άνθρωποι που είναι κοντά μας και μας στηρίζουν και τους στηρίζουμε. Γιατί η είδηση λέει ότι θύμα απατεώνων έπεσε μια ηλικιωμένη γυναίκα στην Καβάλα, στη συνοικία των ποταμουδίων. Όταν οι δράστες, προσποιούμενοι ότι γνωρίζουν το γιο της και με πρόφαση ένα πρόβλημα που δήθεν είχε, την έπεισαν να τους δώσει ένα χρηματικό ποσό. Η ανυποψίαστη γυναίκα τους έδωσε τα χρήματα και αμέσως εξαφανίστηκαν. Όταν επικοινώνησε με το γιο της, αντιλήφθηκε ότι έπεσε θύμα απάτης και αμέσως κάλεσε την αστυνομία με την ασφάλεια Καβάλας να ερευνά την υπόθεση. Σημειώνεται ότι οι δράστες μιλούσαν ελληνικά. Με αφορμή το εν λόγω περιστατικό, η αστυνομία, οι αρχές εφιστούν την προσοχή στους πολίτες να μην δίνουν χρήματα σε οποιονδήποτε τα ζητάει, με οποιαδήποτε δικαιολογία, και αν υπάρχει όχληση για να δώσουν τα χρήματα ή σε ορισμένες περιπτώσεις δεν είναι χρήματα, είναι και τιμαλφή, χρυσαφικά και οτιδήποτε άλλο, να ειδοποιούν αμέσως την αστυνομία. Το αμέσως στο γραπτό λόγο είναι γραμμένο με κεφαλαία γράμματα και πολύ σωστά. Και αυτός ο τρόπος έχει χρησιμοποιηθεί. Γιαγιά, κυρία Μαρία, λέμε τώρα, ο γιος σου χτύπησε, θέλει χρήματα, μας έστειλε εδώ να πάρουμε τα χρήματα. Τι έπαθε ο γιος μου? Να, δεν μπορεί να μιλήσει τώρα, δώσε τα χρήματα για να πάμε να το βοηθήσουμε. Κάπως έτσι είναι σε γενικές γραμμές αυτό το σενάριο που χρησιμοποιήθηκε και έφερε αποτέλεσμα. Εδώ αυτό, η δική μας η προστασία είναι η δημοσιοποίηση αυτής της είδησης και βεβαίως η κουβέντα. Και προκειμένου αυτή η κουβέντα να μείνει στο μυαλό, να μην τώρα την πούμε και μετά αύριο να την ξεχάσουμε, να είναι συνέχεια στο μυαλό, ειδικά του στόχου. Και ο στόχος ποιος είναι? Αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ηλικιωμένοι δεν έχουν τίποτα άλλο στη ζωή τους. Θέλουν να είναι καλά οι ίδιοι και να είναι καλά οι δικοί τους άνθρωποι, τα παιδιά τους. Και όταν ακόμα κάποιος τους αγγίξει αυτή την ευαίσθητη χορδή, επειδή ξέρουν και αυτοί είναι επιτίδη, αμέσως, όχι αμέσως, κάποιοι υποκύπτουν. Οι περισσότεροι δεν υποκύπτουν, εντάξει. Αλλά κάποιοι υποκύπτουν και αυτοί οι επιτίδοι κερδίζουν. Καιρός, όχι να το σταματήσουμε, δεν θα σταματήσει αυτό το φαινόμενο, καιρός να το μειώσουμε. Και μειώνεται μόνο με την επικοινωνία, με τη συζήτηση, με την ανάλυση, με την επανάληψη αυτού

0: γεγονότος και άλλων, έτσι ώστε να το έχουμε στο μυαλό μας. Ζούμε δυστυχώς σε πονηρούς καιρούς και πρέπει να πράττουμε αναλόγως. Όταν κάποιος με χτυπάει την πόρτα, μας λέει δώσε μας χρήματα ή μας τηλεφωνεί, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να ακούσουμε μεν, δεν μπορεί να μην ακούσουμε. Δεύτερον, να τσεκάρουμε, δηλαδή μας λέει χτύπησε το παιδί μας, να πάρω ένα τηλέφωνο το παιδί μου. Ναι. Το λογικό είναι αυτό, γιατί η γυναίκα αυτή προφανώς έτσι ζαλίστηκε από αυτά που της είπαν οι συγκεκριμένοι και δεν έκανε το αυτονόητο. Να κάνουμε λοιπόν το αυτονόητο και αν αυτοί επιμένουν να μας ζητούν τα χρήματα ή τη μαλφή, να πούμε δεν θέλω να συνεχίσετε ή αλλιώς θα πάρω την αστυνομία. Αν ακουστεί αυτή η λέξη, η πρόθεση θα φύγουν αμέσως, γιατί στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων αυτοί οι άνθρωποι είναι ύποπτοι. Όχι, δεν είναι ύποπτοι, λάθος. Είναι οι επιτίδοι που κλέβουν τα χρήματα. Λοιπόν, αυτά για το συγκεκριμένο περιστατικό. Τώρα, να πούμε ότι έχουμε και μια ανακοίνωση από τον Γιάννη Σαρή, τον επιχειρηματία, τον γνωστό επιχειρηματία του εδώ της Καβάλας, ο οποίος είναι και η αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, συγγνώμη, στο Επιμελητήριο της Καβάλας. Και ο Γιάννης Σαρής, τώρα εδώ που τα λέμε, έχει εκφράσει και έτσι φιλοδοξίες και για το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτό δεν είναι της παρούσης. Τώρα πάμε στο επιμελητήριο, γιατί είναι η αντιπολίτευση. Και εξαιτίας κάποιων γεγονότων έβγαλε μια σκληρή ανακοίνωση ο συνδυασμός του που ονομάζεται Ριζική Αλλαγή, με αποδέκτη τη διοίκηση του επιμελητηρίου. Σε αυτή λοιπόν την ανακοίνωση ο Γιάννης Σαρής τονίζει, μεταξύ των άλλων, ότι το επιμελητήριο Καβάλας δεν ανήκει σε παρατάξεις, παρέες και προσωπικούς μηχανισμούς και προσθέτει ότι δεν αρκούν οι φωτογραφίες και οι δημόσιες σχέσεις, αλλά χρειάζονται πράξεις, διεκδικήσεις και πραγματικό έργο. Επίσης τονίζει ότι, και αυτό είναι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας των εκλογών, ότι η παράταξή του εκπροσωπεί το 45% όλων όσων ψήφισαν επιχειρηματιών, ανθρώπων της αγοράς σε αυτή τη διαδικασία. Είναι σχεδόν το μισό. Και δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με συνεχείς αποκλεισμούς η παράταξη Ριζική Αλλαγή. Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει συμμετοχή μόνο κολλητών, ενώ ακόμα και μέλη του ΔΣ μένουν εκτός διαδικασιών και αποφάσεων. Το επιμελητήριο, τονίζει, οφείλει να λειτουργεί με διαφάνεια, ισονομία και σεβασμό προς όλους τους εκπροσώπους της επιχειρηματικής κοινότητας. Η αγορά πονάει, οι επιχειρήσεις δίνουν καθημερινό αγώνα επιβίωσης και όμως κάποιοι αρκούνται σε δημόσιες σχέσεις και φωτογραφίες. Η ανακοίνωση είναι μεγάλη και επιμένει ο Γιάννης Ριφιλίδης ότι οι συνεχείς αποκλεισμοί, η επιλεκτική συμμετοχή και οι αποφάσεις πίσω από κλειστές πόρτες δεν βοηθούν ούτε την αγορά ούτε την αξιοπιστία του θεσμού. Καταλήγει. Εμείς θέλουμε να υπάρχει έτσι και μια διάδραση, να υπάρχει μια ζωντάνια παντού και η αντιπολίτευση να επιτελεί το έργο της. Τώρα, πριν κλείσουμε, θα αναφερθούμε στη χθεσινή κουβέντα που κάναμε με τον Γιάννη Προμούσα για ένα άλλο θέμα που απασχολεί το Δήμο της Καβάλας και θα τον απασχολεί σίγουρα από εδώ και πέρα, που είναι η εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών των ακινήτων στο Περιγιάλι. Αυτό που μας έμεινε από την κουβέντα αυτή είναι ότι το πρόβλημα ξεκίνησε από την προηγούμενη διοίκηση, τη διοίκηση Τσανάκα, που δεν έκανε κάποιες κινήσεις για να διασφαλίσει, να βεβαιώσει κάποια από τα χρήματα που πρέπει να πάρει ο Δήμος από την εισφορά σε χρήμα των ιδιοκτητών. Κάποιοι από αυτούς τους ιδιοκτήτες προσέφθασαν στη δικαιοσύνη, δικαιώθηκαν, αλλά σε πρώτο βαθμό. Ο Δήμος Καβάλας είναι αποφασισμένος να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα σε δεύτερο βαθμό, στο εφετείο. Άρα ανοίγει ένα θέμα, ανοίγει μια πληγή για το Περιγιάλι και για τα χρήματα που πρέπει να μαζέψει ο Δήμος για αυτό το κομμάτι, που είναι στην ουσία ο Δήμος παίρνει χρήματα από τους ιδιοκτήτες για να κάνει έργα υποδομής σε εκείνο το σημείο που ήταν παλιά χωράφια, τώρα είναι οικόπεδα και βεβαίως θα χτιστεί αυτή η νέα γειτονιά, η συνοικία στην Καβάλα. Λοιπόν, αυτά από μας. Η ώρα είναι 10, ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν μαζί μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: Η ώρα είναι 10. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ.

0: χειρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
1: Αλφα Ράδιο 88,6.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το πρώτο πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος του Εγάλεο προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προς το Δαφνί. Αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Κατεχάκη προς Χαλάνδρη, στη Βασιλίσσα Σοφίας προς Βουλή, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην 34ου Συντάγματος Πεζικού στον Πειραιά. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ και Ιράν. Την αναβολή της προγραμματισμένης, όπως ανέφερε για σήμερα, στρατιωτικής επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος μέσω ανάρτησής του. Αποκάλυψε ότι η απόφαση ελήφθη έπειτα από σχετικό αίτημα ηγετών του κόλπου, οι οποίοι επικαλέστηκαν τις υποεξελίξεις σοβαρές διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη συμφωνίας. Ο ίδιος διευκρίνησε ωστόσο ότι σε περίπτωση που οι συνομιλίες αυτές αποτύχουν, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν. Απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος του στρατού, τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Τον κόδωνα του κινδύνου ως προς τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή κρούει ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας. Σύμφωνα με εκθεσή του που δόθηκε στη δημοσιότητα, η κρίση επηρεάζει ήδη παγκοσμίως τομείς όπως η απασχόληση, συνθήκες εργασίας και τα εισοδήματα. Για άλλα κάρτα ανάγνωση έκανε λόγο σήμερα μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Δημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε, προσθέτοντας ότι όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης, δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας. Η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος τόνισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα. Επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Θανατηφόρο τροχαίο με παράσυρση πεζού συνέβη εχθές το βράδυ στο Περιστέρι. Και ο ταχύ αυτοκίνητο, το οποίο οδηγούσε 49χρονη, παρέσυρε και τραυμάτισε 38χρονο πεζό στη συμβολή των οδών Ανθρέων και Βασιλικών. Ο 38χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αττικών, όπου και κατέληξε. Την Κίνα επισκέπτεται σήμερα και αύριο ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν, ο οποίος αναμένεται να συναντηθεί αύριο με τον πρόεδρο της χώρας Σι Τζιπίνγκ. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνου, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύσει πολυμελής αντιπροσωπεία υπουργών, επιχειρηματιών και αξιωματούχων. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην πόλη Ελεχίδο στη Νότια Ισπανία. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, μεταξύ των τραυματιών είναι 2 ανήλικοι. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη, χωρίς ωστόσο να δώσει περαιτέρω πληροφορίες.
3: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικοινωνία.

0: Επικαιρότητα εκτός αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τους φιλικούς αγώνες με τη Σουηδία και την Ιταλία έμειναν οι Ιωαννίδης και Μπακασέτας λόγω των τραυματισμών που αντιμετωπίζουν. Με πρόστιμο και απαγόρευση αναχώρησης από τη Θεσσαλονίκη πριν από τις 20 του μήνα, τιμώρησε η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ τους ποδοσφαιριστές της ομάδας για την κακή αγωνιστική εικόνα και τα ανεπιτυχή αποτελέσματα που έφεραν το δικέφαλο του Βορρά στην τρίτη θέση του βαθμολογικού πίνακα. Στην αποστολή της Κροατίας για το παγκόσμιο κύπελο συμπεριλήφθηκε ο αρχηγός της ομάδας Λούκα Μόντριτς, ενώ έμειναν εκτός οι Λιούμπισιτς και Γιάγκουσιτς. Ένα ακόμη βήμα προς τον τελικό της Premier League έκανε η Arsenal, η οποία επικράτησε 1-0 της Burnley για την προτελευταία αγωνιστική. Βόμβα και τέλος εποχής για τον Pep Guardiola, ο οποίος αποχωρεί σύμφωνα με ρεπορτάζ του Athletic από τον πάγκο της Manchester City το καλοκαίρι. Ο Καταλανός στα 10 χρόνια που βρίσκεται στον πάγκο της City κατέκτησε 20 τίτλους, μεταξύ των οποίων και το Champions League το 2023. Ο Κάρλο Ανσελότη συμπεριέλαβε τον Νεϊμάρ στην τελική 26άδα της Εθνικής Ομάδας Βραζιλίας για το παγκόσμιο κύπελο του καλοκαιριού. Ο 34χρονος Άσος της Σάντος είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Ελεσάου, μετρώντας 79 τέρματα.
1: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε!
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και το απόγευμα θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς στα βόρεια πρόσκαιρη καταιγίδα. Άνεμη νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 25 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης σήμερα λίγη συννεφιά που γρήγορα θα αυξηθεί και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από αργά το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 23 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη, από το μεσημέρι στα ηπειρωτικά, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Δυτική, την Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά και νότια και το μεσημέρι απόγευμα στα ορεινά ηπειρωτικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Τέλος την Πέμπτη, γενικά έθριος καιρός και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά και στην Κρήτη, θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο βόρειο Ιόνιο. Πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο στον Άρη Πορτοσάλτε.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους εκτάκτως αυτή την ώρα. Δεν το συνηθίζω, είναι η ώρα του Παύλου Τσίμα, αλλά λόγω της απουσίας του χθες και σήμερα ανέλαβα εγώ, όπως κάνει και εκείνος για μένα, να είμαι μαζί σας αυτήν τη χρονική στιγμή. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους και για όλους εσάς που συγκεντρώνεστε είτε από την ελλαδική επικράτεια είτε από, από το εξωτερικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και όλους για την ακρόασή σας και κυρίως για την ανταλλαγή των μηνυμάτων. Θέμα το οποίο συζητήσαμε το τελευταίο ημίωρο από τις 9:30, από τις 10 παρακάτι δηλαδή για την ακρίβεια, έως τις 10. με τη δημοσιογράφο Αγγελική Σπανού και έχει να κάνει με τα τρέχοντα, με το πολιτικό θέμα το οποίο ανέκυψε τις τελευταίες ώρες. Βλέπω ότι φούντωσε το ενδιαφέρον σας και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Εμένα θέλω να είμαστε φουντωμένοι γενικότερα, έτσι,

0: και το πρωί και σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Έπεσε καταιγισμός μηνυμάτων. Ας δούμε όμως ποιο είναι το θέμα, φίλες και φίλοι. Το θέμα είναι ότι χθες ο κύριος Ευάγγελος Βενιζέλος διοργάνωσε ένα ακόμη συνέδριο στο πλαίσιο του κύκλου ιδεών, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα, έχει και άλλα τραπέζια. Ετέθη λοιπόν το ερώτημα από τον κύριο Βενιζέλο, αντεστραμμένο του ερωτήματος που έθεσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός κατά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θα τα βάλουμε στη σειρά ηχητικός για να καταλάβουμε τι έργο παίζεται σε τούτη τη χρονική στιγμή, μάλλον σε ποια σκηνή του ιδίου έργου βρισκόμαστε σήμερα, φίλες και φίλοι. Το σκηνικό είναι η με κάθε τρόπο πτώση του καταψήφιση του Πρωθυπουργού Μητσοτάκη στις επικείμενες εκλογές με διάφορα σενάρια, τα οποία σενάρια, να με συγχωρείτε για την έκφραση, πήγαν όλα στον κουβά έως τώρα. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα καινούριο έργο. Το έργο αυτό άπτεται στα ελληνοτουρκικά και στην πρόθεση της Τουρκίας να φέρει ένα νόμο, τον οποίο συζητούσαμε χθες με τον καθηγητή Χρήστο Ροζάκη, εσωτερικό νόμο, ο οποίος δεν θα επηρεάζει το διεθνές δίκαιο, αλλά πιθανότατα να μας βάλει σε μπελάδες με τους γειτονές μας, αν αυτοί επιθυμούν μπελάδες με τους γειτονές τους. Ποιοι είναι οι γειτονές τους? Εμείς. Ας τα βάλουμε όμως σε μια σειρά. Πρώτα απ' όλα, είπε ο Πρωθυπουργός, αναρωτήθηκε, διερωτήθηκε και κυρίως μίλησε, για να τον ακούσουμε εμείς, σε εμάς απευθυνόταν ο Πρωθυπουργός όταν έλεγε αυτή την ατάκα στην ομιλία του στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας προχθές.
1: Άκουσα ότι η αντιπολίτευση ενοχλήθηκε επειδή χρησιμοποίησα στο λόγο μου της Παρασκευής, έθεσα ένα ερώτημα. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα αντιδράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Αυτό λοιπόν, αυτό το ερώτημα που είπες, απίθυνε σε εμάς ο Πρωθυπουργός, για να ξέρουμε ποιον θα επιλέξουμε μεθαύριο που μπορεί να αντιμετωπίσει διεθνείς κρίσεις, το πήρε ο κύριος Βενιζέλος και το έφερε στα δικά του μέτρα, στη δική του επιχειρηματολογία.
2: Καλά λέει ο Πρωθυπουργός, αν δεχθεί μία κλίση στις 3 η ώρα, αυτός που θα κάνει το τηλέφωνο να απαντήσει στην ερώτηση αυτή? Ποιον θα πάρει τηλέφωνο? Θα πάρει τηλέφωνο τον πρόεδρο των ΗΠΑ? Το πρώτο τηλέφωνο θα είναι αυτό? Θα πάρει τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ύπατη εκπρόσωπο? Θα πάρει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα? Θα πάρει τον κύριο Νετανιάχου? Να μας πει ποιο θα είναι το δικό του πρώτο τηλέφωνο, για να μπορέσει να συζητήσει με αυτούς που θεωρεί αντιπάλους του στην πολιτική, για το τι θα κάνουν αν δεχθούν αυτή το τηλέφωνο και από ποιον θα δεχθούν το τηλέφωνο. Γιατί προκειμένου να περιμένουν έναν τηλέφωνο από οποιονδήποτε, είναι προτιμότερο να μπορούν να σηκώνουν το τηλέφωνο και να μιλάνε με τον Τούρκο πρόεδρο.
0: Στη διάρκεια της συζήτησής μου προηγουμένως με την συνάδελφό μου, την κυρία Σπανού, η οποία επικαλέστηκε αυτό γιατί παρακολούθησε το συνέδριο και γράφει και ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα Καθημερινή, όπου αρθογραφεί, είπα ότι αυτή η παρατήρηση του κυρίου Βενιζέλου, κατά την άποψή μου, και την επαναλαμβάνω και τώρα την παρατήρησή μου, είναι ότι αδικεί τον κύριο Βενιζέλο. Διότι ο κύριος Βενιζέλος είναι σε μια ένταση με τον κύριο Πρωθυπουργό τον τελευταίο καιρό. Δεν ξέρω ποιοι είναι οι λόγοι, παρά το ότι κάτι εγγράφει από τον Γιώργο Παπαχρήστο στα νέα πριν από καιρό, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω τώρα να το επικαλεστώ άλλη μια φορά. Πάντως διαβλέπω μια ένταση σε επίπεδο προσωπικής ματιάς του Προέδρου Βενιζέλου προς τον Πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Εμφορούμενος λοιπόν σε ένα τέτοιο, ευρισκόμενος μάλλον, ο κύριος Βενιζέλος, μια κατάσταση, είναι έτσι, εμφορείται από έναν εκνευρισμό προς τον Πρωθυπουργό, και αυτό το επιχείρημα είναι μάλλον λάθος επιχείρημα, είναι μάλλον ένα πράγμα της στιγμής που αδικεί τον κύριο Βενιζέλο, κατά την άποψή μου. Τώρα, εκεί όμως ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Επί του τηλεφωνήματος είπε:
3: ας πούμε ότι έχουμε ένα επεισόδιο με την Τουρκία. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Γιατί μίλησε ο Πρωθυπουργός και γι' αυτό το τηλεφώνημα στις 3 τη νύχτα προχθές στην ομιλία του. Ποιο είναι το πρώτο τηλεφώνημα? Είναι στην Κίμπερλι Γκυλφόιλ? Είναι στο Μακρόν? Είναι στο Φιντάν? Σε ποιον είναι?
4: Το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι στον αρχηγό ΓΕΘΑ, διότι οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν την αυτοτέλεια να στηριχθούν μόνες τους χωρίς καμία έξω
3: βοήθεια. Ενώ το πρώτο τηλεφώνημα εκτός Ελλάδας.

0: κράτους.
1: Εκτός, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, η στρατηγική αυτονομία ξεκινάει από την πατρίδα και στη συνέχεια ανεβαίνει επίπεδο. Άρα το πρώτο τηλεφώνημα θα είναι εκεί. Τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα θα είναι εκεί που πρέπει. Θα είναι στους εταίρους μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στους εταίρους μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στους εταίρους μας παντού ανά τη γη.
2: Είπε και κάτι ακόμη ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί απάντησε επί της ουσίας αυτό το θέμα το οποίο φαίνεται ότι φτιάχνει μια ένταση, η Τουρκία δηλαδή φτιάχνει μια ένταση με την Ελλάδα. Παρακαλώ.
1: Να μιλήσω λοιπόν για την Τουρκία. Θα ήθελα να επισημάνω ότι ειδικό σε ό,τι αφορά τα δημοσιεύματα τα οποία έχουν κυκλοφορήσει σχετικά με την επικείμενη νομοθεσία εκ μέρους της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Εγώ, ξέρετε, και εκ πεπιθήσεως δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος καθίσταμαι συνομιλητής σε διαρροές. Και γι' αυτό το λόγο η τοποθέτησή μου θα είναι όσο το δυνατόν πιο συνεπής προς την σκέψη αυτή.
0: Ναι.
1: Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
2: Μάλιστα. Από αυτό που κατάλαβα πάντως από την συζήτησή μου με την κυρία Σπανού είναι ότι τίθεται τώρα επιτακτικός από τον κύριο Βενιζέλο που διαπιστώνει προβλήματα διακυβερνησιμότητας, όχι με την έννοια της ότι δεν έχουμε κυβέρνηση ή ότι δεν κυβερνά τη χώρα, αλλά ότι υπάρχουν προβλήματα διακυβερνησιμότητας, εννοεί ότι ο Πρωθυπουργός είναι απομονωμένος και δεν επικοινωνεί με κανέναν άλλο πολιτικό αρχηγό. Από ό,τι καταλαβαίνω, ετέθη επιτακτικός το ζήτημα συγκλήσεως πολιτικών συμβουλίου, πολιτικών αρχηγών να συζητήσουμε τι πρέπει να κάνουμε σήμερα με την Τουρκία, χωρίς να ξέρουμε ακόμη τι θα κάνει η Τουρκία. Βέβαια, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά προσωπικώς το εντάσσω σε ένα ακόμη κύκλο πώς θα ρίξουμε το Μητσοτάκι. Να σας πω την αλήθεια, αυτή είναι στο τέλος η εκτίμησή μου. Τώρα, πάνω σε αυτό βλέπω ότι συμφωνούμε πάρα πολύ, αλλά σταματώ εδώ για να δώσω το λόγο στον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι διδάκτορ νομικής, διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Καλημέρα σας, αγαπητέ Ιωάννη.
3: Καλημέρα, φίλε Άρη.
2: Τι γίνεται τώρα, κύριε αγαπητέ Γιάννη, σε τι φάση βρισκόμαστε? Είμαστε σε μια φάση κόκκινου με την Τουρκία?
3: Είμαστε σε μια φάση αναμονής.
2: Ναι.
3: Περιμένουμε, γιατί πολύ σωστά το ανέφερες και εγώ ως νομικός θα συμπράξω, με αυτό συμφωνήσω, ότι πρέπει να δούμε πρώτα ποιο θα είναι το νομοσχέδιο, τι θα ψηφιστεί στην τουρκική εθνοσυνέλευση, για να μπορούμε μετά να σταθμίσουμε τις αντιδράσεις μας. Επί δημοσιογραφικών πληροφοριών πολιτική δεν γίνεται.
2: Ναι, να τρέξουμε στα διεθνή φόρα από τώρα, να πιάσουμε την κυρία Γκυλφόιλ, να πιάσει τον κύριο τον πρόεδρο Τραμπ, να πάμε στην Ευρώπη, να πάμε από εδώ, να πάμε στον Νετανιάχου, να αποτρέψουμε τους Τούρκους να το ψηφίσουν αυτό. Πάει, γίνεται?
3: Όχι.
2: Παίζει.
3: Αυτή τη στιγμή. Αυτό θα ήταν μια.
2: Αναφέρομαι στον διδάκτορα διεθνών σχέσεων τώρα, αν γίνονται αυτά τα πράγματα.
3: Λοιπόν, πρέπει να έχουμε ως κράτος.
2: Δηλαδή, εν κατακλείδη, για να στριμώξουμε το Μητσοτάκη να συναντηθεί με τον Γερουλάνο, τον Δούκα, τον Νίκο Ανδουλάκη, τον Φάμελο, τον Τζίπρα, την Καριστιανού, τον επιστολογράφο του Ιησού, να κάνουμε σύγκληση δηλαδή.
3: Λοιπόν,
2: να κυβερνήσουν όλοι μαζί. Συγγνώμη, δεν σε έχω αφήσει.
3: Όχι, δεν πειράζει. Κάθε σοβαρό κράτος μιλάει με πράξεις. Εάν γίνει αυτό το σενάριο το οποίο πολύ ωραία ανέφερες και η Τουρκία καταθέσει ένα άλλο νομοσχέδιο, δεν θα γίνουμε εμείς περίγελος διεθνώς? Αν είναι νομοσχέδιο το οποίο δεν περιλαμβάνει αυτά που εμείς έχουμε σπεύσει να καταγγείλουμε, τι θα πούνε οι ξένοι? Ποιος είναι αυτός που δυναμητίζει το καλό κλίμα? Ποιος είναι αυτός που θα εκτεθεί? Προφανώς η Ελλάδα. Άρα κάθε σοβαρό κράτος περιμένει να δει τι θα πράξει η άλλη πλευρά. Έχει έτοιμα τα εναλλακτικά σενάρια. Ξέρουμε πάρα πολύ.
2: Τώρα αρχίζει το καβούρδισμα σε αυτό το τηλέφωνο, το ρημάδο τηλέφωνο. Μπορούμε να. Όχι,
3: εγώ,
2: σε αντική. Εσύ το ξέρω, σε μια χαρά. Εμείς δεν σε ακούμε μια χαρά. Μήπως, αυτό είναι το πρόβλημα.
3: Τώρα, μήπως που έβγαλα το hands-free.
2: Μπράβο, μπράβο.
3: Είναι καλύτερα.
2: Μπράβο.
3: Αυτή ήταν η αιτία.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Γεραπετρίτης χθες, καμία μονομερής ενέργεια με εθνική νομοθεσία.

0: δεν έχει σημασία από πλευράς διεθνούς δικαίου.
1: Ναι.
0: Καμία.
1: Ναι.
0: Επομένως, θα πρέπει με νυφαλιότητα, με ψυχραιμία, όπως αντιδράσαμε ως τώρα όλες τις φορές, και να θυμίσω ότι η Τουρκία έκανε το λάθος.
1: Ξαναρχίζει το καβούρδισμα.
0: Ναι. Μα εγώ είμαι ακίνητος πάντως.
1: Εσύ είσαι ακίνητος, ναι.
0: Άρα δεν ξέρω τι.
1: Θα κάνουμε την εξής. Θα κάνω διάλειμμα για τις διαφημίσεις έτσι κι αλλιώς και θα προσπαθήσει ο κύριος Γιαννίδης ξανά να έχουμε μια γραμμή κανονική.
0: Τηλεφωνική,
1: ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε και ένα μικρό αφιέρωμα σήμερα στην επέτειο.
0: Βεβαίως, σήμερα μνήμη της γενοκτονίας, βέβαια.
1: Γενοκτονίας των ποντίων, εννοείται.
0: Ναι,
1: λοιπόν, όλα αυτά θα συμβούν σε λίγο. Κάνω διάλειμμα εδώ και πρώτου διαλύματος. Θέλεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική να δεν έχει περάσει ακόμα από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Μαθαίνεις περισσότερα στο COSMOTE.gr. Η Εθνική Τράπεζα. Μπορεί να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια και να φανταστείς τη ζωή σου εκεί. Αλλά όταν τελικά το βρεις, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σου, προσφέροντάς σου και προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης, για να μην χάσεις καμία ευκαιρία. Και όλα αυτά με τη διαρκή υποστήριξη προσωπικού συμβούλου, γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. nbg.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω?
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε?
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
4: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πάμε!
10: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
12: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove!
13: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα. Να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας.

0: Όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών, στη Βασιλίση Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη και στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδους Κυλίτσι. Από...
0: Στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
1: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Συνεχίζονται οι μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού.

0: Στη Βουλή, στην κάθοδο της Κηφισίας προς τη Φιλοθέη και στον άξονα Κόνωνος Ομηρίδου Σκυλίτση από το λιμάνι του Πειραιά προς τη Γρηγορίου Λαμπράκη λόγω έργων. Την ακύρωση της προγραμματισμένης για σήμερα επίθεσής του στο Ιράν ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής. Σημείωσε πάντως ότι αν οι συνομιλίες αποτύχουν, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες για επίθεση. Την ίδια ώρα προειδοποίησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους να μην επαναλάβουν στρατηγικά λάθη σχετικά με το Ιράν, απίφθινε Ιρανός αξιωματούχος, τόνισε ότι σε διαφορετική περίπτωση το Ιράν θα αποκόψει το χέρι οποιοδήποτε επιτιθέμενου στο πεδίο της μάχης. Για αλλά κάρτα ανάγνωση έκανε λόγο μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, απορρίπτοντας τις αναφορές περί υποχωρητικότητας σχετικά με την απόφαση για επιστροφή των συστοιχειών Patriot από το Διδημότυχο και την Κάρπαθο. Δεν έχει καθόλου να κάνει με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία, τόνισε. Η δημόσια τοποθέτηση Πολάκη ήταν προσβλητική και αήθης και δεν είχε κανένα στοιχείο αλήθειας, ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξή του. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Σωκράτης Φάμελος επανέλαβε την ανάγκη να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα. Τουλάχιστον 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 4 τραυματίστηκαν σε επίθεση με πυροβόλο όπλο στην Νότια Ισπανία. Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη. Στην Τούμπα Θεσσαλονίκη συνελήφθη 63χρονος αλλοδαπός, ο οποίος οδηγούσε μοτοσικλέτα κινούμενος αντίθετα στο οδόστρωμα και χωρίς να διαθέτει άδεια οδήγησης. Σε βάρος του εκκρεμούσαν 8 καταδικαστικές αποφάσεις. Στην κατοχή του βρέθηκε αναδιπλούμενος σουγιάς. Και ο καιρός, νεφώσεις και το απόγευμα τοπικές βροχές συμπόρες στην Αττική, μέχρι 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
1: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολύ σας έχει φουντώσει αυτή η ιστορία. Πω, πραγματικά δεν έχω χρόνο, είναι τόσο πολλά τα μηνύματά σας, θέλω να με πιστέψετε. Δεν είναι πολύ περιορισμένος ο χρόνος εκπομπής. Έχουμε άλλα 10 λεπτά διαφήμιση τώρα σε αυτό το ημίωρο. Έχω πει ότι έχω υποσχεθεί να κάνω και ένα μικρό αφιέρωμα στην γενοκτονία και λυπάμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να διαβάσω ένα-ένα τα μηνύματά σας. Έχω και μήνυμα του τύπου, μειοψηφικό εντελώς βέβαια, ότι ποιος είμαι εγώ που μπορώ να τα βάλω με το εκτόπισμα του Ευάγγελου και ότι τον υποτιμώ και τα λοιπά, ο Χρήστος. Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να απαντώ στους πολιτικούς. Εγώ εκτιμώ τον Ευάγγελο Βενιζέλο, το έχω δηλώσει πολλές φορές, αλλά όταν νομίζω ότι αδικεί τον εαυτό του θα το πω, διότι είναι σε έναν εκνευρισμό και αδικεί τον εαυτό του. Γιατί είναι σε εκνευρισμό, το τελειώνουμε να το ξαναπώ άλλη μια φορά. Διότι έγραψε ο Γιώργος Παπαχρήστος τον περασμένο Ιανουάριο, θα σας το έχω το απόσπασμα αύριο, στην στήλη του, το είχα διαβάσει μάλιστα τότε, ότι σε μια συνάντηση που έγινε σε σπίτι κορυφαίου οικονομικού επιχειρηματία με τον κύριο Πρωθυπουργό, ο κύριος Βενιζέλος κατά την δική του άποψη έλαβε τη διαβεβαίωση ότι θα είναι υποψήφιος της Νέας Δημοκρατίας ή την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αυτό δεν επιβεβαιώθηκε στη συνέχεια. Αυτή ήταν η εκτίμηση που επεκόμισε κατά την άποψή μου ο κύριος Βενιζέλος. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω κάνει ρεπορτάζ, έτσι. Δεν ξέρω πώς ακριβώς διατυπώθηκε από τον Πρωθυπουργό. Μπορεί να έσφαλε ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να το αποκλείσω. Δεν το ξέρω. Αλλά γεγονός είναι ότι κινεί κάτι τον κύριο Βενιζέλου και που του προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, πάντως εγώ αυτό καταλαβαίνω. Λοιπόν, και ο κύριος Βενιζέλος, λυπάμαι πολύ, που στεναχωριέμαι πολύ, που έχει συνταχθεί με εκείνο το κομμάτι που λέμε το καπνεργοστασίου, δηλαδή μόνο εκείνους παράγοντες οι οποίοι που μπαίνουν μέσα Ρωσίες, διάφορα όλα τα σκηνικά που λένε πότε πώς θα ρίξουμε τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα μεταξύ μας. Πάμε ξανά στον κύριο Γιάννη Παπαφλωράτο. Λοιπόν, αγαπητέ Γιάννη, συνεχίζουμε. Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Ελπίζω ότι ακούγομαι. Ναι. Έλεγα λοιπόν ότι η ελληνική κυβέρνηση έδειξε πολύ καλά αντανακλαστικά δύο φορές. Μάλλον τρεις. Η πρώτη είναι στον Εύρο το 2020, νομίζω είναι πανθομολογούμενο. Η δεύτερη ήταν όταν

0: Τουρκία λόγω της εσφαλμένης απόφασής της να πάρει τους S-400 από τη Ρωσία, έχασε τη δυνατότητα να συνεχίσει να είναι, γιατί ήταν ήδη στο πάγωμα των F-35 και έφτασε να μπει η Ελλάδα, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να μιλάμε για μια αλλαγή στο στάτους στο Αιγαίο. Και η τρίτη ήταν όταν η Τουρκία και πάλι εξαιτίας της Ρωσίας αρνήθηκε να γίνει η Ανατολική Θράκη ενεργειακός κόμβος, και πάλι η Ελλάδα έσπευσε και έχουμε τον κάθετο διάδρομο που το θέλουν διακαώς οι Αμερικανοί, μέσω του οποίου θα διοικητεύεται υγροποιημένο αέριο σε ένα μεγάλο
1: κλίμα. Θα βάλουμε και, και το τέταρτο λόγο που περίμενα να το πεις, ότι ακριβώς γιατί οι επιλογές του Προέδρου Ερντογάν εναντίον του Ισραήλ και αυτή η στρατηγική σχέση που οικοδόμησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είναι έξω από αυτήν την λογική του λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αυτό που ονομάζεται πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, δηλαδή να είσαι ένας, πώς λέμε, κάτι, βλέπω κάτι παράγοντες που κυκλοφορούν στο κολονάκι, οι οποίοι είναι αυτό, κάτι πλατσικολόγοι που πάνε μια από εδώ και μια από εκεί. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός επέλεξε στεναρή στάση στον πόλεμο, στην επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία και στην ιστορία του Ισραήλ. Αυτό όλο προκαλεί εκνευρισμό στον κύριο Ερντογάν. Δεν προκαλεί. Έχει εγκλωβιστεί ο πρόεδρος της Τουρκίας.
0: Βεβαίως.
1: Και ο εγκλωβισμός του εσωτερικός προκαλεί αντίδραση τώρα. Το καταλαβαίνουμε αυτό.
0: Ναι. Είναι πρόβειλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές οι πληροφορίες οι οποίες διαρρέουν από την πλευρά της Τουρκίας. Αλλά επί πληροφοριών δεν μπορείς να κάνεις εξωτερική πολιτική. Εμείς μιλάμε με έργα, με πράξη, και αυτό πρέπει να συνεχίσει να γίνεται. Και χθες είδαμε το Κισεά, γιατί ακούω πάρα πολλά από
1: αυτό
0: το
1: θέλω να, τώρα, αυτό εκεί θέλω να σε πάω. Αυτό το ότι εμείς αποσύρουμε τους Πάτριοτ είναι γιατί θέλουμε να υποχωρήσουμε για να καλμάρει η Τουρκία.
0: Λοιπόν, αυτές είναι συζητήσεις καφενείου. Αυτές οι συζητήσεις που μπορούμε να κάνουμε όταν πίνουμε τον καφέ μας και να χαριολογούμε.
1: Έχω την εντύπωση όμως ότι κάνουμε και πολιτική με το καφενείο. Εμένα το καφενείο μου αρέσει, αλλά δεν είναι για πολιτική το καφενείο. Είναι για να κάνουμε, για να λέμε παρόλες στο καφενείο.
0: Λοιπόν, υπήρξε μια επιχειρησιακή απόφαση. Όπως αρχικώς υπήρχε η απόφαση να πάει η συστοιχία αυτή Patriot, που θα φύγουν οι Patriot και θα πάει ζεύγος πολεμικών αεροπλάνων, θα ανακοινωθεί ο τύπος ο Σονούπο. Επίσης, πάνω στον Εύρο, στο Δημότικο, και εκεί επιχειρησιακοί λόγοι, έπρεπε να καλυφθεί η Βουλγαρία, τώρα πλέον αυτοί οι λόγοι δεν συντρέχουν, και στην Κύπρο, που έφυγε ο Κίμων και έχει πάει η Έλλη, τα αεροπλάνα τα οποία είναι κάτω, όταν χρειάζεται να αντικατασταθούν, θα πάνε άλλα αεροπλάνα. Μάλιστα, στην Κάρπαθο θα είναι Μιράζ 2005. Κάθετος 5. Αυτός είναι ο τύπος που θα πάει, ένα ζεύγος αεροσκαφών πολεμικών που θα σταθμεύει στην Κάρπαθο. Αυτά για να σταματήσει αυτή η σπέκουλα που ακούω από το πρωί. Με έχουν πάρει και από την Κύπρο, τι γίνεται κτλ. Απολύτως τίποτα. Τότε λήφθη μία απόφαση, το Κισεά πήρε μία άλλη απόφαση. Ούτε κατευνασμός, ούτε κάτι άλλο. Γιατί βγαίνουν πολλοί και στα τηλεοράσεις και λένε διάφορα. Για να το κλείσουμε αυτό το θέμα οριστικά. Και βεβαίως πολύ σωστά τόνισες το θέμα του ο καθένας πληρώνει τις επιλογές του. Ο κύριος Ερντογάν πληρώνει το δέσιμο με τη Ρωσία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, για να δούμε λίγο και στη σημερινή ημέρα, ότι η ρωσική πρεσβεία στην Άγκυρα το 2022 εξέδωσε μια ανακοίνωση 5 σειρές. Επειδή λοιπόν είναι πολύ σύντομη, θα τη διαβάσω στους ακροατές, θα τη θυμίσω μάλλον. Τι είπε λοιπόν η ρωσική πρεσβεία? Τιμούμε με σεβασμό τον μεγάλο ηγέτη Μουσταφά και Μάλα τα Τούρκ και τους συμπολεμιστές του για την 103η επέτειο από την έναρξη του πολέμου της ανεξαρτησίας, έτσι αποκαλούν οι Τούρκοι την εξαρτησία εκστρατεία, στον οποίο η Σοβιετική Ρωσία στάθηκε στο πλευρό της Τουρκίας.
1: Ναι.
0: 5 σειρές. Λοιπόν, νομίζω ότι...
1: Μισό λεπτό, πριν πας το νομίζω, μια ηχητική υπενθύμηση να τιμήσουμε τη μνήμη των ανθρώπων οι οποίοι σφαγιάστηκαν και εξοντώθηκαν σε αυτήν την πράξη γενοκτονίας του εθνικού κράτους της Τουρκίας εναντίον των ποντίων. Εμείς επιλέγουμε ως συμβολική ημέρα την σημερινή 19η Μαΐου, διότι έγινε η απόβαση στη Σαμσούντα. Το παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι θα ακούσουμε τώρα από τον δίσκο «Τα Ιδόνια του Πόντου».

Το Τσάμπασιν είναι ένας ορεινός οικισμός σε υψόμετρο 1850 μέτρα που αποτελούσε καλοκαιρινό θέρετρο αστών κατοίκων των Κωτιόρων, σημερινό Όρδου, στον Εύξηνο Πόντο, από την πόλη των Κωτιόρων απέχει 61 χιλιόμετρα.

0: περιοχή λοιπόν στο Τσάμπασιν διατηρούσαν και στάνες αρκετή βοσκή των χωριών της περιοχής, καθώς και τα παρχάρια της ήταν από τα πλέον ξακουστά. Στον ελλαδικό χώρο το Τσάμπασι έγινε γνωστό μέσα από ένα παραδοσιακό ποντιακό τραγούδι που γράφτηκε για την καταστροφική φωτιά του Σεπτεμβρίου 1913, όπως ακούμε τώρα. Εικάζεται, όπως διαβάζω, η πυρκαγιά να ξεκίνησε τυχαίως, γρήγορα εξαπλώθηκε σε όλη την περιοχή με αποτέλεσμα να καούν σπίτια και καλύβες και να κατασταθεί ολοκληρωτικά ο οικισμός. Επιστρέφω στον Ιωάννη Παπαφλωράτο. Ο κύριος Παπαφλωράτος είναι δάκτορ νομικής και διεθνών σχέσεων και καθηγητής στις ανώτατες παραγωγικές σχολές των ενόπλων δυνάμεων. Λοιπόν, γιατί επιλέγετε αυτή η μέρα, αγαπητέ Γιάννη?
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκαθαρίσουμε ότι είμαι διδάσκων. Σε αυτά είμαι διδάκτορ ιστορίας, ναι, και διεθνών σχέσεων του ΕΚΠΑΤ, που είναι στην Αθήνα. Ναι. Για να είμαστε ακριβείς.
0: Όταν λοιπόν, τα κάνω σαλάτα, ναι.
1: Δεν πειράζει. Λοιπόν, γιατί? Διότι σαν σήμερα ο Μουσταφά Κεμάλ, μαζί με λίγους στενούς συνεργάτες του, αποβοβάστηκε στη Σαμσούντα 6 ή 19 με το καινούργιο, με το παλαιό ημερολόγιο, με το νέο ημερολόγιο, Μαΐου του 1919, και ξεκίνησε να οργανώνει τις διάσπαρτες αντακτικές ομάδες. Και
0: αυτό που ονομάζουν οι Τούρκοι εθνικοπεριφερειακό αγώνα.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι ένας όμως ελληνοτουρκικός πόλεμος, ο οποίος καταλήγει, εμείς τον λέμε καταστροφή της Μικράς Ασίας, αλλά είναι ένας ελληνοτουρκικός πόλεμος, έτσι. 1922.
1: Ακριβώς. Ναι. Η γενοκτονία είχε ξεκινήσει πριν αυτή την μετάβαση του Κεμάλ, αλλά και πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ξεκίνησε το 1914, λίγους μήνες πριν ξεκινήσει ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Αυτή είναι η πρώτη φάση. Με την έλευση του Κεμάλ έχουμε τη δεύτερη και πιο αιματηρή.
0: Είναι ακόμη στα τελειώματά της η Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε.
1: Είναι στα τελειώματά της, ναι, αλλά με όλα τα αυτά έχουν η νεότουρκη θέση ως στόχο την πλήρη τουρκοποίηση.
0: Άρα εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία των Μιλετιών, ας πούμε, των Μιλέτ.
1: Καταργείται πλέον σταδιακά ο θεσμός του Μιλέτ, που σημαίνει γένος. Μιλέτ, Ρουμ, είμαστε εμείς οι Ρωμιοί και της πόλης, αλλά και οι υπόλοιποι Ρωμιοί της Αυτοκρατορίας. Μιλέτ Μπασί ήταν ο Πατριάρχης, ο επικεφαλής.
0: Κεφαλή δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Αυτά καταργούνται και πλέον όλοι ήταν παιδιά του Πατισάχ, του Πατερούλη που ήταν ο Σουλτάνος.
0: Ναι. Αυτό όμως πια καταργείται, εθνικοποιείται η Οθωμανική Αυτοκρατορία που θα διαλυθεί και αργότερα αυτό γίνεται πολιτική της Τουρκίας, η ομογενειοποίηση και άρα ο εκτοπισμός των μειονοτήτων.
1: Όχι μόνο ο εκτοπισμός ήταν
0: και
1: το
0: εξόντωση.
1: Εν συνεχεία αυτό έγινε η εξόντωση. Ναι. Ο αριθμός, άκουσα χθες και τον εκπρόσωπο της κυβέρνησης του Γιουγκοδένδια στην Παλαιά Βουλή, που είπε ότι το 353.000 αριθμός θυμάτων ακόμα δεν είμαστε βέβαιοι, είναι μάλλον πολύ μεγαλύτερος, διότι δεν έχουμε υπολογίσει πολλά θύματα της πρώτης φάσης, που ήταν τότε πόλεμος και πολύ δύσκολο να διακριβώσεις τι γινόταν σε μια εμπόλεμη χώρα. Ξέρουμε περισσότερο τη δεύτερη φάση, που είναι φοβερή, που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω
0: κάστρος,
1: εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, νηστικούς βεβαίως, και πάρα πολλούς άλλους από πολλά εγκλήματα, όπως μεταβρέφει στην Γερασούντα που τα κατέβασαν κάτω στην προκυμαία και τα εξφενώνιζαν με τα κεφαλάκια τους στα βράχια για να διαλύονται. Είναι τρομερές μαρτυρίες, εγώ δεν ήθελα να τις βάλω όλες

0: στο δικό μου βιβλίο, διάβασα και σε πολλές άλλες πηγές, υπάρχουν και ξένες πηγές και γίνεται τώρα μια μεγάλη προσπάθεια και πρέπει να το λέμε ότι άργησε πολύ αυτό να αναγνωριστεί στην Ελλάδα. Γιατί δεν θέλανε, δεν μπορούσαν να μιλήσουν οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς. Είμαι και εγώ μάρτυρας, γιατί που έχουμε τέτοια οικογένεια, δεν θέλανε να μιλήσουν. Ήταν ένα τραύμα στο συλλογικό υποσυνείδητο, η γενοκτονία, η καταστροφή της Μύρνης. Δεν μπορούσαν να τα πούνε. Άργησε το ελληνικό κράτος το 1994. Πήρε αυτή την πρωτοβουλία, ομόφωνε βουλή, ήταν τότε κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου. Σήμερα, για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην Ολομέλεια, στο Στρασβούργο, η γενοκτονία συζητείται κατόπιν πρωτοβουλία της Ελίζας Βόζεμπερκ, της Ευρωβουλευτού, της επικεφαλής ομάδος της Νέας Δημοκρατίας, και με ομόφωνη στήριξη όλων των Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών, μια πολύ σημαντική κίνηση που έρχεται σε συνέχεια μια πρωτοβουλία που είχε αναλάβει η Ένωση Ποντίων Γλυφάδας με έναν πάρα πολύ δραστήριο πρόεδρο, τον Κυριάκο Τιλγερίδη. Πήγαμε 2 Δεκεμβρίου του 2024 στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ξεκινήσαμε να ενημερώνουμε τον κόσμο, κάναμε και μια παρουσίαση του βιβλίου μου και μας υπεσχέθηκαν ότι θα μοιράσουν την αγγλική έκδοση σε όλους τους ευρωβουλευτές για να μάθουν. Με ποιο σκοπό? Να πετύχουμε ένα ψήφισμα. Ένα ψήφισμα που πρέπει να βγάλει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να υπάρχει ένα, αν μη τι άλλο, μια ηθική ικανοποίηση για αυτό το απετρόπαιο έγκλημα το οποίο συνέβη πριν από έναν αιώνα. Και γι' αυτό τιμούμε την ημέρα μνήμης σήμερα. Και γίνονται εκδηλώσεις όπου υπάρχουν πόντι, όχι μόνο εντός της Ελλάδος αλλά και εκτός Ελλάδος, στη Γερμανία, στην Αυστραλία, είδα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στη Λεμεσό, ότι έγινε εκδήλωση. Πρέπει να θυμόμαστε, γιατί φίλε Άρη, λαός που ξεχνά την ιστορία του είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αυτός ο πλούτος που ήταν οι κοσμοπολίτες.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Οι κοσμοπολίτες.
1: Δεν ζούμε με το παρελθόν, αλλά δεν ξεχνούμε το παρελθόν.
0: Ακριβώς. Ναι. Ήταν πλούτος αυτός και που ήρθαν στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι πόντοι, οι μικρασιάδες, οι κοσμοπολίτες. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Αναγέννησαν την Ελλάδα. Όλα αυτά τα εκατομμύρια ανθρώπων που ήρθαν πραγματικά.
0: Και γι' αυτό ακριβώς το τιμούμε και γι' αυτό λέμε ποτέ ξανά. Πρέπει να θυμόμαστε, η Ελλάδα έχει ένα πλεονέκτημα.
1: Μεταξύ μας έγινε και η Μακεδονία ελληνική.
0: Ακριβώς. Ομογενοποιήθηκε πλήρως εθνικά η Μακεδονία. Εμείς δεν εργαλειοποιούμε την ιστορία. Βλέπετε πώς τι ακριβώς κάνει η άλλη πλευρά. Εμείς θυμόμαστε και τιμούμε αυτούς τους ανθρώπους. Τιμούμε τη μνήμη τους και αυτό έτσι πρέπει να γίνεται. Αλίμονο ενεργαλειοποιούμε την ιστορία.
1: Κάποιο διάλειμμα εδώ. Είχα ζητήσει. Σε καλημερίζω, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Γιάννη.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Έχω αναγγείλει από νωρίς το πρωί ότι θα ήταν μαζί μας και ο Δήμαρχος Ελληνικού, ο κύριος Γιάννης Κωνσταντάτος. Δεν απαντάω όμως στις τηλεφωνικές κλήσεις του Δημήτρη Γιαννίδη. Εγώ κάνω διάλειμμα σε αυτό το σημείο για να μην φύγουμε από το χρόνο μας. Λοιπόν. Μπορεί να χρειαστείς χρόνο για να βρεις το σπίτι των ονείρων σου, να επισκεφτείς πολλά διαφορετικά, να συγκρίνεις, να σκεφτείς κάθε λεπτομέρεια. Στην Εθνική Τράπεζα όμως ο προσωπικός σου σύμβουλος σε στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί ο προσωπικός σύμβουλος για κάθε απορία, αλλά και για να σου δώσει προέγγιση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Γιατί έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η τράπεζα το στεγαστικό τη σήμερα ημέρα, που θα λέγαμε. Απλά και ανθρώπινα. mbg.gr. Αυτά από την Εθνική. Πάμε τώρα στην Κοσμοτέ. Κοσμοτέ, λοιπόν. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει, κανένα πρόβλημα. Διότι με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου και αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο έως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. COSMOTE.gr.
2: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα

0: Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
1: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
0: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
2: Τάκης και Μπούμπις.
0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
3: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
9: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Ο Δήμαρχος Αργυρούπολης Ελληνικού Γιάννης Κωνσταντάτος δυστυχώς δεν απάντησε στα τηλεφωνήματά μας. Κλείνω με 4 βιβλία, κυρίες και κύριοι. Αλέξη Ηρακλήδη, το πρώτο βιβλίο. Ο κύριος Ηρακλήδης, ομότιμος καθηγητής διεθνών σχέσεων, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Σιδέρης. Το βιβλίο του με τίτλο «Ρατσισμός και αντισημιτισμός». Άνω κάτω τελεία. Οι ρίζες της τελικής λύσης, το τελική λύση σε εισαγωγικά. Η Μαρίνα Ρίγου είναι δημοσιογράφος, καθηγήτρια δημοσιογραφίας, πολιτικής και νέων μέσων στο τμήμα επικοινωνίας και μέσων μαζικής ενημέρωσης Πανεπιστημίου Αθηνών. Πολυγραφότατη, από τις εκδόσεις Σιδέρης κυκλοφορεί το βιβλίο της με τον τίτλο «Αλγοριθμική ηγεμονία, άνω κάτω τελεία, τεχνητή νοημοσύνη, social media και δημοκρατία». Και δύο βιβλία τα οποία, κυρίες και κύριοι, απευθύνονται σε μικρότερες ηλικίες, εξαιρετικά βιβλία για να αγαπήσουν ικανά, να τα δωρήσετε στα παιδιά σας για να τους κάνετε να αγαπήσουν την ανάγνωση. Ζήνων Ζαμπαγκίδης, Βασιλική Μαρκάκη, «Η Μυρτό και η Σμύρνη των Θαυμάτων», σε εικονογράφηση της Άννας Τζόρτζη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, εξαιρετικό βιβλίο για την Σμύρνη. Και οι ίδιοι συγγραφείς, η Βασιλική Μαρκάκη και ο Ζήνωνας Ζαμπακίδης, έγραψαν ένα ακόμη εξαιρετικό βιβλίο, το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Παπαδόπουλος, σε εικονογράφηση της Ρένιας Μεταλλινού, με τον τίτλο «Γυναίκες αρχαίες και βυζαντινές που άγγιξαν και ξεπέρασαν τον μύθο». Πολύ ωραία γνώση σε αυτό το εξαιρετικό βιβλίο, κυρίες και κύριοι, που απευθύνεται σε μικρότερες ηλικίες. Δεν προσδιορίζω ποιες, εσείς θα κρίνετε αν τα παιδιά σας είναι κατάλληλα στο να

0: απορροφήσουν αυτή τη γνώση. Καλή σας ημέρα.
1: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
2: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
3: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
2: Με NoForce.
3: Και Προσταζάν.
2: Από τη Vogel.
4: Vogel, υγιέινα και φυσικά.
3: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
5: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
6: Αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος.
9: Regency, το αληθινό καζίνο.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
11: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
10: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
11: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
12: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος.
13: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
14: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
15: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
16: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
17: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
16: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες.

0: ανάγκες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την Ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες.
2: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
10: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς

0: Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στο Butter and Fly
3: το βούτυρο λιώνει αργά
2: και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά,
3: χωρίς χημικά και σκόνες.
2: Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
4: Εφημερίδα Νέα Εγνατία, η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160, Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
6: Αλφα 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.
2: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 19 Μαΐου σήμερα, ημέρα Τρίτη, η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού. Όσο η ζώσα μνήμη παραμένει ζώσα και ενεργή, τόσο υπάρχει ελπίδα. Οι 353.000 ψυχές που χάθηκαν τόσο βία και τόσο βάναυσα να δικαιωθούν. Παντού στη όλη την ελληνική επικράτεια, εκδηλώσεις μνήμης και τιμής και μηνύματα τα οποία βεβαίως έχουν τη δική τους σημειολογία, το δικό τους συμβολισμό. Τι ακούτε, φίλες και φίλοι? Αλφα Ράδιο ακούτε από τους 88 και 6, ενημέρωση το μεσημέρι. Σας είπα από χθες.

χθες δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε το 16ο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, τα μηνύματα και τα συμπεράσματα τα οποία μπορεί να εξάγει κανείς από τις ομιλίες των πρωτοκλασάτων, των επωνομαζόμενων και δελφίνων για την διαδοχή, αλλά και από τις ομιλίες του ίδιου του Πρωθυπουργού. Με τον Μανώλη Κοτάκη θα κάνουμε μια αποδελτίωση αυτού του συνεδρίου σε ό,τι αφορά τα μηνύματα και τα συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε. Η κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ σε εσωτερική περιδίνηση μετά την διαγραφή Πολάκη, μετά την ανακοίνωση στην ουσία, την προαναγγελία με το βιντεάκι του Αλέξη Τσίπρα ότι 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα, μετά τις διαστάσεις απόψεων που εκφράζονται στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι και πρόταση για την αναστολή λειτουργίας από τον κύριο Χατζησοκράτη κατατέθηκε, ενώ πολλοί είναι εκείνοι που επιμένουν, όπως και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει με ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο στις ερχόμενες εθνικές εκλογές. Όπερ σημαίνει τι, θα ρωτήσω εγώ. Θα πάρουμε την άποψη του Κώστα Μορφίδη, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και αν είναι όριμες οι συνθήκες με το που θα ανακοινώσει τσουπ το κόμμα του ο Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον να προσχωρήσει, να το πω, να ενώσει τις δυνάμεις του, να το πω. Θα δούμε πώς θα το πει ο ίδιος και τι αφουγκράζεται ο ίδιος από τα όργανα του κόμματος. Ο Βασίλης Ιωάννου θα μας δώσει τα πρωινά του ρεπορτάζ και σήμερα, ναι, πιστεύω πως θα έχουμε τον χρόνο να ακούσουμε και τα σχόλια του Θοδωρή Σαλτήρη. Εσείς μας καλείτε στο 251-0220-120, 838-120. Ένα ονοματάκι το θέλουμε για τη δική σας αξιοπιστία, για την αξιοπιστία της είδησης που μεταφέρουμε, για τη δική μας προστασία επίσης.

0: Ήθελα να το πω από χθες, φίλες και φίλοι, αλλά τώρα βρίσκω μια θαυμάσια ευκαιρία να το πω και να ακούσω και την αντίδραση του πρώτου μας καλεσμένου, Μανώλη Σκοτάκης, διευθυντής της εφημερίδας Εστία, καλός φίλος της εκπομπής και προσωπικός μου, ελπίζω και να ισχύει το ίδιο και για τον ίδιο. Μανώλη, καλό μεσημέρι.
1: Να μην ελπίζεις να είσαι βέβαια.
0: Είμαι βέβαια. Δεν μου λες, βρε Μανώλη, τι έχει μεγαλύτερη αξία? Ποιος θα σηκώσει ένα τηλέφωνο 3 η ώρα τα χαράματα, ή αν αυτός που το σηκώσει έχει προηγούμενα βάλει τις κόκκινες γραμμές ώστε να μην χρειαστεί να δεχθεί τηλεφωνήματα τέτοιου είδους χαράματα και χάσει την ησυχία του? Γιατί εδώ θα χάσουμε την μπάλα σε λίγο.
1: Σημασία έχει να μην κλέβεις συνθήματα των άλλων, αγαπητή μου Χρήση.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί αυτή η φράση ήταν σύνθημα της Χίλαρη Κλίντον στις εσωκομματικές εκλογές για το χρήσμα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών το 2008, όταν είχε αντίπαλο τον Μπάρακ Ομπάμα και μάλιστα έχασε από τον Ομπάμα. Και συγκεκριμένη αυτή η φράση ότι ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τη νύχτα, και η Χίλαρη την είχε κλέψει από τον Κίσιγκερ, ο οποίος είχε πει το περίφημο ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στην Ευρώπη άμα πάρουμε τη νύχτα και καλέσουμε για να χειριστούμε ένα ενδιαφέρον θέμα. Το μείζον λοιπόν είναι να μην έχεις δανεική σκέψη. Άμα έχεις πρωτότυπη σκέψη, ξέρεις τι να κάνεις τα υπόλοιπα. Άμα κλέβεις, όχι.
0: Ο κλέψας του κλέψαντος, μας λες εδώ, έχει ιστορία αυτό το σύνθημα.
1: Ναι, τώρα, εντάξει,
0: και μάλιστα,
1: δηλαδή,
0: Μανώλη, όταν ακούγεται σε μια εποχή που ο Ερντογάν νομοθετεί τη γαλάζια πατρίδα και περιτριγυρίζει από παντού το Αιγαίο, ακούγεται εξόχως προκλητικό, όταν δεν υπάρχει καν μια επίσημη απάντηση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Έτσι δεν είναι?
1: Προφανώς, αλλά για να ολοκληρώσουμε το ερώτημα που μου έθεσες πριν, έχει συμβεί τέτοιο τηλεφώνημα, το οποίο έχω αποκαλύψει, με κυβέρνηση συνεργασίας, όχι και έχει με αυτοδύναμη κυβέρνηση, Τσίπρα Καμένου. Τον κάλεσε στις 4 η ώρα τα χαράματα στο σπίτι του στην Κυψέλη

0: τον πρωθυπουργό, τον τότε πρωθυπουργό τότε, ο τότε υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Τζακ Λιού. Και του είπε, μετά από τα καμώματα του κυρίου Βαρουφάκη, ότι του μεταφέρω οδηγία του Προέδρου μου, ότι από εδώ και πέρα δεν θα ακούσει τον υπουργό σου επί των οικονομικών, θα ακούσει εμάς. Και τους άκουγε. Τους άκουσε μετά. Ναι. Αυτό το τηλεφώνημα έγινε σε πρωθυπουργό κυβέρνηση της συνεργασίας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, τώρα στην ουσία του ερωτήματος που μου έθεσες για τον Ερντογάν και τα λοιπά. Το, πρέπει να θυμόμαστε τι έγινε τα μέσα στις προηγούμενες μέρες για να καταλαβαίνουμε τις επόμενες. Δηλαδή, την Πέμπτη ήρθε στην Αθήνα καταρχάς ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, ο κ. Χριστοδουλίδης, και ευχαρίστησε από του βήματος της Βουλής, την κυβέρνηση, επειδή δεν ακολούθησε το δόγμα του Κίτε Μακράν και έστειλε φρεγάτα αεροπλάνα στην Κύπρο μέσα στον πόλεμο.
1: Ναι.
0: Το Σάββατο, ο κ. Χριστοδουλίδης πήγε στο συνέδριο και ο πρωθυπουργός υπερηφανεύτηκε και δικαίως τότε υπερηφανεύτηκε για το γεγονός ότι η Ελλάδα στάθηκε στο πλευρό της Κύπρου και αναφέρθηκε στην επικοινωνία που είχε ο ίδιος με τον κύριο Χριστοδουλίδη. Δηλαδή, Πέμπτη και Παρασκευή ήμασταν στο Μένο.
1: Ναι.
0: Και την Τρίτη ξαφνικά πώς πήγαμε στο Φεύγο.
1: Έλατε.
0: Λοιπόν, εδώ τα πράγματα ερμηνεύονται με τη λογική και όχι μόνο με τα συναισθήματα. Εγώ να σας πω ότι επειδή συνεκλεί χθες το Κησέα και πήρε μια απόφαση και για τους Πάτριοτ, το Δημότυχο, για την Κάρπαθο και για την Κύπρο. Να πω εγώ ότι η επιχειρησιακή λόγη που επικαλείται η κυβέρνηση είναι απολύτως σωστή. Δηλαδή ότι τελειώνει ο συνταγερμός, εν πάση περιπτώσει, με τον πόλεμο, άρα θα πρέπει να χαλαρώσουν τα πράγματα και να επιστρέψουν. Όμως, όταν ανακοινώνεις αυτή σου την απόφαση, την επομένη των προκλήσεων των Τούρκων, οι οποίοι κάνουν στρατιωτική άσκηση ανακατάληψη νήσου στο Αιγαίο, σου λένε θα νομοθετήσουμε τις γκρίζες ζώνες, σου λένε θα αμφισβητήσουμε την κυριαρχία των 152 νησιών, τι μήνυμα τους στέλνει. Δηλαδή αυτή η σωστή απόφαση μπορεί να ανακοινωθεί και την άλλη εβδομάδα.
1: Έτσι.
0: Δεν θα παθαίνανε τίποτα οι Πάτριοτ, δεν θα σκουριάζανε αν παραμένανε στην Κάρπαθο καμιά εβδομάδα ακόμα.
1: Πολύ σωστά.
0: Ευτυχώς, από μία άποψη, που η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει ένα ζεύγος μοιράζ στην Κάρπαθο και έτσι επικυρώνει, επιβεβαιώνει το γεγονός ότι δεν είναι μια αποστρατιωτικοποιημένη περιοχή, αλλά μια στρατιωτικοποιημένη και κάπως το έσωσε. Κάπως το έσωσε.
1: Έτσι. Συμφωνώ απόλυτα. Το timing είναι πάρα πολύ βασικό στο πώς εκλαμβάνει ο άλλος την κάθε σου απάντηση, την κάθε σου απόφαση. Πάμε τώρα στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τι κατάλαβες εσύ, Μανώλη Κοτάκη, από τις ομιλίες τόσο του Πρωθυπουργού όσο και των πρωτοκλασσάτων, των επωνομαζόμενων και δελφίνων για την διαδοχή? Τι κατάλαβες?
0: Καταρχάς, ο Πρωθυπουργός είπε ότι το συνέδριο παρακολούθησαν 3.000 συνέδροι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι προφανώς είχαν και δικαίωμα ψήφου για την Κεντρική Επιτροπή. Στην Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Επιτροπή ψήφισαν 1.660. Δηλαδή, αποχή από την ψηφοφορία 45%.
1: Όπερ σημαίνει τι?
0: Όταν έχει το σκληρό σου πυρήνα αποχή 45% για την ανάδειξη του κορυφαίου κομματικού οργάνου, όπερ τι να συμπεράνω εγώ?
1: Ότι δεν αποδέχεσαι υπάρχει... την ηγεσία. Αυτό εγώ συμπεράνω.
0: Όχι,
1: αυτό.
0: Όχι, το πάω πολύ μακριά. Ότι δεν υπάρχει ενθουσιασμός. Mm-hmm. Ότι δεν υπάρχει συσπήρωση. Δεν χρειάζεται δηλαδή να κάτσεις να παρακολουθείς τι είπε ο Πρωθυπουργός ή τι είπε ο κύριος Δέντιας ή τι είπαν οι υπόλοιποι υπουργοί. Διάβασε τα νούμερα μόνο και θα καταλάβεις.
1: Ναι. Ναι. Χωρίς ενθουσιασμό, χωρίς τη ζέση εκείνη που κάτω από άλλες συνθήκες θα την είχαν όλοι οι σύνεδροι, λες. Καταλαβαίνω.
0: Κοίταξε.
1: Αλλά όχι ότι ήταν άστοχο και αυτό που είπα εγώ, ότι δεν αποδέχεσαι κατά κάποιο τρόπο τις κινήσεις της ηγεσίας. Όταν απέχεις σε τέτοιο βαθμό, μπορεί να πάει κανείς και εκεί.
0: Όχι, δεν λέω ότι είναι άστοχο, αλλά δεν συμφωνώ κιόλας. Δηλαδή, δεν αμφισβητούνται έτσι οι ηγεσίες. Απλά. Είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή περίεργο μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Τα στελέχη είναι μια ζωή εκεί, τα οποία βρίσκονται στα συνέδρια. Έχουν δώσει τη ζωή τους, είναι και στα πέτρινα χτόνια. Αλλά καλούνται να υπερασπιστούν πράγματα τα οποία δεν τους ταιριάζουν. Το ξέρουν από μέσα τους. Ότι ούτε τους αρέσει να υπερασπίζονται τις υποκλοπές, ούτε τους αρέσει να υπερασπίζονται τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, έτσι ούτε τα λοιπά. Δεν γίνεται.

0: από την, να σηκώνονται στο βήμα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, υπουργοί, και να πουλάνε αντικομουνισμό, και την ίδια ώρα τα ίδια αυτά πρόσωπα να αποδέχονται τον κομμουνισμό των υποκλοπών τύπου Στάζι. Η Στάζι Τέρς ήταν η μυστική υπηρεσία της Ανατολικής Γερμανίας. Υπάρχει και το περίφημο έργο «Οι ζωές των άλλων». Δηλαδή αυτά που καταγγέλαμε στον κομμουνισμό, τώρα θα τα κάνει μια φιλελεύθερη κυβέρνηση, μια φιλελεύθερη δημοκρατία, και παρά τα αυτά να πουλάμε και αντικομμουνισμό για τους υπόλοιπους. Εδώ τα πράγματα δεν ταιριάζουν, δεν βγαίνει το. Όπως σήμερα το πρωί έβλεπα με αφορμή την υπόθεση του κόμματος Καρυφιανού, να πωλείται αντιπουτινισμός, αντιπούτιν.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της Ελλάδας είναι ο Πούτιν ή ο Ζελένσκι.
1: Έλατε.
0: Γιατί από όσο θυμάμαι, την προηγούμενη εβδομάδα παραλίγο να αιματοκυρίσει το Ιόνιο και να προκαλέσει μια τεράστια περιβαλλοντική καταστροφή ο Ζελένσκι.
1: Έτσι.
0: Όχι ο Πούτιν.
1: Έτσι, έτσι. Πώς σερβίρονται όλα αυτά, ε. Αλήθεια, για το κόμμα Καρυφιανού πώς το βλέπεις? Γιατί έχω την εντύπωση ότι η δυναμική που είχε αρχικά η κυρία Καρυφιανού εξανεμίστηκε. Αυτή η γυναίκα δεν πρέπει να πολύ μιλάει, κατά την άποψή μου, που πέφτει σε γκάφες, σε παγίδες ισχυρές.
0: Η γνώμη μου είναι ότι ο χρόνος θα δείξει, γιατί με άλλο τρόπο ερμηνεύουμε εμείς τα πολιτικά πρόσωπα και με άλλο τρόπο τα ερμηνεύει ο κόσμος. Δηλαδή, εμείς μπορούμε να τα ερμηνεύουμε με τον τρόπο που είπες εσύ, ότι είναι κάποιος ο οποίος δεν ξέρει από πολιτική, δεν ξέρει εξωτερική πολιτική, δεν ξέρει από οικονομία κτλ. Πολλοί κόσμος που αυτή τη στιγμή όμως είναι σαλταρισμένος από αυτά που βλέπει, βλέπει πολιτικούς αρχηγούς στην αντιπολίτευση, οι οποίοι είναι του κομματικού σωλήνα και δεν έχουν κολλήσει ούτε ένα ένστιμο, και βλέπει και μια γυναίκα η οποία κάνει μέχρι τώρα ιατρείο.
1: Ναι.
0: Αυτό εμείς δεν το βλέπουμε, ούτε το αξιολογούμε, το θεωρούμε δεδομένο. Για κάποιους όμως είναι λογαριασμός, ξέρεις.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Οπότε μέχρι να φτάσουμε στην κάλπη και να αποτιμηθεί και εκείνη αυστηρά, όπως θα αποτιμηθούν και όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, έτσι, είναι άλλο πράγμα προφανώς να είσαι στην κινηστήματος και άλλο να είσαι πολιτικό πρόσωπο, αξιολογήσει πολύ αυστηρά από όλους, θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Πάντως έχω την εντύπωση ότι σε αυτή τη φάση που μιλάμε εμείς σήμερα, μεγαλύτερο πονοκέφαλο από όλους τους πολιτικούς φορείς έχει το ΠΑΣΟΚ. Και γιατί το λέω αυτό, Μανώλη Κοτάκη? Υπάρχει μια εσωτερική περιδίνηση στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν το αμφισβητεί αυτό κανείς μετά τη διαγραφή Πολάκη. Ο Φάμελος πάντως επιμένει ότι θα πάει στις εκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ με ένα ενωτικό, ξένα ενωτικό κλίμα. Αυτό μπορεί κανείς να το διερμηνεύσει ποικιλοτρόπως. Άρα το ΠΑΣΟΚ λέει, τι γίνεται εδώ, εγώ πάω για την δεύτερη θέση, πάω να είμαι η αντιπολίτευση ισχυρή που στις δεύτερες εκλογές, έστω και με μία ψήφο, θα πάρω την κυβέρνηση. Τι γίνεται εδώ πέρα, για να ξαναμετρήσω τις δυνάμεις μου? Πώς τα βλέπεις τα πράγματα και στο ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ με τις εξελίξεις αυτές?
0: Κοίταξε, καταρχάς, πονοκέφαλο έχουν όλα τα κόμματα.
1: Δεν το συζητώ. Ναι.
0: Ο καθένας έχει διαφορετικό πονοκέφαλο, αλλά όλοι έχουν τον πονοκέφαλο. Και όλοι χρειάζονται την αγωγή τους.
1: Έτσι.
0: Τώρα, την υπόθεση του ΠΑΣΟΚ, αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή πλήττει, έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα το κόμμα αυτό, ήταν η ελλειπής δήλωση του πόθεν έσχες. Προσοχή, όχι ότι απέκρυψε τα χρήματα αυτό το εκατομμύριο που φέρνει και ο κύριος Ανδρουλάκης, ούτε αυτή η ιστορία με το ακίνητό.
1: Ναι.
0: Όταν κάποιος είναι υποψήφιος πρωθυπουργός και περιμένει να είναι σε ετοιμότητα για τη χώρα, αυτό πρώτο που περιμένεις είναι να είναι επιμελής για τα προσωπικά του. Άμα δηλαδή σε προεκλογική εκστρατεία υποβάλεις δήλωση περιουσιακής κατάστασης με λάθος και με ανακριβή στοιχεία, δηλαδή από απροσεξία και από αμέλεια του λογιστή σου, αλλά και δικιά σου, που μπορεί να μην είδε τη δήλωση, τι συμπέρασμα να βγάλει ο κόσμος για την ετοιμότητά σου για τα μεγαλύτερα ζητήματα? Δηλαδή εκεί πλήττεις μόνο σου τον εαυτό σου με τον τρόπο που κάνεις. Κανείς δεν θα πει ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει να κρύψει τα λεφτά του. Τα είχε δηλώσει άλλωστε τις προηγούμενες δηλώσεις. Χρήσεις, ναι. Αλλά δεν γίνεται να είσαι τόσο αμελής και τόσο απρόσεκτος.
1: Έτσι. Και στο κάτω-κάτω ένα τηλέφωνο στο λογιστή σου δεν τον κάνεις να τσεκάρεις ότι όλα έγιναν όπως πρέπει? Είναι
0: ναι,
1: αυτό.
0: Το θέμα είναι ποιον έχει επιλέξει για λογιστή.
1: Γιατί
0: με αυτή τη λογική είναι ποιους συνεργάτες έχεις, έτσι.
1: Πολύ σωστά.
0: Από την άλλη επίσης όμως, επειδή έπεσε η κυβέρνηση πάνω σε αυτό, εδώ έχουν δηλώσει πόθεν έσχες με τα οποία μετράνε τα εκατομμύρια τους. Υπάρχουν άλλοι που υπάρχουν υπουργοί που έχουν καταθέσει 6 εκατομμύρια ο ένας και 50 εκατομμύρια ευρώ ή σύζυγός του. Πώς και τα είναι απονόμιμες αμοιβές ή απονόμιμα εισοδηλήματα. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν δεν ξέρω πόσα ακίνητα κτλ. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρουν πόσα δάνεια έχουν πάρει ως βουλευτές ή ως υπουργοί. Πράγμα το οποίο βαθαίνει την εξάρτησή τους από τα τραπεζικά συστήματα. Όταν πρέπει να πληρώσουν, να ψηφίσουν αναστήμουσή για τους πληστηριασμούς, υπάρχει και τους ψηφίζουν. Όταν υπάρχει όλη αυτή η εικόνα ότι οι πάντες μετρούν τα εκατομμύρια τους, τα δάνειά τους και τα ακίνητά τους, το να τρέφεσαι μόνο κατά το ανδρουλάκι και να μην κοιτάς και λίγο την καμπούρα σου, και εκεί υπάρχει ένα ζήτημα.
1: Και βαθιά υποκριτικό είναι, βεβαίως. Έχεις δίκιο. Δεν μου είπες για το ΣΥΡΙΖΑ, τι βλέπεις. Σε αποδρομή, σε αποσύνθεση, σε επανασύσταση. Πώς τον βλέπεις να κινείται.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξελιχθεί στη διάσπαση του ατόμου. Νομίζω ότι το πιθανότερο σενάριο είναι στο τέλος να ενσωματωθεί στη μεγάλη του πλειονότητα στο κόμμα του κ. Τσίπρα, ο οποίος όμως υπάρχουν 3-4 στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ βασικά, τα οποία τον ταλαιπώρησαν ή του προκαλούσαν τεράστια πολιτική ζημιά όταν ήταν αρχηγός, τα οποία δεν θα τα πάρει από ό,τι φαίνεται μαζί του. Και δεν είναι μόνο ο κύριος Πολάκης από ό,τι φαίνεται. Βλέπω και τον κύριο Παπά λίγο να ανασφαλεί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και μερικούς άλλους. Δηλαδή εδώ το βασικό ερώτημα δεν είναι τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ποιοι θα μείνουν στον εξώστη οριστικά. Γιατί ο Τσίπρας ουσιαστικά, αν έφυγε από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, του κομμά, προσωποπαγής όπως λένε, το έκανε για να γλιτώσει από τις συνιστώσεις και από κάποιους οι οποίοι θεωρεί ότι εν πάση περιπτώσει δεν ανταποκρίθηκαν στις προσπαθίες του, να το πω κόμψη, να μην πω κάτι περισσότερο.
1: Ναι, έχεις δίκιο. Εγώ τον μόνο που βλέπω σίγουρο και να μιλά έτσι κατασταλαγμένα για το τι αποφάσεις θα πάρει είναι τον Ζαχαριάδη. Όλους τους άλλους τους βλέπω αφιταλαντευόμενους. Έχεις δίκιο, απόλυτο. Βλέπεις εκλογές.
0: Δεν έχω φτάσει στο επίπεδο να κάνω ρεπορτάζ Ζαχαριάδη.
1: Βλέπεις εκλογές. Βλέπεις εκλογές τον Οκτώβριο ή βλέπεις την άνοιξη του 27.
0: Τι σημασία έχει αν θα γίνουν την άνοιξη τον Οκτώβριο. Τον Οκτώβριο είναι το πιθανότερο.
1: Ναι.
0: Αλλά ποια είναι η σημασία. Οι εκλογές θα γίνουν. Από εδώ και πέρα τις βλέπουμε ούτως ή άλλως. Φτάνει το τέλος της τετραετίας. Το θέμα είναι τι θα μας προκύψει από τις εκλογές.
1: Σε αυτές τις εκλογές βλέπεις και Σαμαρά μέσα εκτός από Τσίπρα και Καριστιανού.
0: Νομίζω ότι με τα δεδομένα που έχουμε στη διάθεσή μας, ναι. Και υπάρχει πληροφορία ότι θα το ιδρύσει Ιούνιο. Θα το δούμε όμως. Γιατί Ιούνιο είχε ιδρύσει την πολιτική άνοιξη το 1953.
1: Οπότε έχει μια σημειολογία αυτό, ναι. Ναι.
0: Δεν ξέρω αν είναι καλή σημειολογία, γιατί η πολιτική άνοιξη τότε δεν πολιτική καλά.
1: Έτσι, έχεις δίκιο.
0: Για να ακολουθήσει αυτό.
1: Ναι.
0: Θα δούμε.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Μανώλη, για τη συζήτηση που είχαμε. Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
0: Γεια σου, σύζυγο, και εγώ σε ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Εγώ αυτούς τους διαλόγους τους τόσο ζωντανούς και τόσο διαφορετικούς, δηλαδή κάπου συμφωνούμε με τον Μανώλη, κάπου έτσι τα βλέπουμε τελείως διαφορετικά, πάρα πολύ μου αρέσουν. Μανώλη Σκοτάκης, ένα πολύ καθαρό μυαλό στην ελληνική δημοσιογραφία, μια πολύ δυνατή πένα, ένας άνθρωπος που ποτέ δεν απέκρυψε τις ιδεολογικές του πεπιθήσεις, αλλά βαθιά αποστασιοποιημένος από το καθεστώς του Μητσοτάκη, σε κάθε δημόσια αναφορά του, σε κάθε άρθρο του, σε κάθε σχόλιο του, έχει ξεκάθαρη θέση. Τον ευχαριστούμε πολύ. Βλέπει εκλογές ο Μανώλης τον Οκτώβρη και εγώ τις βλέπω, να σας πω. Αχ, και εγώ τις βλέπω τις εκλογές. Διαφημιστικά μηνύματα, παίρνουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε με Κώστα Μορφίδη. Τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας

0: μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την ένφος για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ένφος.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ένφος.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
5: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
4: Στην ποιότητα των κρεάτων.
5: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
4: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
5: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
4: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
5: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
4: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
6: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
7: Coffee Press.
6: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
7: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
6: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
7: Coffee Press.
6: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
8: Πινακότη, πινακότη, από τα λόμου.
9: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
10: Α 88,6.

0: μέρα πριν και δεν συμφώνησε μαζί μου, βέβαια, στο ακέραιο Μανώλης Κοτάκης, ότι όλα τα κόμματα έχουν το πονοκέφαλό τους αυτό το διάστημα και ένα ντεπονάκι δεν φτάνει για να τον ηρεμήσει. Αλλά κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, το μεγαλύτερο πονοκέφαλο τον έχει το Πασόκ. Τον έχει το Πασόκ γιατί δεν ξέρει με τι δυναμική θα βγει μπροστά ο Τσίπρας. Τι θα παρασύρει στο πλευρό του, πόσα στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ θα τα φέρει κοντά του, τι άλλες δυνάμεις θα συγκεντρώσει και κατά συνέπεια το δικό του αυτό στοίχημα, να το πω, το πολιτικό, έστω και με μία ψήφο να είναι μία κυβερνητική παράταξη, διασαλεύεται ή αν θέλετε μπαίνει σε μεγάλη περιδίνηση και σε μεγάλο κίνδυνο. Τι γίνεται όμως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ποια είναι η επικρατέστερη τάση αυτό το διάστημα? Κώστας Μορφίδης στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι, αγαπητέ Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές του ραδιό.
0: Λοιπόν, δεν είναι μόνο η διαγραφή Πολάκη. Ο Πολάκης το πήγαινε γυρεύοντας. Εννοείται, κάθε πολιτικός αρχηγός, όταν θα καταφέρονταν κατά της ηγεσίας του πολιτικού του φορέα ένας βουλευτής και θα έλεγε ότι είναι άφωνος, είναι αναποτελεσματικός, είναι άτολμος κτλ., θα εξαναγκάζονταν να τον παρετήσει, να τον βγάλει από τη μέση. Για μένα δεν είναι η διαγραφή Πολάκη. Για μένα είναι τι δυναμική συσπηρώνει όσο αναμένουμε μέχρι τις 26 τουλάχιστον, που όλα δείχνουν θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας, από την πλευρά των στελεχών, μικρών, μεσαίων και πρωτοκλασσάτων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Φάμελος πάντως αποδεικνύεται ενωτικός. Οι τελευταίες του δηλώσεις αποκλείουν κατηγορηματικά την αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ. Μια πρόταση, νομίζω, από τον κύριο Χατζησοκράτη είχε κατατεθεί και μιλά για ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο. Όπερ σημαίνει τι, θα ρωτήσω εγώ, Κώστα Μορφίδη?
1: Ναι,

0: Να πω ότι πρώτα απ' όλα αυτή την άποψη περί αυτοδιάλυσης ή αναστολής του ΣΥΡΙΖΑ που έχουμε ακούσει το τελευταίο διάστημα την απορρίπτει η μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων, των στελεχών και των μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή θα ήταν αυτοκτονικό για ένα κόμμα να έλεγε ότι εγώ δεν θέλω να υπάρχω. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν μπορεί να γίνει και, και το ότι μπαίνει στο διάλογο μάλλον μπαίνει με πονηρούς, αν θέλετε, σκοπούς.
1: Αυτό θα ρωτούσα. Ήταν μια άστοχη παρέμβαση αυτή ή υπάρχει δόλος από πίσω? Αυτό θα ρωτούσα τώρα.
0: Προφανώς υπάρχει δόλος για να πάμε άνετα και πώς το λέω, χωρίς να υπάρχει αν δεν υπήρχε το κόμμα, πολύ άνετα θα μπορούσαν κάποιοι να μετακομίσουν στο νέο κόμμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει εξ αρχής είναι ότι ναι στις συνεργασίες, ναι στο μέτωπο, ναι ακόμη και στο σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά αυτή την απόφαση θα την πάρουμε συντεταγμένα. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουμε για τις εναλλακτικές που υπάρχουν και τις πιθανότητες που δίνει κάθε πρόταση και με βάση αυτό θα πορευτούμε. Και αν χρειαστεί θα κάνουμε και διαρκές συνέδριο έτσι, συνέχεια. Αλλά τέτοιο δεν μπορεί να γίνει και, και το ότι μπαίνει στο διάλογο μάλλον μπαίνει με πονηρούς, αν θέλετε, σκοπούς.
1: Αυτό θα ρωτούσα. Ήταν μια άστοχη παρέμβαση αυτή ή υπάρχει δόλος από πίσω? Αυτό θα ρωτούσα τώρα.
0: Προφανώς υπάρχει δόλος για να πάμε άνετα και πώς το λέω, χωρίς να υπάρχει αν δεν υπήρχε το κόμμα, πολύ άνετα θα μπορούσαν κάποιοι να μετακομίσουν στο νέο κόμμα. Εμείς αυτό που έχουμε πει εξ αρχής είναι ότι ναι στις συνεργασίες, ναι στο μέτωπο, ναι ακόμη και σε ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο, αλλά αυτή την απόφαση θα την πάρουμε συντεταγμένα. Mm-hmm. Δηλαδή, μέσα στα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ θα συζητήσουμε για τις εναλλακτικές που υπάρχουν και τις πιθανότητες.

0: και θα κάνουμε και διαρκές συνέδριο έτσι, στη συνέχεια. Αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή, από τη στιγμή που δεν έχει διαλευκανθεί το πολιτικό σκηνικό, δεν υπάρχουν όλα τα δεδομένα στο τραπέζι, να πάρουμε οποιαδήποτε απόφαση.
1: Τώρα, σε αυτή τη χρονική στιγμή, Κώστα, ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζεται να είναι ο συντάκτης, ο αρχισυντάκτης, εγώ θα προσθέσω και ο διευθυντής σύνταξης του μανιφέστου του, και μου κάνει εντύπωση ο όρος που χρησιμοποιεί «κυβερνώσα αριστερά». Αυτό λοιπόν, αυτό είναι κατά την άποψή μου το μεγάλο στοίχημα. Εάν παλιά και νέα στελέχη που μπορούν να εγγυηθούν μια αξιόπιστη πολιτική φωνή αριστερόστροφη, θα πάρει μια μεγάλη αποκτήσει μια μεγάλη δυναμική. Για μένα το στοίχημα το μεγάλο είναι αυτό. Φτιάχνει όμως, σε αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς, ένα προσωποπαγές κόμμα. Δηλαδή, όταν ο ίδιος γράφει το μανιφέστο, τοποθετεί τους άξονες της πολιτικής του και μπαίνει τόσο πολύ μπροστά, θα μου πεις γιατί να μην εκμεταλλευτεί επικοινωνιακά το ποιος είναι και διετέλεσε πρωθυπουργός στο κάτω-κάτω και μάλιστα σε χρόνια πάρα πολύ δύσκολα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό το προσωποπαγές κόμμα από τη μια μπορεί να προσδίδει περαιτέρω δύναμη και λαοφιλία στον Αλέξη Τσίπρα, από την άλλη μπορεί να αποτελεί και ανασταλτικό παράγοντα για κάποιους που θέλουν να προσεγγίσουν το κόμμα του και τον ίδιο.
0: Κοιτάξτε, πρώτον να πω ότι όσοι είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ, τον όρο κυβερνός αριστερά το βλέπουμε με πολύ θετικό κλίμα, γιατί υπάρχει και στις αποφάσεις μας και στο συνέδριο που κάναμε, δηλαδή στην απόφαση του συνεδρίου και σε όλες τις αποφάσεις μας. Δηλαδή, δεν απέκλεισε κανένας ή κανένας δεν τάχθηκε κατά του κυβερνητισμού στο ΣΥΡΙΖΑ. Άρα λοιπόν αυτό είναι κάτι θετικό για μας και νομίζουμε ότι η αριστερά πρέπει να είναι, να διεκδικεί τον όρο κυβερνώσα, να το δείχνει και βεβαίως γιατί αυτό δίνει τη λύση στα προβλήματα του λαού.
1: Ναι.
0: Όσον αφορά τώρα για το κόμμα που θα φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, μένει να το δούμε. Γιατί ναι, μεν αυτή τη στιγμή μπορεί να φαίνεται αυτό που λέτε, αλλά μπορεί αύριο την Τρίτη, δεν ξέρω εγώ, μετά την Τρίτη, να μας παρουσιάσει ένα σχέδιο οργάνωση, μια οργανωτική δομή, η οποία θα έχει όργανα, θα έχει την απαραίτητη ισοκομματική δημοκρατία. Και αυτό μένει λοιπόν να το δούμε και να το εκτιμήσουμε όλοι μας, και η ελληνική κοινωνία και τα κόμματα τα οποία συζητούν μαζί.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Από τη μια λες είναι αυτοκτονικό και το κατανοώ απόλυτο να διαλυθεί, να αναστείλει τη λειτουργία του ένας πολιτικός φορέας αναμένοντας να πιάσει χώρο στο πολιτικό στερέωμα ένας άλλος με τον ομογάλακτος, να το πω έτσι πολιτικά. Από την άλλη λέει ο Φάμελος ενωτικό ψηφοδέλτιο. Τι σημαίνει δηλαδή, όταν λέμε ενωτικό τι σημαίνει? Θα φύγουν άνθρωποι από το ΣΥΡΙΖΑ και θα στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια του Αλέξη Τσίπρα. Άρα, μοιραία όμως δεν διαλύεται έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ, βρε Κώστα. Αυτό ρωτώ, δηλαδή. Αυτή είναι αντίφαση να μου λύσεις.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Μπορεί να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ ως δομή, αλλά να συμμετέχει σε ένα ενωτικό σχήμα ή σε ένα ενωτικό ψηφοδέλτιο.
1: Ναι.
0: Με απόφασή του. Όταν το κόμμα λοιπόν παίρνει μία απόφαση και λέει ότι εγώ συμμετέχω εκεί και δεν θα κατέβω στις εκλογές, παραμένω ως οργανωτική δομή, παραμένω ως κόμμα και συνεχίζω να υπάρχω, αλλά συμμετέχω σε ένα ενωτικό σχήμα. Γιατί το έχουμε εξηγήσει πολλές φορές και νομίζω ότι το έχει καταλάβει όλη η ελληνική κοινωνία, ότι έχουμε μια κακή κυβέρνηση, μια διεφθαρμένη κυβέρνηση την οποία πρέπει να ανατρέψουμε. Και επειδή κανένας μόνος του δεν μπορεί, αυτό που χρειαζόμαστε είναι η μέγιστη δυνατή ενότητα. Δηλαδή θέλουμε αυτό το big bang της ενότητας στον προοδευτικό χώρο για να ανατραπεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη, κάτι που βλέπουμε ότι είναι πάνδυμο αίτημα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Άρα μας λες, υφίσταται ως πολιτικός φορέας ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Το ρωτώ αυτό. Έχω την εντύπωση ότι ο Τσίπρας δεν θέλει συνιστώσεις. Θέλει ένα διαφορετικό κόμμα αριστερό αυτή τη φορά να φτιάξει. Δεν ξέρω, έτσι μου λέει το αισθητό μου.
0: Αυτό που θα φτιάξει μπορεί να συνεργαστεί με άλλα κόμματα.
1: Ωραία. Παραμένει λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ ως έχει, αλλά αυτό δεν αποκλείει το ενδεχόμενο μιας ενωτικής συνεργασίας, ενός ενωτικού ψηφοδελτίου, λες. Αυτό είναι που κυοφορείται, ας το πω έτσι.
0: Αυτό ακριβώς, γιατί είπαμε ότι

0: την προσπάθεια χρειάζονται όλοι. Και φυσικά έχουμε πει ότι είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι μπορούμε όλοι μαζί να προχωρήσουμε, ο καθένας διατηρώντας, αν θέλετε, το δικό του φορέα, τις δικές του αρχές και αυτές που θα προτείνει τις προτάσεις στην ελληνική κοινωνία, μπορούμε να συγκλίνουμε σε όποιους τα περισσότερα, να γίνει δηλαδή μια προγραμματική σύγκληση σε όσο δυνατόν περισσότερα σημεία για να μπορέσει να δοθεί προοδευτική διέξοδος. Αυτή είναι η δικιά μας απόφαση, αυτό παλεύουμε 1,5 χρόνο τώρα και ελπίζουμε ότι πραγματικά θα τα καταφέρουμε να συμβάλλουμε στο να υπάρξει μια τέτοια λύση.
1: Μάλιστα. Κώστα Μορφίδη, σε ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή συνέχεια να έχεις. Ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, γιατί σίγουρα το να διαλυθεί ένα κόμμα είναι σαν να λες εκ προημίου ότι εγώ πάω να υφίσταμαι, γιατί όλος ο κομματικός μηχανισμός μου πάει στο Τσίπρα. Εδώ θέλουμε συλλογικές εργασίες και διαδικασίες, τα κορυφαία κομματικά όργανα να λάβουν τις αποφάσεις με τη σύμφωνη γνώμη της κοινωνίας και να αποφασίσουν. Εγώ να σας πω τι βλέπω. Εγώ βλέπω έναν Τσίπρα ο οποίος έχει μία αναγνωρισιμότητα και λαοφιλία ακόμη και τώρα που είναι στη δεύτερη γραμμή. Κοιτάτε τώρα που μετά το βιβλίο του βγήκε ξανά μπροστά και πήρε την απόφαση για την συγκρότηση ενός νέου κόμματος. Για ένα μακρύ διάστημα ο Τσίπρας δεν είδα στην πρώτη γραμμή, έτσι. Αποχώρησε στα αμετόπιστεν. Βλέπω ωστόσο ότι ακόμη και τώρα τα ποσοστά της λαοφιλίας του σε μεγάλο βαθμό τα κρατά. Φτιάχνει λοιπόν ένα προσωποπαγές κόμμα. Ναι, είναι προσωποπαγές. Αυτό νομίζω κανείς δεν μπορεί να έχει διαφορετική άποψη. Το θέμα είναι να αποδειχθεί αξιόπιστος, να αντιταχθεί στο Μητσοτάκη ή Χάος, δηλαδή επίσης και να αντιταχθεί στο Μητσοτάκη ή Τσίπρας, που βολεύει πάρα πολύ αυτό τα κυβερνητικά στελέχη, όπως αντιλαμβάνεστε. Να πει, είμαι αναγεννημένος από τις τάχτες μου, εγώ εδώ, δεν είναι αργά, το λέει άλλωστε και σας το σύνθημα που ακούστηκε τις τελευταίες ημέρες, ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα. Κάνω ένα καινούριο ξεκίνημα, έρχομαι και πάλι μπροστά και μπαίνω μπροστά και ως της πιστός, όποιος πιστός προσέλθει. Ωραία. Αυτό δεν σημαίνει αυτόματα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει ένα μεγάλο κομμάτι της δύναμής του και της κομματικής του δύναμης σε επίπεδο στελεχών και βουλευτών, αλλά και της πρόσβασής του στην κοινωνία. Άρα νομοτελειακά, αν ο Τσίπρας εμφανιστεί με υψηλή δυναμική, ο ΣΥΡΙΖΑ πάβει να υφίσταται, όπως και η Νέα Αριστερά, εγώ αυτό πιστεύω. Και αν δεν γίνει αυτό εξ αρχής, θα γίνει στον επόμενο χρόνο, στο επόμενο χρονικό διάστημα, ανάλογα με την ταχύτητα που θα αναπτύξει ο Αλέξης Τσίπρας. Γι' αυτό επιμένω εγώ ότι το μεγαλύτερο πονοκέφαλο, πιστέψτε με, έτσι κι αλλιώς ο ΣΥΡΙΖΑ φιλορροεί. Είναι στα χαμηλότερα δυνατά ποσοστά σε περιόδους που μόλις είχε εμφανιστεί στην πολιτική σκηνή. Εκείνος όμως που έχει, εκείνος ο πολιτικός φορέας που έχει τον μεγαλύτερο πονοκέφαλο αυτή τη στιγμή, επιμένω ότι είναι το ΠΑΣΟΚ. Γιατί τώρα περιμένει με τι ταχύτητα και με τι δυναμική και πόσο θα τη συγκρατήσει και ποια στελέχη θα προσαρτηθούν στον Αλέξη Τσίπρα. Άρα τι απώλειες θα έχει το ίδιο το ΠΑΣΟΚ από το μεγάλο στοίχημα που έβαλε, έστω και με μία ψήφο πρώτη δύναμη. Πρώτη δύναμη μετά τη δεύτερη κάλπη, αυτό μην το ξεχνάτε, αυτό δεν το ξεχνάμε ποτέ. Παιδιά μου, καλά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτή η εκλογική αναμέτρηση όποτε και αν γίνει. Και αν όπως μας είπε πριν από λίγο ο Μανώλης Κοτάκης, έχουμε και Σαμαρά στη μέση, τον Ιούνιο έχει πληροφορίες ο Μανώλης Κοτάκης ότι θα ανακοινώσει το νέο πολιτικό του φορέα ο Αντώνης Σαμαράς. Βάλτε και την Καριστιανού στη μέση που ναι μεν έχει μία αδυναμία στο πολιτικό της υπόβαθρο, αλλά πολύ σωστά παρατήρησε ο Μανώλης ο ένας πολίτης μπορεί να την θεωρεί άπειρη πολιτικά, ο άλλος όμως βλέπει μία

απαγωνίζεται, και θα την στηρίξει συναισθηματικά ορμόμενος και όχι πολιτικά ορμόμενος. Έτσι κι αλλιώς θα πει όλοι πατώσαν, όλοι βαλτώσαν, όλοι τα ίδια δεν το λέω είναι. Κάτσε να δώσουμε μια ευκαιρία και σε έναν άνθρωπο που έρχεται από το πουθενά, που δεν έχει καμία εμπλοκή με τα πολιτικά. Άρα δεν είναι μια μελιτέα δύναμη και η κυρία Καριστιανού. Βεβαιότατα δεν είναι αμελητέα δύναμη ο Αλέξης Τσίπρας, δεν το συζητώ αυτό. Θα είναι πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Τι ακούτε φίλες και φίλοι, τι ακούτε? Ακούτε Αλφα Ράδιο από τους 88 και 6 και την εκπομπή Ενημέρωση το μεσημέρι. Είναι Τρίτη 19 Μαΐου. Τα τηλέφωνά μας για την επικοινωνία σας μαζί μας, το 251 0 220 128 38 120.

0: Είναι ανάσα ζωής, η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή, το είναι σου είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
3: Τι κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά βρε Λένη και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ερωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα. Αλφα 88,6.
9: Λοιπόν, σας έλεγα από την αρχή της εκπομπής, σήμερα 19 Μαΐου, ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, και σας διαβάζω το μήνυμα του Δημάρχου Καβάλας, του κυρίου Μουριάδη. Υπάρχουν στιγμές στην ιστορία που δεν χωρούν μόνο σε βιβλία και ημερομηνίες. Ζουν μέσα στις αφηγήσεις των ανθρώπων, στις μνήμες των οικογενειών, στα τραγούδια και στα βλέμματα των προσφύγων που κουβάλισαν τον πόνο του ξεριζωμού και ξαναέκτισαν τη ζωή τους από την αρχή. Η 19η Μαΐου είναι μια τέτοια ημέρα. Μια ημέρα μνήμης για τις 353.000 ψυχές του ποντιακού ελληνισμού που χάθηκαν στη διάρκεια της γενοκτονίας. Μια ημέρα που μας καλεί όχι μόνο να θυμόμαστε, αλλά και να στεκόμαστε με σεβασμό απέναντι στην ιστορική αλήθεια και στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Η Καβάλα συνδέεται βαθιά με τον πόντο. Πολλές οικογένειες αυτού του τόπου κουβαλούν ακόμη ιστορίες που πέρασαν από γενιά σε γενιά. Οι άνθρωποι του πόντου έφεραν μαζί τους τον πολιτισμό, τη δύναμη, την εργατικότητα και την αγάπη για τη ζωή και συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωση της κοινωνίας μας. Σήμερα, οι ποντιακοί και πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής μας συνεχίζουν να κρατούν αυτή τη μνήμη ζωντανή. Με τις δράσεις τους, με τη μουσική, τους χορούς, τη γλώσσα και την ιστορική γνώση, υπενθυμίζουν ότι η μνήμη δεν είναι μόνο χρέος προς το παρελθόν, αλλά και ευθύνη απέναντι στο μέλλον. Τιμούμε όλους εκείνους που χάθηκαν, αλλά και όλους όσοι κράτησαν άσβεστη τη φλόγα του ποντιακού ελληνισμού. Γιατί όσο θυμόμαστε, η ιστορία συνεχίζει να μιλά και οι άνθρωποι δεν χάνονται ποτέ από τη συλλογική μας συνείδηση.

εσύ. Πολύ ωραίο μήνυμα έγραψες, Νίκου Χαζαρίδη. Δεν ξέρω αν το έγραψες εσύ ή ο Δήμαρχος, αλλά το μήνυμα πραγματικά είναι μεστό περιεχομένου. Και είναι αυτό που σας έλεγα από την αρχή, η ζώσα μνήμη, φίλες και φίλοι. Δεν αρκεί μονάχα να θυμόμαστε, αλλά αυτή τη μνήμη να τη μεταλαμπαδεύουμε για τις επόμενες γενιές.

Αν δεν υπάρχει συνέχεια δηλαδή να αναβιώνονται τα, οι παραδόσεις, τα ήθη, τα τραγούδια, οι χόροι, τα δρόμενα, τότε αυτή η μνήμη σιγά σιγά ξεθοριάζει και δεν γίνεται, δεν παραμένει ζώσα μνήμη, αλλά κάποια στιγμή επέρχεται η λύθη.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, Αλφα ακούτε, Αλφα Ράδιο ακούτε από τους 88 και 6. Ενημέρωση το μεσημέρι σήμερα που είναι μια πολύ ξεχωριστή ημέρα. Είπαμε ημέρα μνήμης του Ποντιακού Ελληνισμού. Χθες ο Δήμαρχος εδώ βρέθηκε στο στούντιο του Αλφα και παραχώρησε σε εμάς μια συνέντευξη εφόλης της ύλης. Ρωτήθηκε για τα πάντα όλα σχεδόν. Στο χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας και βέβαια ήταν και σε μια δύσκολη μέρα ο Δήμαρχος χθες, είχε έναν έντονο βήχα, είχε μια έντονη έτσι κόπωση, αλλά νομίζω καλά τα πήγαμε. Ήρθε εδώ όμως μετά από μια εκδήλωση βράβευσης που έγινε στην πλατεία του Δημοτικού Κήπου, όπου βραβεύτηκαν τα σχολεία που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό ανακύκλωσης. Στο σχολικό μαραθώνιο ανακύκλωσης 2025-2026. Συμμετείχαν σε αυτό το διαγωνισμό, φίλες και φίλοι, 25 σχολεία και συνέλεξαν χάρη στην οργανωμένη προσπάθεια που έγινε και από τους δασκάλους, όχι μόνο από το Δήμο, και στους δασκάλους, δηλαδή οι δάσκαλοι και οι οικογένειες των παιδιών, εμφύτευσαν στα παιδιά την ιδέα του πόσο σημαντική είναι η ανακύκλωση και η εισφορά του καθένα από εμάς σε αυτό που λέγεται ανακύκλωση. Τα παιδιά λοιπόν συνέλεξαν 6.847 κιλά ανακυκλώσιμων υλικών. Προσέξτε την ποσότητα, έκαναν πάρα πολύ καλή δουλειά τα σχολεία και πιο συγκεκριμένα συνέλεξαν 2.784 κιλά χαρτιού, 1.207 κιλά πλαστικού, 57 κιλά αλουμινίου, 956 κιλά μπαταριών. Εδώ θα πω να βάζετε σε ειδικό χώρο που να μην το ξεχνάτε ποτέ και κάθε τρεις και λίγο να αναζητάτε τα καταστήματα που συλλέγουν μπαταρίες και να τις εναποθέτετε τις μπαταρίες που σας τελειώνουν στο σπίτι ανατακτά χρονικά διαστήματα. Επίσης, οι μαθητές αυτών των 25 σχολείων συνέλεξαν 1.630 κιλά ενδυμάτων και 213 κιλά τηγανέλαιο. Εδώ θα πω ότι χρειαζόμαστε ακόμη πάρα πολύ δουλειά για το τηγανέλαιο. Επιπλέον, η στήριξη των σχολείων από τα μέλη της Δημοτικής Πλατφόρμας Ανακύκλωση του Δήμου ήταν εξαιρετικά υψηλή, καθώς έγινε συνολική δωρεά 184.649 πόντων επιβράβευσης. Τώρα, εγώ θέλω να πω τα σχολεία που βραβεύτηκαν, για να δώσω το κίνητρο και στα υπόλοιπα σχολεία που δεν καταπιάστηκαν με την ανακύκλωση με τέτοια μεγάλη ζέση, να το κάνουν την επόμενη σχολική χρονιά. Βραβεύτηκαν λοιπόν το 20ο νηπιαγωγείο Καβάλας, το 17ο νηπιαγωγείο, το 1ο ειδικό νηπιαγωγείο Καβάλας,

το 19ο νηπιαγωγείο Καβάλας, το 25ο δημοτικό σχολείο, το 19ο δημοτικό σχολείο, το 1ο ειδικό δημοτικό σχολείο Καβάλας, το 2ο δημοτικό σχολείο Κρινίδων, το 1ο εργαστηριακό κέντρο Καβάλας, το ΕΝΕΓΙΛ Καβάλας και το εργαστήρι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης Καβάλας. Το 16ο δεν το βλέπω, το δικό μου το σχολείο. Γιατί, παιδιά μου, εσείς δεν πήρατε μέρος στην ανακύκλωση, ή αν πήρατε, γιατί δεν το πιάσατε ζεστά το πράγμα? Θέλω να πιστεύω ότι την επόμενη χρονιά ακόμη περισσότερα σχολεία θα διακριθούν και ακόμη μεγαλύτερες ποσότητες ανακυκλώσιμων ειδών θα συλλεγούν.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας στο στούντιο και ο Βασίλης Ιωάννου. Λοιπόν, από τότε που αλλάξαμε μουσικές και βάζουμε αυτά τα μπιτάκια, εγώ καθήμενη κάνω περισσότερη γυμναστική, μπορώ να σου πω.
1: Α, κουνιέσαι.
0: Κουνιέμαι έτσι στη θέση μου, ναι.
1: Εγώ πάλι
0: ο κορμός γυμνάζεται.
1: Επιμένω ναι. Με την ελληνική μουσική, δεν το.
0: Εσύ επιμένεις, ε.
1: Μέχρι πόσο δεν ξέρω, αλλά επιμένεις.
0: Αλλά αντέχεις ακόμη ναι, και ναι. Επιμένεις. Μπράβο, ρε Βασίλη. Λοιπόν, πρωινή επικοινωνία με.
1: Με τον Γιάννη Ρεφιλίδη.
0: Όπα.
1: Τον Δημοτικό Σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης Καβάλα Μπροστά, αρχικά κουβέντα για την εικαστική περιπλάνηση, 7η χρονιά συνεχόμενη και από ό,τι μας είπε, από τις πλέον επιτυχημένες. Την ημέρα των, το βράδυ των εγγενείων, δεν ήταν υπερβολή, λέει, ότι είχαμε 500 άτομα. Και όλη τη βδομάδα, όλες τις μέρες που ήταν ανοιχτή αυτή η έκθεση, εκεί στο ισόγειο χώρο στη Μεγάλη Λέσχη, συνολικά ο κόσμος που πέρασε ξεπέρασε και τα 1000 άτομα.
0: Ο Γιάννης καθιέρωσε ένα θεσμό τώρα καλλιτεχνικό.
1: Πραγματικά ένας θεσμός που δείχνει και το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά βεβαίως και γιατί λέει μας πιέζανε και ο Λόης Ανθάκης που είναι η ψυχή αυτής της προσπάθειας και οι καλλιτέχνες ήθελαν να συμμετέχουν γιατί υπάρχει αυτή η διάδραση, υπάρχει αυτή μια εκδήλωση που έχει κόσμο. Γιατί για μένα όλες οι εκδηλώσεις είναι επιτυχημένες αν έχουν κόσμο. Αν είναι για σένα και για μένα. Δεν οδηγούν πουθενά και δεν έχουν νόημα. Νόημα έχουν όταν
0: προσελκύουν το ενδιαφέρον.
1: Υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και έτσι ο κόσμος πηγαίνει, συμμετέχει, παρακολουθεί κτλ. Από αυτή την άποψη λοιπόν και από τον κόσμο ήταν η πιο επιτυχημένη από ό,τι μας είπε ο Γιάννης ο Ρεφιλίδης. Και άρα, μάλιστα, αυτό λέει αυτή η έκθεση, η εικαστική περιπλάνηση, γίνεται από τον όμιλο προβληματισμού, δηλαδή αυτό το θεσμό που υπήρχε πριν εγώ αποφασίσω να εμπλακώ με την τοπική αυτοδιοίκηση και θα υπάρχει όταν και ακόμα και αν σταματήσω να εμπλέκομαι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αυτό θα υπάρχει γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια ανάγκη που εδώ καλύπτεται.

0: στον κόσμο εδώ της Καβάλας.
1: Ναι.
0: Τώρα, μιλήσαμε και για τα δημοτικά. Ναι. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Και με άξονα και τις δηλώσεις που έκανε ο Δήμαρχος εσένα χθες το μεσημέρι. Σχόλιο για το κυκλοφοριακό. Βεβαίως και για αυτόν τον κάθετο άξονα που θα περνάει τη γραμμή από την Καλαμίτσα στο Αθή Καραγιάννη κτλ. Όλα λέει τα αξιολογούμε. Όλα είναι θεωρητικά καλά. Να γίνουν. Κάποια στιγμή θα πρέπει να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Ναι, γιατί το επισήμανε ότι και άλλη φορά το κάναμε. Πει πατρός Ερυφηλίδη.
1: Ναι.
0: Αλλά είπε αυτό ήταν κάπως διαφορετικό. Ήταν για το κέντρο κτλ. Και σταμάτησε σε λίγο χρονικό διάστημα γιατί υπάρχει αυτή η νοοτροπία η κακή του κόσμου. Και τώρα, για παράδειγμα, αν θα έχουμε αυτή τη γραμμή για τον κόσμο να καταλάβει, η πρόταση που υπάρχει είναι να υπάρχει μια λεωφορική γραμμή που θα διαπερνά όλο το κέντρο. Θα ξεκινάει δηλαδή από την Καλαμίτσα και θα φτάνει μέχρι και το στάδιο. Έτσι ώστε κάποιος που θέλει να μπει στο κέντρο της πόλης, να σταματάει στην άκρη της πόλης, να παίρνει το λεωφορείο και να μπαίνει μέσα.
1: Ναι.
0: Θεωρητικά λέει αυτό καλό. Αλλά υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει ή δύσκολα αλλάζει. Είναι η νοοτροπία μας.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Το κακό μας, αυτή η κακή νοοτροπία, να κατεβαίνω στο κέντρο με το αυτοκίνητο και να απαιτώ να έχω και θέση στάθμευσης.
1: Άλλωστε, ο Δήμαρχος χθες είπε ότι δεν απέτυχε το μέτρο αυτό γιατί ήταν πρόχειρα σχεδιασμένο το Στάθη Ερυφηλίδη, αλλά από αυτή την κακή νοοτροπία. Το τόνισε χθες.
0: Ναι, αλλά πρέπει οπωσδήποτε όμως να μην στεκόμαστε σε αυτά. Πρέπει να ψάχνουμε λύσεις.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μία λύση είναι να δούμε λοιπόν αν θα δουλέψει. Μία άλλη λύση είναι να βρούμε και χώρους στάθμευσης αλλού για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε αυτόν τον κόσμο. Και βεβαίως όταν του έκανα έτσι την παρατήρηση ότι ο Δήμαρχος είπε ότι σε συγκεκριμένα σημεία του χρόνου και σε συγκεκριμένα σημεία της ημέρας έχουμε αυτό το πρόβλημα, την κυκλοφοριακή συμφόρηση, το μποτιλιάρισμα, είπε ότι ναι, τα βράδια δεν έχουμε κυκλοφοριακό. Στη ώρα το βράδυ δεν έχουμε κυκλοφοριακό. Έχουμε όμως συνεχώς κυκλοφοριακό, για παράδειγμα, στην Κουντουριώτη. Και δεν είναι καθόλου έτσι η θεασότηση του κυκλικού κόμβου, δεν βοήθησε καθόλου, ούτε πολύ περισσότερο δεν βοήθησε και η νησίδα εκεί στην Κουντουριώτη. Θα πρέπει να διευκολύνουμε την κίνηση των αυτοκινήτων. Άρα, να δούμε και κάποιες άλλες λύσεις. Η κορυφαία λύση φυσικά είναι η κυκλοφοριακή μελέτη. Πόσα χρόνια λέει, είναι 7 χρόνια λέει ο κ. Μουριάδης στη διοίκηση. Πόσα χρόνια το συζητάμε ότι χρειάζεται μια επικυρωποιημένη κυκλοφοριακή, συγκοινωνιακή μελέτη στην πόλη της Καβάλας.
1: Βέβαια.
0: Γιατί δεν γίνεται τίποτα. Τώρα συζητάμε αν θα ξεκινήσει, αν θα γίνει μια συνεργασία με κάποιον σε γραφείο συγκοινωνιολόγων για να ξεκινήσει η μελέτη.
1: Και πρόσεξε, θα πάρει, θα πιάσει
0: χρόνος.
1: Και θα μετρήσει όλες τις εποχές.
0: Χρόνος.
1: Άρα
0: χρόνος.
1: Δεν είναι κάτι που θα το δούμε
0: Άρα
1: αυτό.
0: Άρα δεν θα το δούμε σε κάποιους μήνες.
1: Ακριβώς.
0: Θα το δούμε αν ξεκινήσουμε τώρα, λέμε θεωρητικά.
1: Σε τουλάχιστον ένα χρόνο.
0: Σε ένα χρόνο θα μπορέσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Και αν. Όμως και αυτό να το κάνουμε, λέει. Το θέμα είναι να αποφασίσουμε ότι θα ακολουθήσουμε αυτά που λέει η μελέτη, τις λύσεις προτείνει. Γιατί η προηγούμενη εμπειρία δεν είναι καλή. Η περίφημη κυκλοφοριακή μελέτη
1: Παρασκευόπουλου,
0: ναι. Μόνο κάποια κομμάτια της.
1: Κοπτοραπτική
0: εφαρμόσαμε.
1: Κάναμε, ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Άρα, μελέτη και απόφαση πριν καν από τη μελέτη, κατά την άποψή μου, ότι ό,τι πει αυτή η μελέτη, αυτό θα κάνουμε και στην πράξη. Πολύ δύσκολο, κατά την άποψή μου. Γιατί μέσα παίζει και η πολιτική. Γιατί κάποιοι θα ανακρουθούν, επαγγελματικές ομάδες, θα αρχίσουν οι εγκρίνιες, να από εδώ, να από εκεί, να μην δυσαρεστήσω. Και στο τέλος, ναι, είναι λέει σημαντικό αυτό ότι το κέντρο της πόλης Καβάλας είναι φτιαγμένο για 2.000 αυτοκίνητα και στις ώρες αχμής έχουμε 10.000. Εδώ δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Όμως τουλάχιστον λέει να προσπαθούμε να βρίσκουμε λύσεις, να βελτιώσουμε, όχι να λύσουμε το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν λύνεται, αυτό είναι ξεκάθαρο.
1: Ναι.
0: Μιλήσαμε και για τον ΟΛΚ και για την προσπάθεια του Δήμου να πάρει κομμάτια της χερσαίας ζώνης. Και ο Ρηφηλίδης, ο Γιάννης, λέει να την πάρουμε όλη τη χερσαία ζώνη, όχι κάποια κομμάτια.
1: Κάτσε, θα αφήσεις και τα.
0: Ναι, εγώ λέω να το καταλάβω ότι χρειάζεται κάποια στα λιμάνια. Βεβαίως. Γιατί δεν λέει, κακός ο κύριος Βλάχος λέει ότι δεν γίνεται πουθενά. Και όχι μόνο στο Βόλο, υπάρχουν και άλλα παραδείγματα όπου δήμοι παίρνουν τις χερσαίες ζώνες.
1: Από την αναφορά του Δημάρχου χθες στις σχέσεις του Δήμου με τον ΟΛΚ, πέρασα και ομολογώ και εγώ το ίδιο το έκανα. Περάσαμε στα ψηλά γράμματα την πηχτή που άφησε ότι ο κύριος Βλάχος συγκεντρώνει μεγάλες αντιδράσεις από τον υποπαραχωρησιούχο του Φίλιππος Β.
0: Για ποιο λόγο?
1: Είπε ο Δήμαρχος ανάμεσα στα πολλά ότι

0: ταιριάζουν τα γνώτα μας, ότι παρέα δεν θα κάναμε και τα λοιπά, αλλά αυτό δεν σημαίνει κάτι. Είπε, ας μας απαντήσει ο κύριος Βλάχος, ισχύει αυτό που πληροφορήθηκα, ότι δεν διευκολύνει τις λιμενικές εργασίες του υποπαραχωρησιούχου στο Φίλιππος Β.
1: Αυτό είναι άλλο κομμάτι, άλλο από κομμάτι, την παραχώρηση της χερσαίας ζώνης. Εδώ μιλάμε για τη χερσαία ζώνη.
0: Αλλά θέλω
1: εδώ
0: να σου πω,
1: μιλάμε για,
0: και
1: το,
0: μία...
1: για ένα άλλο σημείο που μπορεί να υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν λέω, δηλαδή το είπε ο Δήμαρχος.
0: Εύχομαι, λέει, δημόσια, να πέφτω έξω στην ενημέρωση.
1: Ότι, πρόσεξε, ότι εδώ και ένα χρόνο και λίγο παραπάνω έχει περάσει, είναι ο παραχωρησιούχος στο Φίλιππος Β' και δεν έχει γίνει τίποτα. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
0: Ποια επένδυση, λέει, έκανε, ας μας πει, ναι, ας μας πει όλοι.
1: Εδώ κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι συμβαίνει,
1: βέβαια. Εκ των πραγμάτων το διαπιστώνεις αυτό.
0: Ναι.
1: Τώρα, εγώ πρώτη φορά το ακούω αυτό, μπορεί να συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Και αυτό είναι μια καλή ερώτηση για
0: προς
1: τον
0: κύριο Βλάχο. Προς τον κύριο Βλάχο, ναι.
1: Ο οποίος είναι στο στόχαστρο από πάρα πολλές πλευρές, δεν συγκεντρώνει συμπάθειες στην Καβάλα και μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, άνθρωποι που διαφωνούν σε πάρα πολλά εδώ για τα τοπικά, αν σε κάτι συμφωνούν, είναι ότι δεν είναι ικανοποιημένοι από τον τρόπο που διοικείται.
0: Καλέ, μέχρι και ο Μακάριος έβγαλε ανακοίνωση με μομφή κατά του κυρίου Βλάχου. Τι μου λες τώρα. Έκανα δύο εβδομάδες που τη διάβασα.
1: Ωραία. Ναι. Και αυτό, και στην ουσία εδώ λέει και εδώ να δούμε, να κινηθούμε.
0: Ναι.
1: Τι να κάνουμε, να κινηθούμε νομικά και λέει να στηρίξουμε την προσπάθεια. Βεβαίως, γιατί λέει η Καβάλα είναι κομμένη σε δύο κομμάτια.
0: Και δηλαδή προστά... ο Γιάννης ο Ριφιλίδης πιο τολμηρός και από τον Δήμαρχο.
1: Βεβαίως.
0: Στο
1: είναι κομμάτια
0: για
1: γιατί λέει τα φιλέτα και της πόλης. Τα φιλέτα της πόλης είναι μπροστά στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και λέει όταν εγώ έκανα προεκλογικά αυτές τις μακέτες για την αξιοποίηση του ανοιχτού κολυμβητηρίου, κάποιοι με χλέβαζαν.
0: Ναι.
1: Γιατί εκεί τώρα για τον κόσμο να γνωρίζει ότι είναι στη χερσαία ζώνη το ανοιχτό κολυμβητήριο, αλλά έχει παραχωρηθεί από την πολιτεία και από τον ΟΛΚ, να το πούμε έτσι, στον Δήμο Καβάλας για αθλητική χρήση.
0: Ναι.
1: Ένας από τους λόγους λοιπόν που δεν παρατάει ο Δήμος Καβάλας αυτό το χαρτί, γιατί είναι ένα χαρτί, ένας μπαλαντέρ σε αυτή τη διαμάχη, είναι αυτό. Εγώ θα το παραχωρήσω, αντί θα πάρω σαν αντάλλαγμα.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί αθλητική χρήση δεν μπορεί να γίνει τώρα εκεί πέρα.
0: Ναι.
1: Ξεκάθαρα. Μπορεί να γίνει κάτι άλλο, μαρίνα, για μεγάλα σκάφη που το θέλει ο ΟΛΚ. Αλλά εδώ είναι η επιδίωξη του ΟΛΚ σε βάρος και του χαρτιού που έχει ο Δήμος Καβάλας.
0: Βέβαια.
1: Είναι το Δούνε και Λαβίν.
0: Έτσι.
1: Δεν θα το αποβολήσει αυτό ο Δήμαρχος ή ο Δήμος Καβάλας ή ο εκάστοτε Δήμαρχος. Αυτά. Μιλήσαμε για την ενεργειακή κοινότητα.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ λέει, είμαστε υπέρ της προσπάθειας αυτής, αν και άλλα λέγαμε στην αρχή, για 2.500 άτομα που θα πάρουμε δωρεάν ρεύμα λέγαμε, τώρα πήγαμε στα 700 άτομα. Και εδώ λέμε πολύ καιρό, αλλά πάλι δεν βλέπουμε. Περιμένουμε από τον Δήμαρχο να έρθει να μιλήσουμε για τις συμβάσεις, για τη σύμβαση, για το δάνειο που θα πρέπει να πάρει.
0: Είπε τώρα θα το φέρει, θα το πει πρώτα, θα το κουβεντιάσει με τις επικεφαλείς, με τους πολιτικούς αρχηγούς και μετά θα έρθει στο Δημοτικό
1: ναι,
0: Συμβούλιο.
1: Και να προχωρήσουμε. Και εδώ, πόσο καιρό μιλάμε για την ενεργειακή κοινότητα. Βεβαίως δεν είναι και στο χέρι του Δήμου Καβάλας, γιατί
0: ναι,
1: έχουμε τα μπλεξίματα με το Υπουργείο, με τα άλλα. Αλλά και εδώ πάλι καθυστερούμε και δεν γίνεται τίποτα. Τώρα, στο σχολιασμό που ήθελα να κάνει για το γεγονός ότι ο Δήμαρχος παραδέχτηκε ότι στις ζητήματα καθημερινότητας δεν θα πάει καλά.
0: Και στον ηλεκτροφωτισμό έχει πατώσει.
1: Ναι,
0: το είπε.
1: Είπε ότι ναι, έχει δίκιο, αλλά πού τα έχει πάει καλά, άραγε, αναρωτήθηκε. Και μάλιστα λέει κάποια προβλήματα είναι και μεγάλα και καθημερινότητας. Όπως για παράδειγμα το κυκλοφοριακό. Όταν λες ότι είναι μεγάλο πρόβλημα, το λες βεβαίως, αλλά είναι και ζήτημα καθημερινότητας. Θα κατεβεί ο καβαλιώτης στο κέντρο. Πού θα σταθμεύσει, τι θα γίνει. Και αυτό είναι πρόβλημα καθημερινότητας.
0: Βέβαια.
1: Είναι και το ένα, είναι και το άλλο. Αλλά εδώ πάλι ο κύριος άξονας της κουβέντας του ήταν να κάνουμε έργο, να προχωρήσουμε, να δοκιμάσουμε λύσεις. Να μην είμαστε μόνο στο θεωρητικό κομμάτι.
0: Ναι.
1: Και επίσης εμφανίστηκε θετικός και στην πιθανότητα, πλέον βεβαιότητα, ότι ο Δήμος Καβάλας θα παραχωρήσει σε ιδιώτη την λειτουργία του πυλοθεραπευτήριου των Κρινίδων.
0: Ναι.
1: Εδώ λέει το ιδανικό θα ήταν ο Δήμαρχος, ο Δήμος να το λειτουργήσει, αλλά εκ του αποτελέσματος βλέπουμε ότι ο Δήμος, αυτή η διοίκηση δεν μπορεί να έχει κέρδη, μπορεί ακόμα και μπαίνει και μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Αφού δεν μπορεί να γίνει αυτό, ας γίνει το άλλο.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν αυτές οι δυσκολίες και δεν χρειάζεται να μπαίνουμε μέσα, να βεβαίως μέσα από μια καλή συμφωνία που θα εξασφαλίσει και το αντίτιμο προς τον Δήμο για να βγάζει και ο Δήμος ένα κέρδος.
0: Μάλιστα. Ωραία συζήτηση. Πάντως εγώ διαπιστώνω ότι ο Γιάννης Ερυφηλίδης ασκεί επικοδομητική αντιπολίτευση.

0: Δηλαδή, εκεί που πρέπει να στηρίξει τη διοίκηση, τη στηρίζει.
1: Ναι.
0: Σε αντίθεση με άλλου συνδυασμού.
1: Τώρα το ρώτησα και τελευταία, γιατί λέω. Στην αρχή ο Δήμαρχος έλεγε ότι δεν θα βάλει υποψηφιότητα στην επόμενη εκλογική μάχη.
0: Μετά είπε
1: μετά
0: θα βάλει.
1: Μετά το άλλαξε. Μετά, τώρα είναι κάπου στη μέση.
0: Ναι.
1: Λέει, τον καταλαβαίνω απόλυτα. Και εγώ σε ένα σπίτι, λέει, που ήμασταν μέσα συμπολιτική ζούσα. Και έτσι αντιλαμβανόμουν τα πράγματα. Εξαρτάται πώς στην αρχή, λέει, επειδή τα πήγαινε καλά, έλεγε θα βάλει υποψηφιότητα. Δεν θα βάλει, μάλλον δεν τα πήγαινε καλά, δεν θα βάλει υποψηφιότητα. Μετά κάποια πράγματα του φαίνονταν ότι θα είναι καλά, βλέπει ενεργειακή κοινότητα, θα βάλει υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Τώρα κάποια τα πράγματα γκριζάρουν, είναι στη μέση. Εξαρτάται από το πώς θα είναι τα πράγματα όταν θα πάρει την απόφαση. Σε κάθε περίπτωση πάντως είπε ότι εάν αποφασίσει να μην βάλει υποψηφιότητα, αλλάζει εντελώς το πολιτικό παιχνίδι για τη διεκδίκηση του
0: δημοκρατικού φόβου. Μάρκος Δέμπας ξαναείπε κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Αλέξης Πολίτης είπε κάτι.
1: Όχι, αλλά έχει δημιουργήσει από αυτά που γνωρίζω μια ομάδα με την οποία κινείται έτσι ώστε να παρουσιαστεί. Πρόσεξε.
0: Ναι.
1: Το σκηνικό είναι το ίδιο όπως και τις προηγούμενες δημοτικές εκλογές. Πάρα πολλοί θέλουν να μπουν στην γραμμή της εκκίνησης. Ελάχιστοι από αυτούς θα μπορέσουν να σχηματίσουν
0: συνδυασμό,
1: τον απαραίτητο,
0: ισχυρό.
1: Ακόμα και αν έχει αλλάξει ο εκλογικός νόμος και δεν είναι τόσο πολλές οι απαιτήσεις όπως την προηγούμενη φορά, έτσι ώστε να μπει για να ξεκινήσει αυτόν τον προεκλογικό αγώνα.
0: Mm-hmm.
1: Πόσοι εξέφραζαν πριν τις τελευταίες δημοτικές εκλογές την επιθυμία να μπουν σε αυτή τη μάχη και πώς τελικά το έκαναν.
0: Ναι.
1: Έτσι. Εδώ άλλο είναι η επιδίωξή μου, άλλο είναι η πραγματική έτσι, προσπάθεια. Όλοι αυτοί την κάνουν. Και ο Μάρκος ο Δέμπας και ο Αλέξης ο Πολίτης και ο Γιάννης ο Σαρής. Υπάρχουν πολλοί που είναι τώρα έξω και θέλουν να μπουν. Και αυτοί που είναι μέσα θέλουν να συνεχίσουν.
0: Ναι.
1: Και κάποιοι που είναι μέσα μπορεί και να μην συνεχίσουν. Βλέπε Χαράλαμπος Χασαλίδης.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και εδώ κάποιοι λένε ότι δεν θα είναι αυτός που θα είναι ηγηθή του σχήματος του συνδυασμού του. Θα δώσει το δαχτυλίδι, να το πούμε έτσι, στην Ευαγγελία τη Δρακονάκη.
0: Ναι.
1: Έχει. Πολλά γίνονται.
0: Ναι.
1: Αλλά να σου πω ότι σε ένα μήνα θα είμαστε στο μέσο της θητείας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή δεν φτάσαμε καν τώρα στα μισά. Άρα έχουμε πολύ δρόμο μπροστά.
0: Έτσι, έτσι. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
1: Καλή συνέχεια.

και δεν μπορώ τώρα, θα την πω την κακία μου, ας ερμηνευτεί ως κακία. Και υπάρχει και κάποιος ο οποίος είναι, κοντεύει να βγει στη σύνταξη ως υποψήφιος δήμαρχος. Δηλαδή κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε το εύρος μας. Κάναμε σοβαρή δουλειά, προετοιμαστήκαμε, στήσαμε μηχανισμούς, ανθρώπους, προγράμματα, σκέψεις. Αλλά ας πούμε δεν μας βοήθησαν οι συγκυρίες, μέχρι πότε θα το παλεύουμε. Θέλω να πω, ρευστή εικόνα και στα δημοτικά πράγματα. Και θα δούμε βέβαια πόσοι από τους ενδιαφερόμενους μέχρι στιγμής θα τερματίσουν στην κούρσα και θα ανακοινώσουν τελικά συνδυασμό. Αλλά είναι πολύ νωρίς, φίλες και φίλοι, να μιλάμε για κάτι τέτοιο τώρα.

0: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
1: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enforce έχει τη λύση.
1: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
2: Απλά ρωτήστε την Enforce για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
0: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την Enforce.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 enfos.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβό.

0: επιδότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρέατος σκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-3262-30.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511-110-211.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
4: Αλφα 88,6.

0: εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, μαζί μας στο στούντιο και ο Θοδωρής Σαλτήρης. Μετράμε τα χιλιάδες βήματα που
1: με
0: κάνουμε ημερησίως.
1: Με πειράζεις ότι πούρεψα.
0: Ε, ναι, αυτό σε βλέπω να τεντώνεσαι και να λες η μέση μου πονάει, δεν θα πω ότι πούρεψες.
1: Έρχομαι.
0: Ωραία λέξη. Πούρεψες, ναι.
1: Έρχομαι και διδώνομαι στο...
0: Το ξέρω εγώ.
1: Διδώνομαι.
0: Το ξέρω.
1: Γιατί πρέπει...
0: Γι' αυτό θα καταστραφεί ο αφιέρωσος, θα καταστραφεί η μέση σου. Αυτό
1: είναι. Δηλαδή δεν είναι... Και με
0: νομοτελειακά
1: πρέπει... αυτό. Δεν πάω εδώ, δεν πάω εκεί, δεν έτσι. Συζητάω, δεν χαμώ, δεν, τίποτα, είμαι εκεί. Λοιπόν, οπότε όταν με σηκώνει, με φέρει εδώ.
0: Ναι.
1: Είναι ουσιαστικά, μπορεί και 2 και 3 ώρες, ας πούμε, μετά είναι η πρώτη φορά που σηκώνω από την καρέκλα.
0: Ναι.
1: Για να λειτουργήσει το άμα πρέπει να κάνεις αυτό το stretch.
0: Πακτονόμαστε σε έναν υπολογιστή μπροστά, για να καταλάβετε φίλες και φίλοι. Τουλάχιστον η δουλειά της εφημερίδας αυτό απαιτεί. Έτσι, πακτώνεσαι κυριολεκτικά.
1: Λοιπόν. Τώρα με ρώτησες για βήματα.
0: Για βήματα, ναι.
1: Έχω στο κινητό που μετράει βήματα. Σήμερα έχω κάνει ήδη 2.500.
0: Λοιπόν, τι λένε οι καρδιολόγοι.
1: Ήδη.
0: Οι καρδιολόγοι λένε 6 με 7.000 βήματα ημερησίως. Όπερ σημαίνει. Μισή ώρα συστηματικό περπάτημα. Σας το λέω φρέσκια γνωμάτευση.
1: Από συστηματικό περπάτημα τίποτα, η ζωή μου ίδια. Λοιπόν,
0: ναι.
1: Τώρα θα σου πω.
0: Έτσι για να μας ακούτε.
1: Είχα 4.000.
0: Προχθές, τίποτα.
1: Ναι. Προχθές Κυριακή που ήρθε και με πήρε η γυναίκα μου είχα 3.500.
0: Α, όχι, πέφτεις.
1: Κάτσε.
0: Πέφτεις.
1: Λοιπόν, το Σάββατο είχα 8 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: 8, όχι 8.000 βήματα, 8
0: χιλιόμετρα. 8 χιλιόμετρα, ναι. Είναι...
1: Την Παρασκευή είχα 11 χιλιόμετρα.
0: Ω, καλά, εδώ πια.
1: Και την Πέμπτη είχα 7 χιλιόμετρα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή πάνω από 10.000 σε 3 μέρες,
0: ναι,
1: βήματα.
0: Τέλεια.
1: Okay. Για να ξέρουμε τι λέμε.
0: Ναι.
1: Και τα δικά μου τα βήματα, ξέρεις, δεν είναι τα δικά σου τα βήματα. Γι' αυτό και γράφω και χιλιόμετρα. Τα δικά μου τα βήματα είναι σαν να περπατάει. Έχω δει πελεκάνο, τα φλαμίνκο που περπατάνε.
0: Έχω δει.

0: Και ένα βήμα εδώ και ένα βήμα παρακάτω.
1: Κατάλαβα.
0: Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα. Καλό είναι, κοίταξε, το περπάτημα είναι καλό. Εμένα τα πόδια μου είναι πόδια ποδοσφαιριστή. Εκλώς επειδή περπατάω πάρα πολύ.
1: Μα δεν υπάρχει ειδικότητα γιατρού να το επισκεφτείς και να μην σου πει αερόβια γυμναστική, όπερ σημαίνει περπάτημα.
0: Η μέση ρημάδα, να πούμε, επιβαρύνεται πάρα πολύ, εννοείται, με την καθιστική ζωή και αυτά. Δηλαδή με την καθιστική δουλειά, μάλλον, όχι με την καθιστική ζωή. Λοιπόν, τώρα έχουμε αρκετά θέματα, δεν ξέρω σε τι να πρωτοπάω κυριολεκτικά.
1: Κοτάκι άκουσες? Κοτάκι άκουσες?
0: Άκουσα.
1: Τα κλεμμένα
0: συστήματα. Θα πιάσουμε ένα-ένα όσο προλάβω. Λοιπόν, ναι, έχω πάρα πολλά ηχητικά, γιατί έχω και πάρα πολλές μέρες να με ακούσετε.
1: Για πες, okay, λοιπόν. Πάμε.
2: Έχετε σκεφτεί γιατί τα νυχτερινά δελτία ειδήσεων στην Ελλάδα θυμίζουν τόσο πολύ τις ανακοινώσεις της πρεσβείας των ΗΠΑ ή του Ισραήλ? Ας δούμε για λίγο πώς βγάζουν τα προστοζήν οι ιδιοκτήτες αυτών των καναλιών. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί Αλφα και Σταρ ελέγχονται από την οικογένεια Βαρδινογιάννη, η οποία ελέγχει και την Motor Oil. Όπως απέδειξαν πρόσφατα οι Reporters United, η Motor Oil είναι πλέον ο τρίτος σημαντικότερος πάροχος καυσίμων για το Αμερικανικό Πεντάγωνο. Τροφοδοτεί μάλιστα περισσότερες από 40 στρατιωτικές βάσεις, αρκετές από τις οποίες βρίσκονται περιμετρικά του Ιράν. Στην περίπτωση του Αντένα του Κυριακού, τα πράγματα είναι ακόμη πιο σύνθετα. Καταρχήν, ο όμιλος ελέγχεται κατά 30% από τον όμιλο της Σαουδικής Αραβίας NBC. Ουσιαστικά δηλαδή ελέγχεται απευθείας από το βασίλειο του Ριάντ, το οποίο είναι και ένας από τους σημαντικότερους ανταγωνιστές της Τεχεράνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Επιπροσθέτως, ο Αντένα συνεργάζεται με το Ατλαντικό Συμβούλιο, το οποίο χρηματοδοτείται από ορισμένες από τις μεγαλύτερες πολεμικές βιομηχανίες του πλανήτη. Εταιρείες όπως η Boeing και η Raytheon, οι οποίες ύστερα από κάθε πυραυλική επίθεση των ΗΠΑ αποκομίζουν δισεκατομμύρια δολάρια. Τρίτον, ο Αντένα προσέλαβε πρόσφατα τον Τόνι Μπλερ, ο οποίος, εκτός από γνωστός εγκληματίας πολέμου, τυχαίνει να έχει λάβει και 250 εκατομμύρια από τον βαρόνο των μέσων ενημέρωσης Λάρι Έλισον. Ο Έλισον ήταν για χρόνια υπεργολάβος στη CIA και σήμερα είναι ο σημαντικότερος ιδιώτης χορηγός του IDF στο Ισραήλ. Πρόσφατα μάλιστα απέκτησε και τον έλεγχο του αλγόριθμου του TikTok εδώ στις ΗΠΑ, ώστε να μην κυκλοφορούν και πολλά βίντεο υπέρ των Παλαιστινίων. Τέλος, ο Sky. Όπως μάθαμε πρόσφατα από την οργάνωση No Harbor for Genocide, οι ναυτιλιακές εταιρείες του Γιάννη Αλαφούζου αποτελούν πλέον τον βασικό μεταφορέα πετρελαίου από την Τουρκία προς το Ισραήλ. Καύσιμα τα οποία πολλές φορές χρησιμοποιούνται απευθείας από τον Ισραηλινό στρατό. Και φυσικά κάθε κρίση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή αλλάζει την κερδοφορία όλων των καναλαρχών παύλα εφοπλιστών στην Ελλάδα. Ακόμη δηλαδή και ανθρώπων όπως ο Μαρινάκης ή ο Μελισανίδης. Θεωρητικά, όποτε υπάρχει ένα σχετικό ρεπορτάζ σε όλους αυτούς τους τηλεοπτικούς σταθμούς, οι δημοσιογράφοι θα έπρεπε να μας ενημερώνουν για τις επιχειρηματικές σχέσεις των αφεντικών τους με τις ΗΠΑ, με το Ισραήλ ή με τη βιομηχανία όπλων στις ΗΠΑ.
1: Θα πω.
0: Έτσι, έχει κι άλλα. Λοιπόν, αυτός ήταν ο φίλος μας ο Άρης Χατζηστεφάνου. Λιτά περιεκτικά και κυρίως τεκμηριωμένα, δηλαδή δεν λέμε άκουσα, νόμιζα, θυμάμαι, ναι, αυτό. Και φαντάζομαι πως εύκολα εξηγείται, επειδή μιλήσατε για τον αντιπουτινισμό που πρόλαβε, τη νέα ιστερία,
1: ναι, ναι,
0: την οποία έχουν καταλάβει όλους αυτούς τους καναλάρχες, μηδιάρχες, παύλα εφοπλιστές, έτσι, και τα ανάλογα συμφέροντά τους, η διίδρυση του κόμματος Άλλος Πάμε Καριστιανού, με όλη τη γραφικότητα που αποπνέει, τέλος πάντων, από τα πρόσωπα και όλο το κλίμα, αλλά με τον αντιπουτινισμό, οι εντολές του Πούτιν, η εντολή της Ρωσίας, η εντολή της Μόσχας και όλες αυτές οι ψυχροπολεμικές παρόλες, αηδίες, όλες αυτές οι γελοιότητες, οι οποίες γνωρίζουν καλά ότι μπορεί να τις ακούσει ένα δεξιό, συντηρητικό, αντικομμουνιστικό, γιατί μέσα στο μυαλό τους ακόμη και σήμερα η ιμπεριαλιστική Ρωσία, η καπιταλιστική Ρωσία είναι κομμουνισμός.
1: Το άντρο του κομμουνισμού.
0: Είναι Σοβιετική Ένωση.
1: Έτσι.
0: Και οι ίδιοι ήταν και τότε οι οποίοι είχαν πάρει

0: το μέρος της Ουκρανίας, γιατί, γιατί τους άρεσε, δεν τους άρεσε ο Πούτιν. Όχι, γιατί ακριβώς βγαίναν κερδισμένοι από τον πόλεμο, αφού αυτονόητα καράβια μεταφέραν συχνά παράνομα το ρωσικό πετρέλαιο προς ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες. Άρα εξυπηρετούνταν πάρα πολύ καλά τα συμφέροντά τους, όσο αυτοί βάζανε τον Ουκρανισμό στα κανάλια και τον κάνουμε ήρωα από τον Ζελένσκι. Από την άλλη, τους βόλευε να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, ακριβώς γιατί εξυπηρετούσε τα στενά συμφέροντά τους, τα οικονομικά.
1: Έτσι.
0: Συνεχίζουμε με την συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει.
1: Ναι, ναι, και 35 ώρες εβδομαδιαίως.
0: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό το τι ζούμε στην Ελλάδα. Εγώ είπα εξ αρχής ότι δεν μπορεί μια τέτοια πρόταση να προχωρήσει για αντικειμενικούς σκοπούς. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία έχει εκπαιδευτεί. Η επιχειρηματικότητα καταρχήν της χώρας έχει εκπαιδευτεί, και όχι μόνο η επιχειρηματικότητα, λάθος. Γιατί το ίδιο, η ίδια λειτουργία έχει εμπεδωθεί και στο δημόσιο με τα μνημόνια. Δηλαδή εξυπηρετούνταν πάρα πολύ καλά τα συμφέροντά τους, όσο αυτοί βάζανε τον Ουκρανισμό στα κανάλια και τον κάνουμε ήρωα από τον Ζελένσκι. Από την άλλη, τους βόλευε να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, ακριβώς γιατί εξυπηρετούσε τα στενά συμφέροντά τους, τα οικονομικά.
1: Έτσι.
0: Συνεχίζουμε με την συζήτηση για την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει.
1: Ναι, ναι, και 35 ώρες εβδομαδιαίως.
0: Λοιπόν, είναι καταπληκτικό το τι ζούμε στην Ελλάδα. Εγώ είπα εξ αρχής ότι δεν μπορεί μια τέτοια πρόταση να προχωρήσει για αντικειμενικούς σκοπούς. Δηλαδή είναι μια χώρα η οποία έχει εκπαιδευτεί. Η επιχειρηματικότητα καταρχήν της χώρας έχει εκπαιδευτεί, και όχι μόνο η επιχειρηματικότητα, λάθος. Γιατί το ίδιο, η ίδια λειτουργία έχει εμπεδωθεί και στο δημόσιο με τα μνημόνια. Δηλαδή το ότι μπορεί να γίνει η ρέγιστη εργασία με το ελάχιστο κόστος, και όπου κόστος εννοούμε το κόστος, το εργασιακό κόστος. Δηλαδή ότι μια δουλειά μπορεί να την κάνουν τρεις άνθρωποι, στην Ελλάδα μπορεί να την κάνει ένας. Μια δουλειά που σε άλλη χώρα την κάνουν πέντε άνθρωποι, στην Ελλάδα μπορεί να την κάνουν δύο.
1: Έτσι.
0: Οπότε έλεγα ότι είναι άτοπη αυτή η συζήτηση, γιατί ούτως ή άλλως η νοοτροπία μας είναι λίγο πολύ του ο υπάλληλος είναι και λίγο σκλαβάκι και λίγο δουλάκι, ξέρω εγώ, σε πολλές περιπτώσεις, όχι πάντα. Οπότε είναι άτοπο να συζητάμε για πράγματα τα οποία εφαρμόζονται στη Δανία, ξέρω εγώ, στη Σουηδία κλπ. Όμως, επειδή μπήκε στο δημόσιο διάλογο αυτό και επειδή έχει ανάγκη ο Μωυσής μας, ο Πρωθυπουργός μας, ο ηγέτης μας, ο άνθρωπος που περιμένουμε να σηκώσει το ρημαδοτηλέφωνο, ο πατερούλης μας, ο Στάλιν, με τον οποίο θα χαθούμε αν φύγει.
1: Ναι.
0: Έλεγε για κομμουνισμό και αντικομμουνισμό ο Κοτάκης, και δεν είπε μέσα σε αυτά τα σχήματα λόγου που χρησιμοποίησε ως σχήμα λόγου τη στάση, σωστά. Δεν είπε ότι παρουσιάζεται ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ως ο πατερούλης του έθνους. Όχι απλά ως ηγέτης. Όχι απλά ως δημοκρατικά εκλεγμένος Πρωθυπουργός. Αλλά ως ο φυσικός πατερούλης του έθνους. Ότι αν χτυπήσει το τηλέφωνο, αυτός άφησε να εννοηθεί ότι θα το σηκώσει. Και ότι αν λείψει αυτός,
1: αν το σηκώσει κάποιος άλλος,
0: χαθήκαμε.
1: Αν το σηκώσει το τηλέφωνο άλλος, χαθήκαμε.
0: Οποιοδήποτε άλλος.
1: Έτσι. Άκουσες όμως τι είπε ο Κοτάκης για τηλέφωνο που έπεσε 3 η ώρα τα χαράματα.
0: Ναι.
1: Σε κυβέρνηση συνεργασίας.
0: Τα άκουγα και τα έγραφα.
1: Δεν χαθήκαμε.
0: Εντάξει, ψιλογνωστό ήταν αυτό.
1: Ψιλογνωστό ήταν, αλλά δεν χαθήκαμε κιόλας. Δεν χαθήκαμε. Επιβιώσαμε.
0: Εντάξει, για το χιλιοστό χαθήκαμε.
1: Να.
0: Την εκπομπή στο Sky, βέβαια δεν τη βλέπει κανένας από ό,τι είδα. Κάθε εβδομάδα έχει μία προοδευτική πτώση. Ήταν 10%, πήγε 7% δεύτερο επεισόδιο, τώρα είναι στο 6% τρίτο επεισόδιο. Δεν πάει καλά το πράγμα. Και δεν πάει καλά γιατί εντάξει, προφανώς έχει γίνει μία εκπομπή μονόπλευρη από δύο έμιστες καθοδηγούμενες από μέσα κυβερνητικά δημοσιογράφους. Έπρεπε να καταλάβουν ότι θα απευθυνθούν σε ένα μικρότερο κοινό.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Οπότε ο Πρωθυπουργός πάνω στην ανάγκη του να αντιπολιτευτεί ή να απαντήσει στα επιχειρήματα της αντιπολίτευσης, να αντιπολιτευτεί τον εαυτό του ίσως, τι κάνει από βήματος του συνεδρίου. Εμείς λέει προτείναμε την τετραήμερη εργασία. Αυτοί οι οποίοι βεβαίως στο ίδιο βίντεο υπάρχουν οι υπουργοί του που σχολιάζουν την πρόταση Ανδρουλάκη για την τετραήμερη εργασία. Και να θυμίσω ότι είναι αυτή η κυβέρνηση μόνο που θεσμοθέτησε το 13ωρο αρχικά σε δύο εργοδότες και μετά, για να μην έχουμε λέει και χασούρες στον δρόμο, πήγαινε έλα με το μηχανάκι αυτά, σε έναν εργοδότη.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Πάμε να τα ακούσουμε.
1: Ναι.
2: Για αυτό σε αυτή. Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από εμάς έγινε.
1: Ορίστε.
3: Ετελείωσε. Είναι μια πρόταση η οποία με μαθηματική ακρίβεια θα οδηγήσει σε λουκέτα χιλιάδων επιχειρήσεων μικρομεσαίων.
2: Και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από εμάς έγινε.
4: Δηλαδή τράγει
5: να αυτή νομίζω ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη.
3: Ετελείωσε. Θα οδηγήσει σε ανεργία χιλιάδες εργαζόμενους. Επιβαρύνεται πάρα πολύ το κόστος εργασίας. Κάποιες επιχειρήσεις δεν απαντούν.
5: Από εμάς δεν θα ακούσετε ανεφάρμοσες προτάσεις όπως η τετραήμερη εργασία.
3: Ετελείωσε.
2: Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από εμάς έγινε.
4: Δηλαδή τράγει ένα βέβαιος.
3: Στην Ελλάδα το θεωρώ σχεδόν ανεφάρμοστο.
2: Μέχρι και η θεσμοθέτηση της τετραήμερης εργασίας από εμάς έγινε.
5: Και αυτή νομίζω ότι ήταν επιπόλαιη, πρόχειρη και λαϊκίστικη.
1: Αποφασίστε ρε παιδιά.
0: Ποιο να πιστέψω.
1: Αποφασίστε τελικά.
0: Όλους τους κορυφαίους υπουργούς, όλους ένα προς ένα.
1: Παράλλη μου. Ναι.
0: Δηλαδή την Κεραμέως που είναι υπουργός εργασίας.
1: Ναι.
0: Τον Άδωνη που ήταν και υπουργός της Αναπτύξεως.
1: Αναπτύξεως βεβαίως.
0: Και τον κύριο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό μας εκπρόσωπο της ομάδας αληθείας.
1: Ναι.
0: Ποιον να πιστέψω.
1: Το πρωθυπουργό.

0: Πρωθυπουργό.
1: Ή να πιστέψω κανέναν.
0: Όχι, τον Πρωθυπουργό να πιστέψεις.
1: Λέω, ή να πιστέψω κανέναν και να πιστέψω τον νόμο. Τον νόμο. Ανοίξει τον νόμο και τι λέω. Ο νόμος λέει 13.
0: Ναι.
1: Οκ. Okay. Εξαήμερο.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Okay.
1: Okay. Ωραία, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο σανός είναι δωρεάν. Είναι γνωστό αυτό. Ότι ο σανός, για όσους θέλουν να τον καταναλώσουν, δηλαδή άμα είσαι, πώς έλεγε ο Παπαδόπουλος, Έλληνες δεν είναι ευεπίφοροι προς τον κομμουνισμό.
0: Ναι.
1: Οι Έλληνες είναι ευεπίφοροι προς τον σανόν.
0: Ναι, προς τον σανόν είναι, βεβαίως. Ναι. Προς τον σανόν, ναι.
1: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε βέβαια από συνεδρίο, από βήμα του συνεδρίου βέβαια, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης. Εγώ του δίνω ένα δίτσο. Δήλωσε πάρα πολύ θυμωμένος, εξοργισμένος, που κατατρώει, λέει, το εισόδημα του Έλληνα η ακρίβεια.
0: Έτσι.
1: Και φαντάζομαι πως αυτός όταν έρθει στα πράγματα, στην κυβέρνηση, αυτό θα το αλλάξει, θα το πατάξει. Δηλαδή, πραγματικά, ποιος ας πούμε να του πει, ποιος τολμάει να του πει από τις 3.000 κάτω που δήθεν τον παρακολουθούσανε, μα εσείς κυβερνάτε κύριε Πρόεδρε 7 χρόνια τώρα και πριν έρθετε εσείς κύριε Πρόεδρε, όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, όλα, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο, είχαν το 50%, μην πω το 30% της αξίας που έχουν σήμερα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή, αλλά υπάρχουν και οι παπαγάλοι. Δηλαδή, ο άλλος, ρε παιδί μου, πρέπει πάση θυσία να υπερασπιστεί, είσαι παπαγάλος. Είσαι μισθοδοτούμενο τρολάκι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Η γυναίκα σου, η σύζυγός σου, εργάζεται στο γραφείο του αντιπροέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Είσαι ο Άρης ο Πορτοσάλτη.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα σου εργάζεται, είναι μισθοδοτούμενη.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είσαι αντικρατιστής, καταρχήν είσαι αντικρατιστής φόλα και η γυναίκα σου είναι μετακλητή στο γραφείο του τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έχει τη λύση. Και λέει όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει ράβδος και ό,τι δεν λύνεται κόβεται. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τη λύση στην ακρίβεια. Όχι, αυτό είναι ξέρω γι' αυτό σε ευθύνη, αυτό είναι προηγούμενο. Λοιπόν, έλα τώρα, καλό μου άνοιξε.
0: Άρη, θα ακούσουμε.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Τη λύση θα τη δώσει ο Άρης για την ακρίβεια.
1: Τώρα, ρε παιδιά, τώρα, λίγο το ιντερνετάκι.
0: Ναι, είναι λίγο αργό το ιντερνετάκι.
1: Ναι. Χρειάζεται λίγος χρόνος, δοκιμάστε, λέει, τη σύνδεση σας.
2: Με έναν τρόπο αντιμετωπίζεται η αύξηση στα καύσιμα.
0: Πες μας.
2: Με την απομάκρυνσή μας από το πρακτήριο.
0: Ακριβώς.
2: Με το να μην βάζουμε το προϊόν.
0: Έτσι.
2: Με το να μην βάζουμε το προϊόν. Με το να μην βάζουμε το προϊόν. Με το να μην βάζουμε το προϊόν. Με έναν τρόπο αντιμετωπίζεται η αύξηση στα καύσιμα.
0: Μην με τσιτώνεις άλλο.
2: Με την απομάκρυνσή μας από το πρακτήριο. Με το να μην βάζουμε το προϊόν.
0: Εντάξει, εμένα με τσιτώνουν τώρα αυτά, με νευριάζουν αφόρητα.
1: Κοίταξε με λίγο. Και άκουσε με. Δηλαδή, έχεις και εσύ τα προβλήματά σου, έχω και εγώ τα προβλήματά μου. Έτσι. Οι ζωές μας είναι γεμάτες με προβλήματα.
0: Ναι, είναι.
1: Εμείς τώρα είμαστε δύο εργαζόμενοι γονείς.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε και ένα παιδί.
0: Έχετε,
1: λοιπόν,
0: ναι.
1: Εμείς μένουμε, ξέρω εγώ, στη χωράφα. Η δουλειά η δικιά μου είναι στο Φάληρο. Και η δουλειά της συζύγου είναι, ξέρω εγώ, στον Αμυγδαλεώνα. Το σχολείο του παιδιού είναι στα ποταμούδια.
0: Ναι.
1: Τι μας λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης?
0: Να μην στείλετε το παιδί στο σχολείο, να μην πάει σύζυγος στη δουλειά, να μην έρθεις εσύ στη δική σου δουλειά. Να μείνετε στο σπίτι για να απομακρυνθείτε από το πρατήριο. Αυτά μας λέει ο Πρωθυπουργός. Ο Άρης, συγγνώμη. Ο Άρης. Ο Μέγας Άρης.
1: Γλώσσα μαθάνουσα αλήθεια λέγει.
0: Κατάλαβες τώρα τι εύκολη λύση έχει. Τώρα απομακρυνθείτε λέει από τα πρατήρια. Εντάξει. Το χειμώνα θα μας πει απομακρυνθείτε από τα καλοριφέρ. Μην βάζετε πετρέλαιο. Ξεπαγώστε, πάρτε την κουβερτούλα, βάλτε ένα σκουφάκι, βάλτε διπλές κάλτσες και καθίστε. Κατάλαβες. Μας έχει λύσεις, παιδί μου, άνθρωπος. Έτοιμες.
1: Κοίτα.
0: Ναι.
1: Μέχρι ένα σημείο μπορείς να πεις, το συζητούσα με τη σύζυγο, μιας και την αναφέραμε, και την ακρίβει. Άκου τώρα. Ένα παράδειγμα. Υπάρχουν πράγματα που γίνονται και πράγματα που δεν γίνονται. Λοιπόν, όταν έγινε ο πόλεμος, ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος στη Γράμμα, οκ. Okay. Ξεκίνησε, ξέρω εγώ, Σάββατο. Την επόμενη Παρασκευή που πήγαμε, δηλαδή 5-6 μέρες μετά που πήγαμε στο σούπερ μάρκετ, στο οποίο πήγαμε σταθερά και παίρνουμε σταθερά τα ίδια προϊόντα της ίδιας εταιρείας. Είναι πολύ σταθερά αυτά που παίρνουμε.

0: Ναι. Είναι όλα σταθερά. Ναι. Συγκεκριμένο τυρί, συγκεκριμένο κασέρι, συγκεκριμένο σαλάμι, ξέρω εγώ, συγκεκριμένο γάλα, συγκεκριμένα όλα. Πάμε λοιπόν στο συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ 5 μέρες μετά την έναρξη του πολέμου. Και ενώ φυσικά δεν υπήρχε καμία απολύτως επίπτωση στα προϊόντα, μας τα εξήγησαν και οι οικονομολόγοι, τις πρώτες μέρες τουλάχιστον. Και τα ντοματίνια, Σύσια Κοκαλίδου. Δεν ξέρω γιατί ειδικά τα ντοματίνια. Μου έκανε εντύπωση.
1: Τα 8
0: όχι
1: ευρώ.
0: Σε όλη τη χώρα.
1: Τα 8 ευρώ.
0: Ποια 8 ευρώ. 9,20.
1: Εγώ
0: 9,20. Ναι, τα ντοματίνια.
1: Και φυσικά 9,20. Έστριψα. Άλλαξα διάδρομο. Θα τα πάρω.
0: Λοιπόν, τι έκανα. Απομακρύνθηκα από τα ντοματίνια.
1: Βέβαια, φυσικά. Αλλά άντε από τα ντοματίνια.
0: Την πρώτη εβδομάδα λοιπόν δεν πήρα ντοματίνια, δεν έφαγα ντοματίνια.
1: Ναι, έπαθες κάτι.
0: Ούτε το παιδί
1: έπαθες κάτι που δεν έφαγε
0: ντοματίνια. Όχι, το εξήγησα του παιδιού.
1: Μια χαρά.
0: Του λέω τα ντοματίνια έκαναν 5 ευρώ Κατερίνα και σήμερα κάνουν 9 ευρώ Κατερίνα. Λοιπόν, με τα μαθηματικά πρώτη δημοτικού που κατέχει η Κατερίνα έκανε την πρόσθεση και λέει αυτό είναι 2 φορές πάνω.
1: Ναι.
0: Οπότε εντάξει μου είπε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, okay. Σκέφτηκα και την επόμενη μέρα γιατί Παρασκευή πήγαμε στο σούπερ μάρκετ να πάω στη Λαϊκή. Και λέω μήπως η Λαϊκή, εκεί οι παραγωγοί που έχουν ρε παιδί μου όλου του κόσμου τα καλά, μήπως έχουν και ντοματίνια, τίποτα σε... και τα πουλάνε ξέρω εγώ δικά τους ή έστω να τα παίρνουν χοντρικοί. Μπορεί να έχει άλλη τιμή, γιατί να μη στηρίξω το Λαϊκατζή και να
1: γιατί...
0: το δώσω στο σούπερ μάρκετ που ζητάει 9,20 που δεν υπάρχει περίπτωση να δώσει 9,20. Γιατί είναι παράλογο, είναι κλεψιά, είναι σχροκέρδια, είναι βία.
1: Και πόσο τα είδες
0: και στη Λαϊκή. Και το κράτος κοιμάται.
1: Στη Λαϊκή πόσο τα είδες.
0: Πόσο τα πήρες στη Λαϊκή.
1: Ναι.
0: Τιμή το ίδιο, αυτό το κασονάκι που είναι ένα κιλό.
1: Το κεσεδάκι αυτό το ναι. Πλαστικό, ναι.
0: 4,50. Δηλαδή 100% πάνω. Μισή τιμή ακριβώς. Οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα. Θέλω να συνεχίσω. Την επόμενη εβδομάδα.
1: Ξαναπήγες στη Λαϊκή για ντοματίνια.
0: Όχι.
1: Πήγες στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι. Τα ντοματίνια τα ίδια κάναν 8 ευρώ.
1: Αχα. Άρχισε να
0: πέφτει. Την επόμενη Παρασκευή από αυτή την Παρασκευή που τα ντοματίνια κάνανε 8 ευρώ.
1: Έκανε 7.
0: Τα ντοματίνια κάνανε 6,50.
1: Είδες. Ναι.
0: Την επόμενη εβδομάδα από αυτή την εβδομάδα, την τελευταία που πήγα, τα ντοματίνια άρχισαν να κατρακυλάνε και πήγαν 5,70. Μετά πήγαν 5,20 και ξέρεις την προηγούμενη Παρασκευή πήρα από το σούπερ μάρκετ τα ντοματίνια. Ξέρεις πόσο κάνεις εσύ, Κοραλίδη.
1: Πώς, το 4,5 της Λαϊκής. Εγώ θα σε ρωτήσω όμως το άλλο.
0: 4,5 ευρώ.
1: Θα σε ρωτήσω
0: και τότε
1: το
0: τα πήρα, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτή είναι η αποδεκτή τιμή στην οποία πρέπει οφείλεις να μπορείς να αγοράσεις το προϊόν και ότι όλο το υπόλοιπο τα 6 ευρώ, 7,5 ευρώ, 8, 9, 9, 20 ήταν εσχροκέρδια.
1: Αν αυτό είναι εφικτό να συμβεί γιατί ανταγωνιστικά σκεπτόμενοι οι αλυσίδες τι θα πούν, κάτσε, μας μένουν, τα σαπίζουμε, τα πετάμε, θα τα ρίξουμε.
0: Αυτό έγινε.
1: Μπορεί να συμβεί το
0: για
1: ίδιο και με το καύσιμο.
0: Για ένα μήνα τα πετάγανε, εμένα τι μου είπε.
1: Περίμενε,
0: τι
1: μπορεί είπε, να πολύ. Συμβεί, αν δεν πλησιάσει το πρατήριο που λέει ο Άρης, έχω λύση, μην πλησιάσει. Θα συμβεί το ίδιο με την
0: Βεζίνη. Αυτό όχι.
1: Τότε τι όχι. Μας λέει ο ποιητής.
0: Όχι. Και δεν θα συμβεί το ίδιο.
1: Δεν έχει να κάνει με το πρατηριούχο, το καύσιμο.
0: Και δεύτερον, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να γίνει. Γι' αυτό είπα στην αρχή ότι υπάρχουν πράγματα που γίνονται.
1: Περίμενε,
0: δηλαδή,
1: μπορεί να
0: γίνεται
1: γίνει.
0: Να μην δε φας δύο εβδομάδες.
1: Περίμενε. Μπορεί να γίνει, να σου πω εγώ λύση. Άρης γίνομαι τώρα. Πας την Κατερίνα 7,5 ώρα στο σχολείο. Την αφήνεις απ' έξω. Το σχολείο είναι κλειστό. Αλλά την αφήνεις απ' έξω επαφιόμενος στην καλή τύχη ότι κανένας δεν θα. Πλησιάσει το παιδί του, κάνει κακό.
0: Η μάνα του θα το αφήσει απέξω.
1: Θα τα αφήσει απέξω από το σχολείο και θα πάρει το δρόμο να πάει 8 η ώρα να πάρει το λεωφορείο.
0: Από το κτέλ.
1: Ναι, θα τα αφήσει. Επαφιόμενοι ότι είναι καλή η γειτονιά, αν γίνει κάτι στο παιδί θα προστρέξει. Παίρνει λοιπόν, κατεβαίνει, παίρνει την κατηφόρα, πάει στο κτέλ, παίρνει το λεωφορείο, πάει στο Ρωμαιδαλεώνα. Υπάρχει λύση. Ο Άρης είναι εύστροφο άνθρωπο. Για όλα έχει λύσει. Κατάλαβε.
0: Το κάνουμε αυτό.
1: Ναι.
0: Το εμπόριο πώ θα δουλέψει.
1: Δεν ξέρω.
0: Οι εφημερίδες, οι delivery, τα πάντα εδώ, εμείς που θέλουμε το φύλλο που καθόμαστε και το γράφουμε, βγάζουμε τα μάτια μας, ο άλλος δεν πρέπει να το πάει. Σπίτι, σπίτι, πόρτα, πόρτα, μαγαζί, μαγαζί.
1: Με το μηχανάκι.
0: Δεν υπάρχει, λοιπόν, αυτή είναι μια ανάγκη ανελαστική, διότι είναι δεμένη με τη λειτουργία της ίδιας της κοινωνίας και της κοινωνικής ζωής και της οικονομίας. Είναι αδύνατον να μην έχεις καύσιμα και να λειτουργεί. Κανονικά η κοινωνία. Αν δεν φας ντοματίνια δύο εβδομάδες ή ένα μήνα,
1: ναι.
0: Γιατί είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να σε κλέψει καθαρά, δεν θα πάθεις τίποτα, ούτε θα διαταραχθεί η λειτουργία της κοινωνίας. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ούτε βέβαια θα η δικιά

0: στη ζωή. Εάν όμως σταματήσουν να βάζουν βενζίνη οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να πάνε στις δουλειές τους, πρέπει να πάνε τα παιδιά τους, έχουν τους γονείς τους, ξέρω εγώ, που είναι ηλικιωμένοι, ή όλοι αυτοί οι οποίοι είναι επαγγελματίες και είναι στον δρόμο τα χιλιάδες αυτά αυτοκίνητα, τότε θα σταματούσαν τα πάντα. Θα κατέρεε το σύστημα.
1: Ναι.
0: Αλλά ο εγκέφαλος του ανθρώπου που είναι τι, ταγμένο στο να γλύφει το αφεντικό του, δεν μπορεί να σκεφτεί το στάδιο 2, το στάδιο 3, το στάδιο 4, στέκεται στο στάδιο μην πάτε. Λοιπόν, πάντως, κατακλείδι, γιατί βλέπω ότι πρέπει να φύγουμε.
1: Ναι.
0: Σας λέω ότι σε σχέση με το σούπερ μάρκετ,
1: ναι,
0: όταν αντιλαμβάνεστε ότι ένα προϊόν έχει πάει 50, 60, 70, 80,
1: είναι καραμπινάτη κλεψιά,
0: πάρε να σας κλέψουν ξεκάθαρα, είναι όχι απλή κλεψιά, είναι εσχροκέρδεια και ροσκοπισμός, και εάν μαζικά γυρίζετε την πλάτη για ένα διάστημα, όχι πάντα, σε αυτό το προϊόν σύντομα,
1: βέβαια,
0: θα επανέλθει, έτσι, στην προτέρα του τιμή. Εγώ εδώ έρχομαι να σας δώσω λοιπόν ως... να σας αναγγείλω ένα ευχάριστο γεγονός,
1: ναι,
0: ότι το προϊόν επέστρεψε στην κανονική του τιμή. Λοιπόν, ο πεθερός του Γεραπετρίτη, Γεκτέρ, να φτιάχνει τεράστια ενεργειακά έργα. Και ποιος ελέγχει την νομιμότητά τους? Η κόρη του και σύζυγος του Υπουργού από την Ανεξάρτητη Αρχή Ενέργειας, ΡΑΕ. Δεν είναι απλά σύγκρουση συμφερόντων. Είναι η απόλυτη θεσμική σαπίλα. Θα έλεγε κανείς ένα ολοκληρωτικό κράτος τύπου Στάζι.
1: Έτσι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Θοδωρή. Εύκολες λύσεις. Άμα είσαι σε εντεταλμένη υπηρεσία, βρίσκεις και τις λύσεις, τις σερβίρεις κιόλας. Το δυσάρεστο είναι ότι βρίσκεις και ανθρώπους που συμφωνούν μαζί σου, καταλάβατε. Γιατί η κοινή λογική σηκώνει τα χέρια ψηλά όταν ακούγουν τέτοιες παλαβομάρες. Αυτά, φίλες και φίλοι, τέλος για σήμερα. Έχω τελευταίο διαφημιστικό πακέτο. Σας φιλώ με αγάπη. Το ραντεβού μας είναι για αύριο στις 12. Γεια σας.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Και τώρα η πεντάλεπτη εκπομπή μας, ο διπορικός στη ζωή. Το διπορικό στη ζωή μας δίνει την ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ένα ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο Ιησούς? Εδώ συναντάμε τον Χριστό πολύ άσχολο όπως πάντα να έρχεται σε επαφή με τον κόσμο στα βόρεια της χώρας. Ως καλός Ιουδαίος, πήγαινε στη συναγωγή όπου και να βρισκόταν. Χρειαζόταν να λατρεύσει το Θεό και να βρίσκεται εκεί όπου θα μπορούσε να πλησιάσει περισσότερους ανθρώπους. Τώρα στη Ναζαρέτ, τα λόγια, τα έργα και τα θαύματά του εκπλήττουν τους κατοίκους, αλλά δεν μπορούν να πιστέψουν ότι είναι ο Μεσσίας. Η απόρριψή τους τον λυπεί και μένει κατάπληκτος με την απιστία τους. Κάποιοι όμως πίστεψαν πως ήταν ο Μεσσίας. Ο Χριστός απέστειλε τους μαθητές του με το μήνυμα της μετάνοιας και τους έδωσε εξουσία πάνω στα κάθαρτα πνεύματα για να αποδείξουν ότι το μήνυμά τους ήταν από το Θεό. Ταξιδέψτε χωρίς τις αποσκευές τους, είπε. Οι καιροί είναι δύσκολοι. Να είστε απόλυτα εξαρτημένοι από το Θεό για να σας φροντίσει, καθώς αναζητάτε τα χαμένα πρόβατα του Ισραήλ. Πολλοί μετανόησαν από τις αμαρτίες τους. Όταν άκουσε ο Ηρώδης για τη δημοτικότητα,

0: ούτε και τα έργα του Ιησού, νόμισε πως ο Ιωάννης ο Βαπτιστής αναστήθηκε από τους νεκρούς. Αν θυμάστε, ο Ιωάννης είχε καταδικάσει με θάρρος την αμαρτία του Ηρώδη, τη μοιχεία του με τη γυναίκα του αδελφού του. Αυτό εξόργησε τη γυναίκα του, την Ηρωδιάδα, η οποία κατέστρωσε σχέδιο για τη δολοφονία του. Ο Ηρώδης από δειλία ακολούθησε το σχέδιό της και η Ηρωδιάδα παρέλαβε το κεφάλι του Ιωάννη μέσα σε ένα πιάτο. Όταν οι μαθητές επέστρεψαν έχοντας πολλές ιστορίες να ενδηγηθούν από το έργο τους, ο Ιησούς θέλησε να τους πάρει κάπου απόμερα. Όμως τα πλήθη τους είδαν να φεύγουν με το πλοιάριο και έτρεξαν να τους συναντήσουν στην άλλη μεριά της λίμνης. Εκεί που θα περίμενε κανείς να συγχυστεί ο Ιησούς, εκείνος τους είδε με αγάπη. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι είναι πρόβατα. Αυτός μόνο είναι αληθινός βοσκός. Πρώτα φρόντισε τις πνευματικές τους ανάγκες διδάσκοντάς τους. Έπειτα φρόντισε τις υλικές τους ανάγκες ταΐζοντάς τους. Ένα θαυμαστό γεύμα για χιλιάδες άτομα από το κολατσιό ενός αγοριού. Αυτή μπορεί να ήταν και η πρώτη φορά στη ζωή τους που χόρτασαν πολλοί από το πλήθος. Μετά από αυτό το θαύμα, ο Ιησούς έστειλε τον κόσμο στα σπίτια τους και είπε στους μαθητές του να διασχίσουν τη λίμνη και να τους συναντήσουν στη Βηθυσαϊδά. Ήθελε να μείνει μόνος για να προσευχηθεί. Ήταν μια σύντομη διαδρομή, όμως οι μαθητές χρειάστηκαν ώρες να διασχίσουν τη λίμνη. Σηκώθηκε άνεμος και πάλευαν με τα κύματα όλο το βράδυ. Ήταν βέβαιοι πως θα βυθιζότανε. Όμως γύρω στις 3 τα ξημερώματα, ο Ιησούς τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα, έτσι πήγε προς το μέρος τους περπατώντας πάνω στο νερό. Τους είδε να κοπηλατούν μέσα στα κύματα. Όπως βλέπει και σένα σήμερα. Ξέρει τα προβλήματά σου. Δεν είσαι μόνος μέσα στη σκοτεινιά. Όταν έφτασαν στη στεριά, τα πλήθη είχαν μαζευτεί και περίμεναν τον Ιησού να κάνει θεραπείες. Και ο Χριστός θεραπεύει ξανά. Και αυτό κανένας, ούτε καν οι εχθροί του, δεν αρνήθηκαν ποτέ τις θαυματουργικές θεραπείες του. Καθώς τον βλέπουμε να διδάσκει, να θεραπεύει και να ανασταίνει νεκρούς στη Γαλιλαία, δεν πρέπει να ξεχνάμε τον αναβρασμό στα παρασκήνια ανάμεσα στους θρησκευτικούς ηγέτες. Η ποίηση που αντιμετώπιζε ο Ιησούς εκείνες τις μέρες ήταν ανθρωπίνως αβάσταχτη. Σήκωνε πάνω του τα βάρη του πλήθους, τις ενστάσεις της εποχής, τις ατέλειωτες βαριφορτωμένες μέρες, τις αδυναμίες του σώματός του. Ό,τι έκανε γινόταν για να βοηθήσει τους ανθρώπους να πιστέψουν σε αυτόν. Το πλήθος τα συνοψίζει σωστά όλα αυτά. Τι ωραία που τα τακτοποιεί όλα. Φίλε, και σήμερα όλα τα τακτοποιεί ωραία. Στο επόμενο, συνάντησε τον Ιησού πάνω στο βουνό για μια θαυμαστή αναδρομή στο παρελθόν. Ευχόμαστε τούτη πεντάλεπτη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αν έχετε μια Κοινή Διαθήκη, σας προσκαλούμε να τη διαβάζετε καθημερινά. Και αν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Ευαγγελική Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα στο 210-48-18-960. Επαναλαμβάνω, 210-48-18-960 ή στείλτε μας mail στο info@discoverlife.gr. Στο discoverlife.gr μπορείτε να βρείτε και άλλα ενδιαφέροντα θέματα.
1: Α 88,6.

0: 9. Ακόμα, φέτα Pop Βαρελής και Παπαδόπουλος στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, 3η 19 Μαΐου και ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Τζέσι Αμπντουλάη στην αρχισυνταξία, Πέρσα Μπόλια Σοφία Καλαβρού, δημοσιογραφική επιμέλεια, Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο, για να δούμε τις ειδήσεις της ημέρας. Την τελευταία στιγμή σταμάτησε την επανέναρξη των βομβαρδισμών στο Ιράν, λέει ο Τραμπ, γιατί το ζήτησαν Άραβες ηγέτες. Τον χλεβάζουν οι Ιρανοί. Δυσίωνες οι προβλέψεις για τις τιμές καυσίμων και του ρεύματος. Ήδη όσοι προγραμματίζετε καλοκαιρινές διακοπές, καλό είναι να γνωρίζετε ότι
1: στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες, το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση όσο έχει.
0: Φεύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και πηγαίνουν μοιράς, προσγειώνονται μοιράς. Τι σημαίνει, θα δούμε, αυτή η αλλαγή τακτικής από πλευράς ενόπλων δυνάμεων. Επιμένουν τα τουρκικά μέσα στις πληροφορίες για τον νόμο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Μήνυμα από Γεραπετρίτη.
2: Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα αέρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Παρά τα αυτά, εάν υπάρξει οποιαδήποτε απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση.
3: Θαλάσσιος γροταξικός σχεδιασμός δείχνει η Ελλάδα το τι διεκδικεί στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. 12 μίλια στο Ιόνιο, άρα η πρώτη φορά η Ελλάδα εφαρμόζει τα 12 μίλια. Νόμος Μανιάτη, κάτι Παναγίδη λένε.
4: Είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας.
0: Ημέρα μνήμης η σημερινή για τους φαγιασθέντες του ποντιακού ελληνισμού. Εκδηλώσεις έχουμε σε όλη τη χώρα για τη γενοκτονία των ποντίων, με τις μαρτυρίες και τα ντοκουμέντα για τους βασανισμούς και τις μαζικές εξοντώσεις, να μην αφήνουν περιθώρια σε αυτούς που επιμένουν ακόμη και σήμερα στην αλλαγή της ιστορίας.
5: Που τους βάζαν μέσα σε ιερούς ναούς, τους κλείνανε μέσα και τους καίγανε μαζί με τις εκκλησίες, που τους πήγαν σε ατέρμονες πορείες εν μέσω
0: κάστρος,
5: εξοντώσεις προς τα ανατολικά ή εν μέσω χειμώνος, τους γυμνώναν για πάρα πολλές ώρες και τους άφηναν να πεθαίνουν είτε από τον καύσωνα είτε από το κρύο, νηστικούς βεβαίως.
0: 353, τουλάχιστον 353.000 οι νεκροί. Και το χάρο με τα μάτια της είδε μια γυναίκα, και δεν είναι η μόνη, που έπεσε θύμα μιας συμμορίας που της άρπαξε την τσάντα. Της πήραν βεβαίως την τσάντα. Δεν έφτανε αυτό, την πέταξαν σε ένα χαντάκι τη γυναίκα και άρχισαν να την πεντροβολούν.
6: Άρχισα να τους φωνάζω, τι κάνετε εκεί, αφήστε την τσάντα κάτω. Και εκεί που θα τα πλησίαζα για να προσπαθήσω αυτόν που είχε την τσάντα

0: την πάρω. Βρέθηκα σε ένα χαντάκι και εκεί τραυματίστηκα πολύ. Ο μεγάλος με την τσάντα συνέχισε να τρέχει. Τα δύο μικρότερα γύρισαν και πετούσαν διάφορα αντικείμενα πάνω μου.
1: Θα τα δούμε αναλυτικά όλα. Δημήτρης Κολιομιχάλης, πρώτα να δούμε τα της κίνησης, γιατί συμβαίνει και κάτι άλλο το οποίο πολλοί μας έχετε ειδοποιήσει και στο τηλεφωνικό κέντρο και με μηνύματα. Αυτή η έντονη οσμή στα νότιες, κυρίως νότιες περιοχές. Θα το δούμε όμως συνέχεια. Δημήτρης Κολιομιχάλης, γεια σου Δημήτρη μου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και εγώ κυκλοφοριακά στα νότια θα σας πάω, στον Πειραιά. Γιατί ο δυσκολότερος δρόμος, το δυσκολότερο σημείο του λεκανοπεδίου είναι η ακτή Μιαούλη προς την πλατεία Ρολογιού. Και το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά έχει πολλά αυτοκίνητα. Και όσοι βγαίνετε από το λιμάνι του Πειραιά να έρθετε προς το νέο Φάλιρο μέσω της Κόνωνος και της Ομηρίδου Σκυλίτσης λόγω εργασιών, βρίσκεται μεγάλη καθυστέρηση. Εργασίες στην ακτή Μιαούλη, εργασίες και στην Ομηρίδου Σκυλίτση. Στο κέντρο της Αθήνας, η στα δύο είναι ο δυσκολότερος δρόμος. Και δευτερευόντως η Βασιλής Σοφίας προς την Βουλή και η κάθοδος της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Και έχουμε μικρές καθυστερήσεις, ευτυχώς μικρές, στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού προς τη Νέα Φιλαδέλφεια, Σπύρο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Και θα αρχίσουμε, πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, με αυτό που σας είπα. Και είναι ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο. Δεν ξέρω κι αν στις αρχές, δηλαδή, πυροσβεστική αστυνομία έχουν χτυπήσει τηλέφωνα από πολίτες που λένε ότι κάτι μας μυρίζει. Και οι περισσότεροι, να πω εδώ, που παίρνουν και εδώ στο Sky, το περιγράφουν ως σαν μυρωδιά από υγραέριο. Έτσι λένε.
3: Μόνο σε αυτό μπορούμε και εμείς να συνεισφέρουμε, γιατί η αλήθεια είναι ότι παραμένει ένα μυστήριο από πού έχει προκληθεί αυτή η οσμή. Αυτό μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι είναι εκατοντάδες κλήσεις και στο πυροσβεστικό σώμα από διαφορετικές περιοχές και στην αστυνομία.
1: Έχει ανησυχήσει ο κόσμος, σου λέει τι είναι αυτό τώρα, κάποια διαρροή.
3: Και μιλάμε και για οσμή η οποία δεν περιορίζεται στα νότια προάστια ή σε κάποιους κοντινούς δήμους που φαίνεται. Τουλάχιστον γιατί υπάρχουν αναφορές για εκενώσεις σε σχολεία, γραφεία και σε άλλες επιχειρήσεις σε Καλυθέα και Νέα Σμύρνη. Φαίνεται ότι υπάρχουν αναφορές μέχρι και τη Δάφνη, μέχρι και πιο κοντά στο κέντρο και στην περιοχή των Ελληνορώσων. Υπάρχουν αρκετές τέτοιες κλήσεις που έχει λάβει το πυροσβεστικό. Αυτό που μας διευκρινίζεται είναι και πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια διαχείριση συμβάντος. Δηλαδή, δεν μιλάμε ότι υπάρχει κάποια έκρηξη, κάποιο βιομηχανικό ατύχημα, κάτι άλλο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει μια επικοινωνία των αρχών για προληπτικούς λόγους και λόγους ασφαλείας και με τη δημόσια υπηρεσία όσον αφορά την παροχή αερίου με την ΔΕΠΑ για να μπορέσουν να δουν αν υπάρχει κάποιο συμβάν το οποίο εμείς αγνοούμε. Δεν φαίνεται να έχει δοθεί κάποια τέτοια εξήγηση ότι υπάρχει εν γνώση τους κάτι τέτοιο. Υπάρχει και μια κινητοποίηση και από το λιμενικό όσον αφορά το θαλάσσιο κομμάτι. Αν είναι κάτι εκεί το οποίο. Εκεί. Ναι, βέβαια, ούτε εκεί υπάρχει μια ενημέρωση για κάποιο συμβάν. Είναι όλα προληπτικά μέχρι στιγμής που σας αναφέρουμε. Αναμένουμε λοιπόν και εμείς απαντήσεις, γιατί δεν έχουμε γίνει σοφότεροι από τα τηλεφωνήματα που έχουμε κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, αλλά τουλάχιστον μέσα από τις δικές σου πληροφορίες για το από πού χτυπάνε τηλέφωνα στις αρχές, πυροσβεστική και αστυνομία, έχουμε και έτσι έναν υποτυπώδη χάρτη εκεί όπου υπάρχει έντονη οσμή. Οπότε περιμένουμε, Γιώργο.
3: Από ό,τι φτάνει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να συνεισφέρω εγώ μόνο εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος. Έχετε πάρει πολύ τηλέφωνο και εδώ στον Sky, στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky, εκτός από τις περιοχές που μας είπε ο Γιώργος, ο Ροψάλτης και από τη Γλυφάδα. Έχετε πάρει και από το Κερατσίνη, έχετε πάρει και από την Τραπετσόνα. Αρκετά τηλέφωνα από Καλυθέα και Νέο Κόσμο. Και επίσης υπάρχει μία πληροφορία από το Υπουργείο Ενέργειας που λέει όχι τι είναι αλλά τι δεν είναι. Το Υπουργείο Ενέργειας, η πληροφορία που δίνει είναι ότι δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Δεν υπάρχει κάτι σχετικά με φυσικό αέριο. Τώρα, τι μπορεί να είναι αυτή η οσμή αερίου, υγραερίου όπως περιγράφεται, θα το δούμε, ελπίζω, σε πολύ λίγο. Και θα ξεκινήσουμε τώρα με τις πληροφορίες για τις επιδιώξεις της Άγκυρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, που παρότι δεν υπάρχουν ακόμη επίσημες τοποθετήσεις για το ακριβές περιεχόμενο του νόμου για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, εν τούτης φαίνεται ότι μέσα από διαρροές στον τουρκικό τύπο επιχειρεί η Τουρκία να δώσει αυτό το περίγραμμα των διεκδικήσεών της, του νομοσχεδίου. Μάλιστα, για πρώτη φορά είχαμε και την τοποθέτηση από την πλευρά του Υπουργού Εξωτερικών για το θέμα, προσεκτικός ο κύριος Γεραπετρίτης, γιατί επαναλαμβάνω, ως Υπουργός Εξωτερικών δεν μπορεί να συνομιλεί με πληροφορίες που διαρρέονται στον τύπο, αλλά είπε κάποια πράγματα, θα τα δούμε και αυτά. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ξεκαθαρίζει για το άλλο θέμα που προέκυψε με την απομάκρυση των Patriot, ότι δεν συνδέεται

0: η απομάκρυση των Patriot με όλο αυτό που συμβαίνει με τον νόμο για τη Γαλάζια Πατρίδα κτλ. Είναι κίνηση τακτικής από την πλευρά των ενόπλων δυνάμεων. Με τη σειρά όλα θα μας βοηθήσει η Μαρία Τσελινίκου, η διπλωματική μας συντάκτρια. Καλώς ήρθες.
1: Καλό μεσημέρι. Από πού θέλεις να ξεκινήσουμε?
0: Το πρόβλημα όταν έχεις απλώσει τις πληροφορίες στο τραπέζι είναι να πιάσεις το νήμα από κάπου. Ας πούμε από το Υπουργείο που καλύπτεις και ρεπορταζιακά.
1: Να ξεκινήσουμε με τις δηλώσεις του επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας αναφορικά και με το επικείμενο νομοσχέδιο από την πλευρά της Άγκυρας για την αποκαλούμενη Γαλάζια Πατρίδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε χθες μέσω του συνεδρίου του κύκλου ιδεών ότι οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια δεν θα έχει κανένα έρισμα, ούτε θα έχει κάποια εξωστρέφεια. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αν υπάρξει κάποια απόπειρα, είναι προφανές ότι θα δημιουργηθεί ένταση και η ελληνική κυβέρνηση έχει πάντοτε έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε. Μάλιστα, τόνισε ότι υπάρχουν τα φόρα ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί, αλλά και οι συμμαχικές μας δυνατές συμμαχίες βάλουν δεδομένα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σημείο όμως να σου προσθέσω ότι για μία ακόμη φορά ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι αν δεν λυθεί η υποκείμενη αιτία η οποία παράγει τις κρίσεις, που είναι η οριοθέτηση ΑΟΣ Κεφαλοκρηπίδας, βιώσιμη ειρήνη στη γειτονιά μας δεν θα υπάρξει.
0: Ναι, άρα ο Γεραπετρίτης, αντιλαμβάνομαι, δεν θέλει να μπει ακριβώς στην ουσία της υπόθεσης, από τη στιγμή βεβαίως που, και σωστά κατά τη γνώμη μου, πράττει ως Υπουργός των Εξωτερικών, δεν μπορεί να εμπλακεί σε μια συζήτηση με πληροφορίες που
1: θα δώσει. Δήλωσε χαρακτηριστικά ότι δεν θα σχολιάσω διαρροές.
0: Ναι. Από την άλλη όμως, να το δούμε και από την άλλη, φροντίζει να στείλει και ένα μήνυμα, δηλαδή τους λέει ότι κοιτάξτε, ό,τι και να ψηφίσετε δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα, αφενός και αφετέρου εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για όλα. Να τα γνωρίζετε αυτά.
1: Έχουμε ήδη έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε.
0: Έτσι. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα για Γεραπετρίτη για να πάμε μετά στο επόμενο θέμα μας, που είναι η Patriot, που και εκεί έχει προκληθεί αρκετή συζήτηση.
2: Δεν έχει υπάρξει οποιαδήποτε επίσημη τοποθέτηση εκ μέρους της Τουρκίας. Πρόκειται προφανώς για δημοσιεύματα ή για διαρροές. Θα είναι αναβάθμιση της πιθανής έντασης σε περίπτωση που υπάρξει μία μονομερής ενέργεια εκ μέρους της Τουρκίας. Η απάντηση είναι ότι αναλόγως του περιεχομένου πιθανόν και ναι. Πράγματι. Δεν είναι αυτή τη στιγμή η περίοδος έτσι ώστε να προκύπτουν νέες πιθανές εστίες ένταση. Υπάρχουν τα φόρα έτσι ώστε η Ελλάδα να εκφραστεί. Υπάρχουν οι συμμαχικές μας δυνάμεις.
0: Αυτά ακούσαμε ένα απόσπασμα με τον κύριο Γεραπετρίτη, το πλήρες ρεπορτάζ από τη Μαρία Τσελινίκου, και προχωράμε στο επόμενο. Υπήρξε η απόφαση αυτή από το ΚΙΣΕΑ για την απομάκρυση των Patriot και μάλιστα το είδα να γράφεται κιόλας τύπου σχόλια ότι να, μήπως η Ελλάδα, η κυβέρνηση παίρνει τους Patriot από την Κάρπαθο για να μην προκληθεί μεγαλύτερη ένταση εν ώψη του νομοσχεδίου αυτή για την Γαλάζια Πατρίδα. Αλλά νομίζω ότι συμβαίνει κάτι άλλο.
1: Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μέσα από την εκπομπή του Sky σήμερα, τονίζοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με τις εξελίξεις στην Τουρκία. Το ξεκαθάρισε αυτό το συγκεκριμένο, στο οποίο αναφέρεσε ο Παύλος Μαρινάκης. Τι αναφέρει το ρεπορτάζ και οι πληροφορίες μας. Στην Κάρπαθο μετασταθμεύει ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών, με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο πιθανότατα για μοιράζ, αντικαθιστώντας τη συστοιχεία Patriot που έχει αναπτυχθεί στο νησί. Η συγκεκριμένη κίνηση δεν γίνεται λόγω ανησυχίας ή αντιδράσεων σε περιφερειακό επίπεδο, κάτι το οποίο σχολίασε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά για τη διασφάλιση της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Είχε προηγηθεί, όπως είπες και εσύ, η απόφαση του ΚΙΣΕΑ οι συστοιχίες να επιστρέψουν στις έδρες τους. Επίσης, οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι τα F-16 τα οποία είχε στείλει η Ελλάδα στην Κύπρο για την ενίσχυση της άμυνας θα αντικατασταθούν από άλλα.
0: Μάλιστα. Οπότε επιχειρησιακά καλύπτονται κάποιες ανάγκες και δεν συνδέονται επουδενή, από ό,τι λένε τουλάχιστον οι υπουργοί, με τις εξελίξεις αυτές. Να ακούσουμε και ένα απόσπασμα από ό,τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Μαρινάκης.
3: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μία αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν, εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία.
0: Αυτά είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Άμυνας είναι καθοδόν προς την Γερμανία, αλλά σήμερα Είναι νομίζω στην Αυστρία.
1: Βρίσκεται στην Αυστρία, με συγχωρείτε.

0: που συμμετείχε σε ένα φόρουμ με θέμα Ευρωπαϊκή Αρχιτεκτονική Ασφάλειας, όπου έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, τονίζοντας ότι δυστυχώς δεν έχουμε την πολυτέλεια της στρατηγικής ασάφειας, συμπληρώνοντας ότι οι απειλές που αντιμετωπίζουμε είναι συνεχείς και περιλαμβάνουν το ρεβιζιονισμό, την εργαλοποίηση του μεταναστευτικού και τη συνεχή αμφισβήτηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Ο κ. Δένδιας επίσης τόνισε ότι για εμάς θεωρητικές ανησυχίες που συζητάμε σε φόρουμ είναι καθημερινή πραγματικότητα.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, έδωσε και εκείνο το στίγμα. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Μαρία Τσιλινίκου για όλο το πλέγμα που αυτή τη στιγμή τέλος πάντων συνθέτει την εικόνα των ελληνοτουρκικών. Και θα πάμε αμέσως στο Μανώλη Κωστίδη. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Και έχει μια ιδιαίτερη αξία, θα έλεγα, γιατί ο Δένδιας τώρα πηγαίνει στη Γερμανία μία-δύο ημέρες μετά, αφού έχει δεχθεί ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών των Φιντάν, και η Γερμανία, επειδή μιλάμε και για Patriot, πρόκειται να στείλει και Patriot στην Τουρκία. Δηλαδή, λιγάκι περιπλέκεται όλο αυτό.
2: Και Patriot, εγώ θα το περιπλέξω κι άλλο. Θέλει Patriot ότι το ανακοινώνει την ίδια μέρα που η Ελλάδα ανακοίνωσε ότι αποσύρει τα Patriot, τους Patriot από την Κάρπαθο. Δηλαδή, που μάλλον όχι Κάρπαθο, και από τον Εύρο, που ίσως προστάτευα μάλλον και ευρύτερη περιοχή, δεν ανακοινώθηκε. Mm-hmm. Και τώρα η Γερμανία την ίδια μέρα στέλνει Patriot. Ας το κρατήσουμε και αυτό.
1: Ναι, η Γερμανία
2: από και πέρα
1: στέλνει Patriot για να καλύψει τις ανάγκες αεράμυνας της Τουρκίας, που αυτή τη στιγμή βεβαίως πάρει η Τουρκία στο συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Προφανώς καλύπτονταν από άλλους Patriot και ευρύτερης περιοχής. Από και πέρα, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι χθες υπήρξε τη συνάντηση του Φιντάν με τον γερμανό ομολογό του, τον Βάντεφολ, και όπου εκεί υπήρξαν συστάσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία στην Τουρκία, όπου για να ενταχθεί κάποιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να πληρεί αυτά τα κριτήρια. Ο Φιντάν είπε ότι οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να μην πολιτικοποιηθεί, να μην ασχολούνται με τα πολιτικά ζητήματα, αλλά να δουν την πραγματικότητα σήμερα, τον ρεαλισμό, όταν είναι πολιτικά ζητήματα, είναι η Κύπρος, η Ελλάδα κτλ. Ναι. Όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, το νομοσχέδιο έρχεται. Σήμερα τα μηνύματα που έρχονται από την Τουρκία είναι πολύ πιο προσεκτικά από τις προηγούμενες ημέρες. Ότι το νομοσχέδιο θα είναι λίγο περιγραφικό μεν όσον αφορά την γαλάζια πατρίδα, αλλά δεν μιλάνε πια για τα νησιά, για τις γκρίζες ζώνες. Λένε ότι θα είναι το πλαίσιο. Και από εκεί πέρα ένα άρθρο στη χουρίδα μας που κάνει εντύπωση, που λέει ίσως χρειάζεται, επειδή αρχίζει η ταραχή στα ήρεμα νερά, ίσως χρειάζεται να ξαναξεκινήσει ένας διάλογος που αφορά και την οριοθέτηση στο Αιγαίο.
1: Ωραία. Για τη συνάντηση, μάλλον την οπτική της Γερμανίας, θα μας την πει και η Δήμητρα Κυρανούδη για το πώς βλέπει η Γερμανία, όχι η Τουρκία, η Γερμανία τη σχέση της με την Τουρκία. Αλλά για να σταθούμε λιγάκι στο νομοσχέδιο, εγώ διάβασα προσεκτικά και το σημερινό σου ρεπορτάζ στην Καθημερινή και σημειώνω και ένα στοιχείο, γιατί μας λες ότι σήμερα λιγάκι το κλίμα είναι διαφορετικό. Παρόλα αυτά, σε όλα αυτά τα σενάρια που υπόθηκαν τα τελευταία 24 ώρα, δεν έχει υπάρξει κάποια διάψευση από την πλευρά της τουρκικής προεδρίας.
2: Πολύ σωστά. Όχι, έτσι συνήθως. Όταν βγαίνουν δημοσιεύματα από τα οποία ενοχλούν, δηλαδή όταν λένε θα εξώσουν σημαίες στα 152 νησιά, θα ενταχθούν οι κρίζες ζώνες, όχι και η κρατική τηλεόραση. Κάπου βγαίνει η υπηρεσία καταπολέμησης ψευδών ειδήσεων, υπάρχει στην τουρκική προεδρία, και άλλα ζητήματα που αφορούν την πολιτική, η εξωτερική πολιτική που αφορά το Ιράκ, βγάζει διάψευση. Τώρα δεν υπήρξε καμία διάψευση. Ίσως θα ήταν πιο ωφέλιμο να υπάρχει διάψευση, εκτός και αν ισχύουν, το οποίο το δούμε αρχές Ιουνίου.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Αυτές οι πληροφορίες σήμερα από την Τουρκία. Ο κύριος Σέρμπος. Ο κύριος Σωτήρης Σέρμπος, σύμβουλος για θέματα εξωτερικής πολιτικής του Πρωθυπουργού και καθηγητής στο Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτιο, το πρωί ήταν στο Sky.
3: Όταν έρχεται ένα αναθεωρητικό δόγμα να θεσμοθετηθεί και να γίνει εσωτερικό δίκαιο, είναι σαφέστατα μια αλλαγή πίστας και σαφέστατα δεν εξαντλείται σε όρους εσωτερικής κατανάλωσης και εξακολουθεί να στοχεύει στη θαλάσσια συρρήκνωση της Ελλάδας. Πρέπετε. Θα δούμε σε ποιο βαθμό θα επιχειρήσει επί του πεδίου η Τουρκία να τα εφαρμόσει όλα αυτά, αλλά επιχειρείται φαρδιά πλατιά μια ακόμη προσπάθεια αναβαθμισμένη φιλανδοποίησης της Ελλάδας και του Αιγαίου.
1: Αυτά είπε ο κύριος Σέρμπος. Τώρα ο κύριος Γκίνης, που ως επίτιμος αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, στο Sky μίλησε, έχει και το επιχειρησιακό στοιχείο στο σχολείο του.

0: έκανε μια δοκιμή αντιδράσεων. Διέρευσε ότι θα κάνει όλα αυτά τα πράγματα για να δει πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Και η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει δυναμικά προς όλες τις κατευθύνσεις. Mm. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει πολιτικά, διπλωματικά, στρατιωτικά. Στρατιωτικά δεν εννοώ ότι πρέπει να ανεβάσουμε την κρίση, αλλά πρέπει να έχουμε ετοιμότητα. Τουλάχιστον σε πολιτικό επίπεδο, σε επίπεδο δηλώσεων, το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο είναι καθήλυνα αρμόδιο, νομίζω ότι έχουμε ακούσει τις ανάλογες δηλώσεις προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Αυτή η εκτίμηση του κύριου Γκίνη για τις τελευταίες κινήσεις της Άγκυρας, μάλλον αυτά που διαρρέονται στον τουρκικό τύπο ότι θα πράξει η Άγκυρα, εντός μάλιστα προσδιορίζουν και το χρονικό διάστημα εντός του Ιουνίου. Τώρα σας είπαμε πριν, ακροθυγός ο Μανώλης Κωστίδης μίλησε για τη συνάντηση αυτή του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών με το Χακάν Φιντάν, τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών. Θα πάμε στην Διευθύντρια της Σύνταξης Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle, τη Δήμητρα Κυρανούδη, γιατί το ένα θέμα που έχει να κάνει με τα γερμανοτουρκικά είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η Γερμανία αναλαμβάνει την αεράμινα της Τουρκίας, θα είναι Patriot εκεί. Γεια σου Δήμητρα, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας από το Βερολίνο. Έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις στο κομμάτι της γερμανοτουρκικής στρατηγικής συνεργασίας. Μετά από 12 χρόνια, ο τρίτος γύρος στρατηγικού διαλόγου Τουρκίας και Γερμανίας ξεκίνησε και πάλι πολύ δυναμικά, με στόχο όχι απλώς την εμβάθυνση, αλλά πλέον πολύ συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Κρατάμε λοιπόν από την πολύ κρίσιμη χθεσινή συνάντηση το γεγονός ότι πέρα από το πράσινο φως για τα Eurofighter στην Τουρκία, το οποίο πλέον η Γερμανία θεωρεί λήξαν, είναι και συμπαραγωγός χώρα και πλέον δεν τίθεται δεν θέτει η Γερμανία καμία επιφύλαξη, δόθηκε πλέον και πράσινο φως για την αποστολή μιας στοιχείας γερμανικών Patriot με 150 στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων στην Τουρκία στο πλαίσιο νατοϊκής αποστολής το επόμενο διάστημα, και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη γιατί δείχνει το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η γερμανοτουρκική συνεργασία, πέρα από τα όσα υπόθηκαν χθες για την στήριξη της Γερμανίας στην Άγκυρα, ευρύτερα και για ενδεχόμενες μελλοντικές συνέργειες στο κομμάτι της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής άμυνας. Τονίστηκε πάρα πολλές φορές από τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών ότι το Βερολίνο στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, με αναφορά βέβαια στα κριτήρια της Κοπενχάγης για τους δημοκρατικούς θεσμούς, το κράτος δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την Άγκυρα να ζητά ρεαλισμό από την Ευρώπη και τις Βρυξέλλες. Πάντως αυτό που κρατάμε συνολικά από τη χθεσινή επίσκεψη, και δεδομένου ότι μόλις πριν από μία εβδομάδα είχαμε και την επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα, είναι ότι φαίνεται ότι η συνεργασία Βερολίνου και Άγκυρας βρίσκεται σε ένα πολύ πιο προχωρημένο και όριμο επίπεδο, τουλάχιστον ως προς τα εξοπλιστικά, σε σχέση με την συνεργασία αυτή τη στιγμή με την Αθήνα, γιατί αυτό που μάθαμε και εμείς την περασμένη εβδομάδα από πηγές και από τις δύο πλευρές είναι ότι ακόμα πρέπει να διανυθεί πολύς δρόμος για να υπάρξει μια εμβάθυνση των Έλληνο-γερμανικών σχέσεων στο κομμάτι της αμυντικής συνεργασίας στο επόμενο διάστημα, και βέβαια η Αθήνα θέτει ως κόκκινη γραμμή τα ζητήματα της, που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Οπότε με μεγάλο ενδιαφέρον πρέπει να δούμε το επόμενο διάστημα πώς θα εξελιχθεί αυτή η παράλληλη πορεία των σχέσεων.
1: Είναι φανερές οι προθέσεις της Γερμανίας του Βερολίνου, νομίζω εσύ το αντιλαμβάνεσαι πολύ καλύτερα από εμάς, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον ορισμένους τομείς όπως τα εξοπλιστικά. Από την άλλη η Αθήνα εκφράζει τις επιφυλάξεις της, δεν το έκρυψε, όπως για παράδειγμα στο κομμάτι των υποβρυχίων, που τώρα η Ελλάδα είναι στην διαδικασία αναζήτησης αγοράς υποβρυχίων. Δεν μπορεί η Γερμανία να πουλάει και στην Ελλάδα και μετά να πουλήσει και στην Τουρκία ίδια τεχνολογία. Αυτό είναι σαφές. Οπότε κάπου εκεί δημιουργείται ένα σκηνικό που τα εξοπλιστικά διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
2: Και είναι σαφές, αν μου επιτρέπεις Σπύρο, κλείνοντας, ότι για τη Γερμανία, και αυτό μας το επισημαίνουν ανώτατες γερμανικές πηγές,

0: Yes, ότι η Τουρκία δεν θεωρείται απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια κατά την, κατά την προσέγγιση του Βερολίνου. Δεδομένου ότι είναι ένας αξιόπιστος, όπως είπαν και χθες, εταίρος του ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα βέβαια έχει άλλη αντίληψη για το ζήτημα, οπότε θεωρώ ότι εκεί βρίσκονται αυτή τη στιγμή, βρίσκεται ο πυρήνας των τριβών μεταξύ και των διμερών σχέσεων Ελλάδας
1: Γερμανίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Δήμητρα Κυρανούδη, Διευθύντρια Σύνταξ από την Ελληνική Υπηρεσία της Deutsche Welle. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στη σκακέρα του ύπνου κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Ναι, έλα Γιώργο.
8: Έλα, λέ.
7: Μ' ακούς?
8: Σ' ακούω.
7: Ο μικρός.
8: Τι?
7: Είπε την πρώτη του λέξη.
8: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
7: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
8: Είπε μπαμά.
7: Όχι.
8: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
7: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
8: Μπάλα.
7: Ναι.
8: Είπε μπάλα.
7: Είπε μπάλα.
8: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
9: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Κάνε κίνηση ματ. Checkmat για βασιλικούς ύπνους.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Ιδρωμαρί.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε ανοιχτά για την περίοδο. Γιατί η περίοδος είναι κάτι φυσικό. Είναι μέρος της ζωής κάθε κοριτσιού, κάθε γυναίκας. Μέρος του σώματός μας. Respect στο σώμα σου. Ένα πρόγραμμα που μιλάει για πρώτη φορά ανοιχτά για την περίοδο. Ενημερώνουμε εφήβους, γονείς και εκπαιδευτικούς, μοιράζουμε 18 εκατομμύρια προϊόντα εμήνου ρήσεως και καταπολεμάμε μαζί τις προκαταλήψεις. Μπες στο παιδικαιψυχικηιγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε στη ροή των ειδήσεων, έτσι όπως το έχουμε προγραμματίσει, αλλά κάθε που προκύπτει πληροφορία σχετικά με αυτό που έχει ανησυχήσει πάρα πολύ κόσμο στα νότια προάστια, της έντονης οσμής, που περιγράφεται ως υγραέριο ή κάτι που μοιάζει με υγραέριο, αντιλαμβάνεστε ότι θα σας το μεταδίδουμε την ίδια στιγμή. Οπότε θα συνεχίζουμε παρουσιάζοντας την ειδησιογραφία της ημέρας και όποτε έχουμε κάτι νεότερο θα το βάζουμε εμβόλυμα. Ήδη οι δημοσιογράφοι του Sky βρίσκονται έξω, κάνουν ρεπορτάζ.

0: σας. Σε λίγο θα συνδεθούμε και μαζί τους. Διαβάζω ανακοίνωση του Δήμου Νέας Σμύρνης. Λέει ο Δήμαρχος, η σύσταση είναι παραμονή σε χώρους με κλειστά παράθυρα. Έχουμε μία διαβεβαίωση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος ότι η οσμή δεν είναι αποτέλεσμα επικίνδυνης ρύπανσης. Διαβάζω επίσης από τον SkyGR και άλλες ιστοσελίδες ότι εκενώθηκε, παίρνει δραματική τροπή με αυτή, χρησιμοποιώντας αυτό το ρήμα. Τέλος πάντων, ζητήθηκε από τους υπαλλήλους στο Δημαρχείο του Παλαιού Φαλήρου να φύγουν από το Δημαρχείο, γιατί και εκεί στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου είναι έντονη οσμή. Υπάρχει θέμα, αντιλαμβάνεστε, μέχρι τώρα δεν έχει δοθεί απάντηση. Συνεχίζουμε στα υπόλοιπα. Η Χρύσα Τσίχλη, η επικεφαλής του Διεθνούς Ρεπορτάζ του Sky, είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γιατί σήμερα υπάρχει μία είδηση που καταρχάς όλοι γνωρίζουν τη φίρμα Mango. Ο ιδρυτής αυτής της φίρμας πριν από 1-2 χρόνια είχε σκοτωθεί σε ένα τοπίο είχε χαρακτηριστεί ατύχημα, δυστύχημα. Φαίνεται ότι άλλαξαν ξαφνικά πολλά πράγματα σε αυτή την υπόθεση.
1: Το Δεκέμβριο του 2024, λοιπόν, ο ιδρυτής της εταιρείας Mango, 71 ετών τότε, έπεσε από εγκρεμό 100 μέτρων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας σπήλαιο κοντά στη Βαρκελόνη και με αποτέλεσμα να σκοτωθεί. Μετά από 2 χρόνια, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του γιού του, του Τζόναθαν Αντίτς, τον οποίο ήταν στο στόχαστρο της αστυνομίας σχεδόν από το πρώτο διάστημα, με πληροφορίες και την ίδια την εφημερίδα El País να αναφέρει ότι δεν έπειθαν οι μαρτυρίες του, έπεφτε σε αντιφάσεις. Και είχαμε ως σήμερα ως αποτέλεσμα την ασύλληψή του, επισήμως πλέον. Ρόλο φαίνεται να έχει παίξει και η μαρτυρία της συντρόφου του πατέρα του, η οποία έκανε λόγο για πολύ κακές σχέσεις μεταξύ τους. Βέβαια, εκείνο το πρωινό φαίνεται ότι οι δυο τους είχαν πάει για πεζοπορία.
0: Άρα ήταν μαζί του όταν έπεσε σε αυτόν τον γκρεμό.
1: Ναι. Αυτό είχε αναφερθεί από την πρώτη στιγμή και φαίνεται ότι ήταν και ο άνθρωπος ο οποίος κάλεσε κατόπιν τις αρχές, λέγοντας ότι ο πατέρας μου έπεσε από το γκρεμό. Ο ιδρυτής της Mango ήταν ένας πολύ χαμηλών τόνων άνθρωπος, ένας ήρεμος δισεκατομμυριούχος, όπως αναφέρεται από ορισμένα διεθνή μέσα, καθώς παρότι είχε φτάσει στην κορυφή, στη γρήγορη μόδα, μπορούμε να το πούμε έτσι, δεν έκανε την εξεζητημένη ζωή. Προτιμούσε να πηγαίνει για πεζοπορία, να κάνει απλά πράγματα. Αγαπούσε πάρα πολύ το χώρο της ένδυσης.
0: Ναι, να κάνει επίδειξη του πλούτου, ας πούμε,
1: όχι,
0: και τέτοια πράγματα.
1: Ήθελε, λέει, να μπαίνει μέσα στα καταστήματα και να πιάνει τα υφάσματα, να βλέπει αν είναι τοποθετημένα σε τάξη κτλ. Γι' αυτό ήταν και μια εμβληματική φυσιογνωμία, αν θέλετε, για την συγκεκριμένη περιοχή.
0: Φαντάζομαι και αγαπητή, έτσι όπως τον περιγράφεις, είχε συμπάθειες μάλλον, αν ο άνθρωπος είχε ένα πολύ χαμηλό προφίλ. Αλλά αναμφισβήτητα είναι μια βόμβα τώρα, γιατί είναι ένας κολοσσός στον χώρο του ενδύματος.
1: Σίγουρα.
0: Η Mango. Οπότε είναι μια βόμβα ξαφνικά που έσκασε και λέει ότι ο γιος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα.
1: Σίγουρα. Και θα περιμένουμε να δούμε πού αυτό θα καταλήξει. Πριν από λίγο μετέδεν τα ισπανικά μέσα έφτασε και ο δικηγόρος του γιου του Αντίτς στις φυλακές. Περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι περαιτέρω εξελίξεις. Φανταζόμαστε ότι αφού πήρε 2 χρόνια προκειμένου να διασταυρώσουν οι αρχές και να δέσουν την υπόθεση προκειμένου να προχωρήσουν σε σύλληψη, θα πρέπει να παρουσιάσουν και κάποια περαιτέρω στοιχεία.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αυτό σκεφτόμουν τώρα. Το θέμα είναι να δούμε τι στοιχεία θα δοθούν στη δημοσιότητα που θα τεκμηριώνουν τέλος πάντων το κατηγορητήριο εις βάρος του γιου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρύσα.
1: Γεια σας.
0: Εξαιρετικό ενδιαφέρον. Κάνει το γύρο του κόσμου αυτή η είδηση. Mango, ο ιδρυτής της γνωστής φίρμας, που σκοτώθηκε σε ένα τότε χαρακτηριστικό ατύχημα. Τώρα έχουμε τη σύλληψη του γιου του, ότι εκείνος εμπλέκεται στο θάνατό του, είχε πέσει από γκρεμό. Ο πατέρας σκοτώθηκε και τώρα κατηγορείται ο γιος.

0: Λοιπόν, τώρα στη Μέση Ανατολή, σε ό,τι αφορά το επιχειρησιακό κομμάτι, ο Τραμπ βγήκε και δήλωσε πως τελευταία στιγμή αποφάσισε να μην ξεκινήσει τον βομβαρδισμό των Ιρανών, επειδή δέχθηκε τις παρενέσεις ηγετών αραβικών κρατών, κρατών του κόλπου, που του είπαν ότι θα μπορεί να μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει αντίπεινα, είμαστε κοντά σε μια λύση ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, καλύτερα δώσε χρόνο. Και έτσι λέει, δεν μου βάρισα πάλι το Ιράν. Από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί σχεδόν το χλεβάζουν, ότι εμείς σε αναγκάσαμε και εμείς τελικά θα νικήσουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθουμε τώρα στο άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει την καθημερινότητά μας, εάν προετοιμάζεστε για τις διακοπές του καλοκαιριού, ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπόλων, ήταν στο Sky.
1: Στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
2: 2,30.
1: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2,20 ευρώ εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Ηγετών αραβικών κρατών, κρατών του κόλπου, που του είπαν ότι θα μπορεί να μια τέτοια κίνηση θα προκαλέσει αντίπεινα, είμαστε κοντά σε μια λύση ό,τι αφορά τη διαπραγμάτευση, καλύτερα δώσε χρόνο. Και έτσι λέει, δεν μου βάρισα πάλι το Ιράν. Από την άλλη πλευρά οι Ιρανοί σχεδόν το χλεβάζουν, ότι εμείς σε αναγκάσαμε και εμείς τελικά θα νικήσουμε και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα υποκύψουν. Σε κάθε περίπτωση, για να έρθουμε τώρα στο άλλο κομμάτι που ενδιαφέρει την καθημερινότητά μας, εάν προετοιμάζεστε για τις διακοπές του καλοκαιριού, ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Βεζινοπόλων, ήταν στο Sky.
1: Στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2,30 ευρώ, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
2: 2,30.
1: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις

0: λεπτά, δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
1: 2.30.
0: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο. Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά, εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
2: Γεια σου Νίκο Φιλιππίδη, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σου Σπύρο, καλό μεσημέρι. Είμαστε ήδη στο 2.12, Σπύρο, με πανελλαδικός μέσος όρος. Άρα και τα 2.30 είναι κοντά.
2: Στα νησιά ιδίως,
3: Στα νησιά. Και μιλάμε για περίοδο που ακόμα δεν έχει αυξηθεί η κατανάλωση.
2: Αυτό ακριβώς.
3: Αυτό σε κάποιες περιπτώσεις ακραίες, λέει, στα νησιά που συνήθως είναι πιο αυξημένες τιμές, στην Πάτμο για παράδειγμα, λέει, κάποια νησιά των Δωδεκανήσων, θα δούμε και πιο ψηλές τιμές αν δεν αλλάξει κάτι, που δεν δείχνει ότι θα αλλάξει κάτι.
2: Ναι.
3: Κάθε μέρα η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η τιμή που βγαίνει από τα δηληστήρια τις τελευταίες 10 μέρες είναι κάθε μέρα ακριβότερη από την προηγούμενη.
2: 110 το πετρέλαιο.
3: 110 σταθερά. Κλείσαμε την Παρασκευή σταθερά μια εβδομάδα σε 105. Τώρα είμαστε σταθερά σε 110. Είμαστε 5 δολάρια παραπάνω κολλημένοι. Δεν αλλάζει. Τα 5 δολάρια όταν είσαι σε αυτά τα επίπεδα είναι πολύ υψηλά. Είσαι σε πάρα πολύ υψηλό επίπεδο. Και πλέον οι εκτιμήσεις, όπως για παράδειγμα χτες του Προέδρου της Εθνικής Τράπεζας, του πρώην Υπουργού Οικονομικών, του Γκίκα Χαρδούβελ, είναι ότι πιο πιθανό είναι να δούμε τα 150 σχετικά σύντομα και να υπάρξει σταδιακή, μείωση την επόμενη διετία, όπου η μέση τιμή θα είναι στα 110-115 δολάρια το βαρέλι για την επόμενη διετία. Υπολόγισε το κόστος στην οικονομία. Αυτή τη στιγμή ελάχιστα το συζητάμε και ελάχιστα φαίνεται να το έχουμε αφομοιώσει, αλλά μιλάμε για σκηνικό ακριβής ενέργειας, διαρκείας μάλιστα, και η οποία βέβαια επεκτείνεται και στο φυσικό αέριο, και μέσα στο φυσικό αέριο είναι σίγουρο ότι θα επεκταθεί και στο ρεύμα. Όχι τώρα που ακόμα υπάρχουν, η κατανάλωση είναι μειωμένη, γιατί δεν είμαστε ακόμα στο τουριστικό πικ και οι ζέστες ακόμα δεν έχουν έρθει, αλλά όταν θα έχουμε τα 35 τα ελληνικά και θα είναι γεμάτο με τουρίστες η χώρα, εκεί που έχουμε το πικ της κατανάλωσης σε αιτήσια βάση, οι τιμές είναι βέβαιο με τα σημερινά δεδομένα, ότι με τα επίπεδα φυσικού αερίου πάνω από τα 50 ευρώ που είναι αυτή τη στιγμή η τιμή στο Ολλανδικό κρεματιστήριο, θα δούμε υψηλές τιμές ρεύματος μέσα στο καλοκαίρι.
2: Ναι.
3: Και νομίζω πρέπει να προετοιμαζόμαστε γι' αυτό. Ναι.
2: Και όταν μιλάμε για τέτοιο κόστος για την ενέργεια, δεν πάει μόνο το μυαλό μας, ή μάλλον δεν πρέπει να πηγαίνει μόνο το μυαλό μας ότι με πόσα θα γεμίσω το ρεζερβουάρ. Μιλάμε για τη λειτουργία του κράτους, για το επιχειρήν, για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει και να φτάσει μέχρι και τον μισθό, μέχρι το τι με τη βιομηχανία, πόσο μπορεί να επηρεάσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας. Δηλαδή δεν υπάρχει νομίζω τομέας που μπορεί να μείνει ακάλυπτος. Κάτσε, γιατί είπες τώρα κάτι μαγικό, έπιασες το ρεύμα. Ο κύριος Καπλάνης είναι ο πρόεδρος των Αρτοπιών Αθηνών, ήταν στο Action. Πρόσεξε, αυτά που θα πει τώρα είναι πριν μπουν οι αυξήσεις, οι οποίες μάλλον είναι αναμενόμενες.
4: Το πρόβλημα καταγράφεται με τον πόλεμο της Ουκρανίας στην ενέργεια και τώρα επιδεινώνεται.
5: Πόσο πληρώνεται ρεύμα το μήνα?
4: Ξεκινάμε από τα 1.000-1.200 ευρώ το μήνα και μπορεί να δούμε αρτοπία να πληρώνει 3.500-4.500 το μήνα.
2: Είναι ένα πολύ μεγάλο κόστος, αλλά εγώ θέλω να το συνδέσω και με το άρθρο σήμερα στην Καθημερινή. Κάποτε ο Ντράγκη είχε μιλήσει για μπαζούκα. Ότι έχουμε τον μπαζούκα που μπορεί να κρατήσει την Ευρωζώνη αλόβητη τότε με τη δική μας κρίση. Εσύ τώρα μιλάς για όχι για μπαζούκα, για νεροπίστολα. Μισό λεπτό, Νίκο. Άκου και εσύ. Η Μέρη Τούμπα, η δημοσιογράφος του Sky, είναι έξω και προσπαθεί, ξέρεις, να μας μεταφέρει τώρα το κλίμα για αυτή την έντονη οσμή που υπάρχει στα νότια προάστια. Γεια σου, Μέρη. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Να πούμε αρχικά ότι εκατοντάδες εκκλήσεις γενικότερα στην περιοχή των νοτιών προαστίων έχει δεχτεί η πυροσβεστική για τη μυρωδιά υγραερίου. Από το ύψος της Βουλιαγμένης είναι αυτό, μέχρι και σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας γίνεται λόγος για αυτή τη μυρωδιά. Γίνονται έρευνες και προσπάθεια για να διευκρινιστεί τι την προκαλεί. Στην Καλλιθέα, στη Νέα Σμύρνη, στον Άλυμο, στο Παλαιό Φάληρο και άλλες περιοχές εκενώνονται προληπτικά επιχειρήσεις, ενώ αποφασίστηκε και η εκένωση σχολικών μονάδων στη Νέα Σμύρνη και στον Άγιο Δημήτριο για προληπτικούς λόγους. ένα από αυτά τα σχολεία βρισκόμαστε κι εμείς στη Νέα Σμύρνη. Εδώ και περίπου μία ώρα έχει εκκαινωθεί, δεν υπάρχουν.

0: μαθητές. Τώρα και όλα αυτά μέχρι να διαπιστωθεί τι ακριβώς συμβαίνει. Η ελληνική αστυνομία, το πυροσβεστικό σώμα κάνουν έρευνες, ενώ και το λιμενικό κάνει θαλάσσιες περιπολίες για τον ίδιο λόγο. Πάντως το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενημερώνει μέχρι στιγμής πως δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου.
1: Φυσικού αερίου. Τώρα, την βιωματική εμπειρία σου επικαλούμε. Εσύ, επειδή κινήθηκες από περιοχή σε περιοχή και εδώ στο Φάληρο και στην Καλυθέα, είναι το ίδιο έντονη οσμή ή κάπου αλλάζει?
0: Το ίδιο είναι, βέβαια, να σου πω την αλήθεια, μπορεί και να το έχω συνηθίσει τόση ώρα, γιατί μύριζε πραγματικά. Ναι, και εδώ στη Νέα Σμύρνη μυρίζει, και από Καλυθέα που πήγαμε μυρίζει, ναι. Και σε εμάς το Παλαιό Φάληρο μύριζε αρκετά πολύ.
1: Δεν
0: υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αναφέρωση. Προφανώς στις επιχειρήσεις που εκενώνονται θα υπάρχει κάτι.
1: Ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Μέρη Τούμπα. Όχι, ήθελα να δω. Νίκο, είσαι μαζί μας, έτσι δεν είναι?
2: Εδώ, ναι.
1: Ρώτησα για να δω μήπως από περιοχή σε περιοχή, μήπως είναι πιο έντονη, ας πούμε, αυτή η οσμή.
2: Ναι.
1: Δεν έχουμε κάτι γι' αυτό, Νίκο, εμείς.
2: Όχι. Δεν προκύπτει κάτι. Τουλάχιστον από κάποιο παραγωγικό φορέα, ο οποίος να έχει βγάλει κάποια ανακοίνωση, να έχει πει κάτι. Δηλαδή κάποια βιομηχανία,
1: ναι,
2: η
1: κάτι,
2: οποία να έχει συμβεί κάτι. Όχι, δεν έχει προκύψει. Προφανώς είναι κάτι έχει σχέση με κάποιο είδους παραγωγή. Είναι βέβαιο αυτό. Απλώς ακόμα δεν έχει διαπιστωθεί η πηγή.
1: Ναι. Ωραία. Και έλεγα λοιπόν.
2: Έλεγες για το ενεργειακό κόστος.
1: Για το ενεργειακό κόστος. Κάποτε ακούγαμε τον Ντράγκη να μιλάει για μπαζούκα. Εσύ σήμερα γράφεις για νεροπίστολα.
2: Μέχρι τώρα νεροπίστολα. Αυτά που επί της ουσίας έχουμε θέσει σε εφαρμογή, από χτες η πίστα αλλάζει, γιατί η Τζόρτζια Μελόνι, η Ιταλίδα πρωθυπουργό.
1: Για να μας παρεξηγήσει κανείς, ή μάλλον για να μην γίνει παρανόηση, εσύ αναφέρεσαι σε ευρωπαϊκό επίπεδο, επειδή μιλάμε για...
2: Εγώ αναφέρομαι σε σχέση με το μέγεθος της κρίσης σε όλα τα επίπεδα.
1: Ναι.
2: Και στο ευρωπαϊκό και στο εγχώριο.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή η άποψη που υπάρχει ότι δεν θα προκαλέσουμε δημοσιονομικό πρόβλημα έχει οδηγήσει στη μη λήψη μέτρων επί της ουσίας ή σε μέτρα μικρού κόστους, περιμένοντας και βλέποντας και θα δούμε. Αυτή είναι η τακτική που έχει επιλεγεί και η στρατηγική που υπάρχει. Το πρόβλημα είναι ότι φτάσαμε τέλος Μαΐου. Τέλος Μαΐου έχουμε συμπληρώσει τρεις μήνες, το πρόβλημα παραμένει και οξύνεται και πλέον χρειάζεται ευρωπαϊκή πολιτική η οποία να φτάσει μέχρι τα εθνικά κράτη. Η Τζόρτζια Μελόνι ετήθηκε χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων για ένα πακέτο 1,5% του Ιταλικού ΑΕΠ. Αυτό είναι η πρώτη που έκανε αυτή την κίνηση. Είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν και άλλοι, γιατί πολύ απλά ξεφεύγει η κατάσταση.
1: Δεν θα έχει επιπτώσεις η Μελόνι με αυτό που κάνει? Ότι μόνη της αποφασίζει να ξεφύγει από κάποιους κανόνες?
2: Δεν λέει ότι θα ξεφύγω μονομερώς, γι' αυτό και αιτήθηκε με επίσημη επιστολή προς την Κομισιόν. Να θυμίσουμε ότι τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και το Eurogroup έχουν αποφασίσει ότι δεν θα χειριστούν με τρόπο επιθετικό προκειμένου να αποφύγουν τις υπερβολές του παρελθόντος που οδήγησε στις εισόρευση δημοσιονομικών ελλειμμάτων στις πρόσφατες κρίσεις. Αυτή είναι η στρατηγική. Μα που αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο είναι τεράστιο. Μεγάλο, πάρα πολύ. Το οποίο αυτή τη στιγμή χτυπάει πάρα πολύ, όπως σήμερα είπε ο γνωστός επιχειρηματίας, ο Ευάγγελος Μητυλινέος, ότι το ενεργειακό κόστος χτυπάει και τρώει τα σωθικά της οικονομίας. Της ελληνικής οικονομίας είναι αλήθεια ότι τα τρώει. Σε μεγάλο βαθμό. Το βλέπουμε αυτό στον πληθωρισμό που έχουμε πολύ πιο υψηλό από όλη την υπόλοιπη Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα. Για ποιο λόγο? Γιατί είμαστε πολύ εξαρτημένοι από το μεταφορικό κόστος, το οποίο χρησιμοποιεί υδρογονάθρακες. Το οποίο χρησιμοποιεί πετρέλαιο, κίνηση, αμόλυβδη. Η οικονομία μας είναι μια οικονομία που βασίζεται στις οδικές μεταφορές. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πολύ πολύ μεγάλο πρόβλημα, το οποίο πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το διαχειριστούμε.
1: Και εσύ χτυπάς καμπανάκι, αλλά αυτό μάλλον θα το δούμε αύριο, για να το τρέξω λιγάκι τώρα με αυτά που προέκυψαν με την έντονη της οσμία, έμειναμε λίγο πίσω. Εσύ χτυπάς καμπανάκι ότι έρχεται ένα καλοκαίρι, οι ενεργειακές ανάγκες θα αυξηθούν λόγω των κλιματιστικών, τότε θα έχουμε και την αύξηση του φυσικού αερίου, οπότε θα ακριβήνει το ρεύμα. Δηλαδή, εσύ περιγράφεις μια κατάσταση δύσκολη το καλοκαίρι, όχι εύκολη. Δύσκολη.
2: Πιο δύσκολη από ότι τώρα, που είναι ήδη δύσκολη και αρχίζει και εμφανίζεται στην οικονομία.
1: Ναι.
2: Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το αποφύγουμε αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση ενέργειας, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τη χρήση μεταφορικών για να κινηθεί η οικονομία μας. Έτσι κινείται η οικονομία μας, έτσι δουλεύει. Με οδικές μεταφορές,
1: Νίκο,
2: και με ηλεκτρισμό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Γεια σου, γεια σου.
1: Ο Νίκος Φιλιππίδης. Δεν είναι και πολύ καλά τα νέα, αλλά και πώς να είναι όταν έχουμε τέτοια δεδομένα στη χώρα μας, όχι μόνο στη χώρα μας, σε όλο τον κόσμο. Η κατάσταση στην Μέση

0: Σήμερα, κυρίες και κύριοι, είναι μια μέρα πένθους για τον Ελληνισμό, μια ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Όπως κάθε χρόνο, στις 19 Μαΐου ανακαλούμε στη μνήμη μας τις θηροδίες των Νεοτούρκων κατά των Ποντίων, τις σφαγές και τον αφανισμό τους από τις τουρκικές ορδές, κυρίως, όχι μόνο, κυρίως την περίοδο 1914-1923. Είναι τα βασανιστήρια, είναι η έκθεση στο Ψύχος και στον Καύσορ με ατέλειωτες πορείες εκτοπισμού χωρίς τροφή και νερό και αποτρόπες πράξεις που δύσκολα περιγράφονται, που χρησιμοποιήθηκαν για την εξόντωση τουλάχιστον 353.000 ανθρώπων. Προστίθενται αυτές οι 353.000 στις εκατοντάδες χιλιάδες των χριστιανών που σφαγιάστηκαν από τους Οθωμανούς και τους Νεότουρκους. Η κυρία Σαχινίδου, Μελιστόπη, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Ποντιακών Σωματείων.
1: Σήμερα είναι μια σημαντική μέρα, όχι μόνο για την ημέρα πένθους και μνήμης, αλλά γιατί στο Ευρωκοινοβούλιο συζητείται για πρώτη φορά το θέμα της γενοκτονίας. Θα πούμε ότι αυτό έπρεπε να γίνει πολύ πιο νωρίς. Η Ευρώπη είναι λοιπόν στη λογική του ποτέ ξανά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό και αισιόδοξο. Καταφέραμε να πείσουμε ότι αυτό το θέμα πρέπει να είναι θέμα προς συζήτηση. Έγκλημα λοιπόν το οποίο ο θήτης παραμένει αμετανόητος, γιατί ποτέ δεν τιμωρήθηκε. Εμείς ζητάμε δικαίωση και μια συγγνώμη.
0: Και η αναφορά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Κακλαμάνη.
2: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
0: Διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Θα έχουμε και νεότερα σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια προάστια της Αττικής.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Ιπποκράτους 33.
6: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Hondo Center.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό. Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες

0: γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
4: Τι?
3: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
4: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
5: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
6: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Είπαμε, σήμερα είναι η μία ημέρα. Έχουμε αλλάξει λιγάκι τη ροή των ειδήσεων, γιατί πρέπει συνεχώς να σας μεταφέρουμε τις εξελίξεις για αυτό το οποίο μας έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Δεκάδες μηνύματα, δεκάδες τηλεφωνήματα εδώ στο Sky για την έντονη οσμή, μάλλον υγραερίου, έτσι το περιγράφεται, κυρίως στα νότια προάστια. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης πάλι στο στούντιο.
8: Έχουμε λοιπόν μια πρώτη ενημέρωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Δεν φαίνεται τουλάχιστον να δίνει απαντήσεις, τουλάχιστον φαίνεται να έχει προκύψει μια αρχική έρευνα. Αναφέρεται λοιπόν ότι υπήρξε επικοινωνία του Υπουργείου με τον διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Δεν φαίνεται να έχει διαπιστωθεί μέχρι στιγμής διαρροή ή άλλη βλάβη στις εγκαταστάσεις της Ρεβιθούσας ή σε άλλο σημείο του δικτύου. Από εκεί και πέρα, αντίστοιχα, υπάρχει επικοινωνία από την ΕΝΑΟΝ ΕΔΑ, την Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων. Εκεί αναφέρεται ότι επίσης δεν έχει εντοπιστεί κάποιο σχετικό πρόβλημα. Μία ακόμα επικοινωνία υπάρχει με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος και έγινε ένας έλεγχος στα πλοία μεταφοράς αερίου, χωρίς να προκύπτει ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό. Αυτό το οποίο αναφέρεται στην συγκεκριμένη ενημέρωση είναι ότι από τις 12 παρέκκλησης, όταν ξεκίνησαν αυτές οι κλήσεις στο Κέντρο Επιχειρήσεων, στα σημεία όπου υπάρχουν αυτές οι αναφορές, έχουν αναπτυχθεί οχήματα του πυροσβεστικού σώματος και βρίσκονται σε μια ετοιμότητα προληπτικά για να γίνει κάποιος επιτόπιος έλεγχος. Έχει ενημερωθεί η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος του Υπουργείου Ενέργειας με το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, καθώς και η αρμόδια Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής. Καταλήγει συγκεκριμένη ενημέρωση, οι έρευνες και οι έλεγχοι συνεχίζονται.
7: Καθησυχαστικά όλα αυτά, ότι δεν έχει εντοπιστεί.
8: Δεν προκύπτει κάτι σοβαρό ή άμεσο, αλλά απαντήσεις ξεκάθαρες ακόμα δεν υπάρχουν.
7: Καθησυχαστικά μένα, αλλά. Μυρίζει. Τι να κάνουμε. Υπάρχει ακόμα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Η Διεθνής Ειδήσεις Deutsche Welle, αμέσως μετά η αθλητική μας ενημέρωση.
9: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Ο Πούτιν στο Πεκίνο, οικονομία και Ουκρανία στο επίκεντρο, στην ατζέντα 40 διμερείς συμφωνίες. Συνεχίζεται η Ισραηλινή επιχείρηση κατάληψης του στολίσκου για τη Γάζα, για παρανομία και απαγωγή μιλούν οι ακτιβιστές. Επαφές Φιντάν στο Βερολίνο, αναβαθμίζεται η στρατηγική σχέση Γερμανίας και Τουρκίας. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν επισκέπτεται σήμερα και αύριο το Πεκίνο για συνομιλίες με τον Κινέζο ομολογό του Xi Jinping, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στην Κίνα. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Πούτιν δηλώνει ότι οι διμερείς σχέσεις είναι καλύτερες από ποτέ. Η επίσκεψη συμπίπτει με τη συμπλήρωση 25 ετών από την υπογραφή της Σινορωσικής Συνθήκης Φιλίας το 2001. Στο επίκεντρο αυτή τη φορά η οικονομική συνεργασία αλλά και οι εξελίξεις στην Ουκρανία. Οι δύο χώρες αναμένεται να υπογράψουν 40 διμερείς συμφωνίες και μια διακήρυξη υπέρ της πολυμερούς διπλωματίας. Περνάμε στο Ισραήλ και στην επιχείρηση κατάληψη σε σκάφη του Διεθνούς Στολίσκου για τη Γάζα.

0: Γάζα, η οποία ξεκίνησε χθες το πρωί και όπως όλα δείχνουν δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Οι υπεύθυνοι του Στολίσκου κάνουν λόγο για παράνομη επιθετική ενέργεια του Ισραήλ καθώς και για απαγωγές ακτιβιστών.
1: Και επιστρέφουμε με Δημήτρη Βάλσαμο στις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
2: Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, αρχικά μια είδηση που εγώ δεν περίμενα να συμβεί, αλλά συμβαίνει τέλος πάντων. Ο Μιχάλης Γρηγορίου θα παραμείνει στον Άρη, υπέγραψε νέο διαιτές συμβόλαιο. Θυμίζω, προπονητής που ήρθε μεσούς της σεζόν, υπηρεσιακά ουσιαστικά να βγάλει τη χρονιά. Αλλά επειδή έβγαλε τον Άρη πέμπτο, φαίνεται ότι έπεισε τον Θοδωρό Καρυπίδη και υπέγραψε νέο συμβόλαιο για 2 χρόνια και θα αναλάβει αυτό τον Άρη για τη νέα σεζόν. Κατά τα λοιπά, κυκλοφορούν την Πέμπτη τα διαρκεία του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο για το ΟΑΚΑ στη νέα σεζόν. Οι τιμές, αν δεν κάνω λάθος, ξεκινούν από 400 ευρώ. Και το κλειδί εδώ είναι ότι όποιος εξασφαλίσει τη θέση του τη νέα σεζόν και πάρει διαρκείας, προμηθευτεί, θα έχει προτεραιότητα για το νέο γήπεδο στο Βοτανικό.
3: Αυτό είναι πολύ σημαντικό κίνητρο.
2: Βέβαια, πάρα πολύ μεγάλο δέλεαρ για τον, για οποιονδήποτε θέλει να αγοράσει και να βρεθεί και στη νέα εποχή του Παναθηναϊκού, πια στον Βοτανικό. Και η μεγάλη είδηση στο διεθνή χώρο πια από χθες το βράδυ είναι η αποχώρηση του Pep Guardiola από τη Manchester City. 10 χρόνια άλλαξε όλο το σκηνικό στο αγγλικό πρωτάθλημα. Έκανε τη City ένα πραγματικό μεγαθύριο, 20 τίτλοι συνολικά και διεκδικεί και το πρωτάθλημα φέτος. Η City παίζει παρεπτόντως σήμερα στις 9.30 με την Bournemouth και θέλει μόνο νίκη για να μείνει ζωντανή στη μάχη του τίτλου. Η Arsenal συν 5 το Σαββατοκύριακο, τελευταία αγωνιστική, να δούμε αν θα κλείσει με 20 ή 21 τίτλους ο Pep.
1: Επόμενος σταθμός για Guardiola.
2: Θα δούμε, νομίζω ότι του χρόνου δεν θα δουλέψει, δεν νομίζω να δουλέψει απευθείας, θα μου κάνει εντύπωση. Μετά τον Κλοπ και ο Πεπ αλλάζει το σκηνικό πλέον πολύ στην Πρεμιέρα.
1: Ευχαριστούμε, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε
5: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Κάπου εδώ φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων έρχονται τα παιδιά της αλλαγής, Αναστασοπούλου Κολοκυθάς. Οπότε μένετε στο Sky. Ελπίζω τα παιδιά της αλλαγής να έχουν τη λύση για το τι έχει προκαλέσει αυτή την έντονη οσμή, κυρίως στα νότια. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο.
6: Αλφα 88,6.
7: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα. 88,6.

0: το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3.19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2.89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2.75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα. Υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ.
1: Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
0: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Μην κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
3: Σιγά βρε Λένη και με κόψω χόλιασες.
2: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
3: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
4: Express Cleaning Carpets.
5: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
4: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και αρωματοκινήτων.
4: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
5: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
4: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
6: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
7: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται.
8: Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα?
7: Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 60.

0: 0947 884411. 11. Oh Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στην Oh Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
2: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
2: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
2: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
2: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
2: Μα καλά! Μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
3: Ναι, μπορείτε. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Enfos.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Enfos έχει τη λύση.
3: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την Enfos για την κορυφαία γερμανική και αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα. Σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο

0: και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
1: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
2: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα.
4: Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι ήδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά,
3: είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009.
4: Coffee Press.
3: Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
5: Είστε έτοιμοι! Πάμε τώρα δυνατά!
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνεις skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
3: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
2: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
2: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση. Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The

Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985 840 907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
2: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Στο στριφτάρι μεζεδοπολείο στην Καβάλα, η έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή μεζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι μεζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
4: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την Ένφος.
3: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η Ένφος έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα

0: φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
1: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
2: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθεία σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
0: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
1: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
0: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφείο Ανίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφείο Ανίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Δαγκουανί.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει.
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα.
5: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
3: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο εσύ δεν είδες.
5: Black Dog.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
3: Ε, κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
4: Σιγά, βρε, Λένη, και με κοψοχόλιασες.
3: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
4: Χαλάρωσε, βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
5: Express Cleaning Carpets.
6: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
5: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και ερωματοκινήτων.
5: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
6: Βιολογικοί καθαρισμοί Express Cleaning Carpets.
5: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
7: Στο Butter & Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter & Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter & Fly, Σοφοκλή Βενιζέλου 30, στην Κηπούπολη.
8: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής, χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Στο κρεοπωλείο οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
1: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
0: Στην ποιότητα των κρεάτων.
1: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
0: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
1: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
0: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
1: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510 3262 30.
0: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Σαφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
3: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολία.

0: Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
1: Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Εξειδικευμένες υπηρεσίες σε αποφράξεις φρεατίων, αποχετεύσεων, νηπτήρων και συμφωνιών. Με ισχυρό πιεστικό, ντίζα και έλεγχο με κάμερα για βαθύ καθαρισμό και άμεση αντιμετώπιση κάθε προβλήματος. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-6145-740. Αποφράξεις Ανδρεάδης Βασίλειος. Άμεση εξυπηρέτηση, υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Αποχαιρετούμε την άνοιξη και καλωσορίζουμε το καλοκαίρι στην πιο όμορφη γιορτή στη φύση.
4: Έλα, έλα.
3: Την Κυριακή 31 Μαΐου, μετά τις 12 το μεσημέρι, γιορτάζουμε στο Μποστάνι, στην Εκκλησία του Αγιάννη, στη Μουσθένη. Μουσική με τον DJ Μπάμπης Δελγιανίδης, ψητά της ώρας, ποτά από το The Van Cage και μαζί μας το 4x4 του Δήμου Παγκαίου. Είσοδος ελεύθερη. Κέφι, μουσική, καλή παρέα και το καλοκαίρι ξεκινάει στο Μποστάνι. Σας περιμένουμε.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 120 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Μάθε περισσότερα στην Αφή Ιωαννίδη ΑΕ, στην Καβάλα, στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα και στις Σέρες, στο 8ο χιλιόμετρο Σερών Θεσσαλονίκης. BMW Αφή Ιωαννίδη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Μα καλά, μπορώ να ποτίσω το χωράφι μου χωρίς κόστος?
2: Ναι, μπορείτε, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο. Απλά ρωτήστε την ENFOS.
4: Είστε αγρότης και θέλετε να ποτίσετε χωρίς κόστος? Η ENFOS έχει τη λύση.
2: Ξεχάστε για πάντα καύσιμα, τροφοδοτικά και μπαταρίες. Με μια ηλιακή αντλία νερού και ένα φωτοβολταϊκό, μπορείτε να αντλήσετε απεριόριστο νερό από οποιαδήποτε πηγή και να ποτίσετε το χωράφι σας με μηδενικό κόστος λειτουργίας.
4: Απλά ρωτήστε την ENFOS για την κορυφαία γερμανική αντλία νερού Lorenz. Για άρδευση καλλιέργειας εύκολα, φιλικά προς το περιβάλλον και προπαντός οικονομικά.
3: Τώρα ποτίζω το χωράφι μου όλο το χρόνο χωρίς ρεύμα, σε απευθείας σύνδεση με τον ήλιο και το παρακολουθώ και από το κινητό μου.
2: Άρδευση καλλιέργειας χωρίς κόστος για πάντα. Πώς? Απλά ρωτήστε την ENFOS.
4: Καλέστε μας σήμερα στο 2510-222-852 ENFOS.gr και συνδεθείτε με τον ήλιο.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: μόνο θόρυβο.
1: Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία. Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποτιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.
3: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: κάτσεις, να στρώσω πρώτα το ριχτάρι.
1: Σιγά βρε Λένη, και με κοψοχόλιασες.
0: Θα μου το λερώσει τον καναπέ.
1: Χαλάρωσε βρε, αφού έχουμε την Express Cleaning Carpets. Με βιολογικό καθαρισμό θα γίνει σαν καινούριος.
2: Express Cleaning Carpets.
3: Ζήστε το σπίτι σας χωρίς να ανησυχείτε για τίποτα.
2: Αναλαμβάνουμε εμείς ξεκάθαρα.
3: Βιολογική καθαρισμή χαλιών, στρωμάτων, σαλονιών, επαγγελματικών χώρων, σκαφών, αλυφή και έρωμα αυτοκινήτων.
2: Εξειδίκευση και τέλειο αποτέλεσμα που διαρκεί.
3: Βιολογική καθαρισμή Express Cleaning Carpets.
2: Υπεύθυνος Τζιεσλής Γρηγόρης.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6936 810 266.
4: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130

0: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Στο Butter and Fly το βούτυρο λιώνει αργά και οι συνταγές φτιάχνονται αποκλειστικά στο χέρι. Χρησιμοποιούμε μόνο αγνά υλικά, χωρίς χημικά και σκόνες. Γιατί στο Butter and Fly πιστεύουμε ότι η καθημερινότητά σας αξίζει την απόλυτη ποιότητα. Butter and Fly. Σοφοκλή Βενιζέλου 30 στην Κηπούπολη.
2: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού.

0: Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600.000.
1: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
2: Στο στριφτάρι με ζεδοπολείο στην Καβάλα, η γεύση έχει άρωμα Ελλάδας. Φρέσκα θαλασσινά, ζουμερά κρεατικά στη σχάρα, τραγανή με ζέδες και παγωμένο ούζο ή τσίπουρο. Σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που θα γίνει το νέο σου στέκι. Στριφτάρι με ζεδοπολείο, Ομονίας 160 Καβάλα. Κλείσε τραπέζι τώρα στο 2511 110 211.
3: Τώρα 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
1: Ετοιμαστείτε για το κορυφαίο ποντιακό αντάμωμα. Την Κυριακή 31 Μαΐου, ο Σύλλογος Οι Τραντέλληνες μας περιμένει στο γήπεδο Καλαμόνα Δράμας. Θεόφιλος Πουταχίδης και Αντώνης Σιδηρόπουλος δίνουν το ρυθμό σε ένα μεγάλο γλέντι παραμονή του Αγίου Πνεύματος. Έναρξη στις 9.30 μετά μεσημβρίας. Διατίθεται catering. Γενική είσοδος 7 ευρώ. Τηλέφωνο κρατήσεων 6985-840-907. Για παιδιά έως 12 ετών η είσοδος είναι ελεύθερη. Γιορτάζουμε μαζί στον Καλαμόνα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Κάτι νέο έρχεται στην Καβάλα και αλλάζει τα πάντα. Η BYD, ο παγκόσμιος ηγέτης ηλεκτρικών και plug-in hybrid αυτοκινήτων, μπαίνει δυναμικά στον στόλο της Αφή Ιωαννίδη. Με προηγμένη τεχνολογία αιχμής, καινοτομίες που επαναπροσδιορίζουν την ασφάλεια και αυτονομία που σε πάει παντού. Στο νέο μας κατάστημα, στο Σταυρό Αμυγδαλεώνα, η ηλεκτροκίνηση στην Καβάλα έχει πλέον όνομα. BYD, Αφή Ιωαννίδη. Μείνετε συντονισμένοι. Το μέλλον πλησιάζει. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000.
2: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Α. 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Helicos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Helicos. Motorola Helicos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: βρήκες κακό τραγούδι, στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.